0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Των Αγίων Πατέρων ημών, Κυρίσου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο παντεχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνουσον ημίν και καθάρισον ημάς, από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυρία ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, έδεκεν το όνοματό σου. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξεγερθέντε στο ύπνο προσούρτωμεν σε αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων πόμεν σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου ξεγύρασμα Κύριε, τον όνο μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημίν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αθρώον ο Κρητής επελεύσατε και εκάστο επράξας γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του εξενιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ουκόργης της αμή τώρα θύμων και αμαρτωλώ, ουδέσουν από λεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανδροπεύσω συνήθως, και προς απόγνωση κείμενων εγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου, και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου και συνιένα τα σαντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου και ψάλιν σε εξομολογήσει καρδίας, και αν ημνήν το Πανάγιο όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύθε, παντοκράτορο, τη θυθία σου και φιλανθρώπο προνοία, εξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνων ασθήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξα, Κύριε, και την φωνήν της δέησεώς μου, ως των Αγίων και νεωρών σου δυνάμεων, και ευδόκησον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προς εν εκθύνεση την εκτορή παρών χιλαίων μένεσιν, όπως καγώ κοινωνός γένομε των φρονίμων παρθένων, εν φεδρά λαβιδών της ψυχής μου, και δοξάζωσέ τον εν πατρί και πνεύματι, δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον μου ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου και κατά το πλήθος των εκτερμών σου εξάλληψαν το όνομημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου αγωγινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου αισθήθη απαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρα εν ανομίας την ελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις εν ημίτηρ μου. Ιδού γαρα αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραδείς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχαιών αρευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευπροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου. Και πάσης της ανομίας μου εξάλληψον. καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της αγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανελείς επέ μου. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως το σωδού σου και σε δεις επιστρέψουσι. Ρίσα με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάστε γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το σώμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα στη σία ανέδωκαν όλα καυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενούσι. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών. Και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μούσχους. Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και συ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχής μου προσέπασα σάρξ έξι, λόγια νόμων περί δυνάμεσον ημάς, και δε σας ευείες ημών σοι η λάση. Μακάριος ον εξελέξω και προσελάβω, κατασκηνών σοι εν τες αυλές σου, πληστησόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτηριμών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όρια εν τη ισχύη αυτού, περιεζωσμένος εν την αστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης, ηχούς κυμάτων αυτής της υποστήσεται, ταραχθήσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από των σημείων σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης, εμπεσκέψω την γην και μέτησα σ' αυτήν, επλήθυνας το πλουτί σε αυτήν, ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων, ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία. Τα σάβλακα αυτή μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτή, ενδεσταγώσιν αυτή σε ταρανθίσα τα ανατέλουσα. Ευλογήσεις τον στέφανον του ενιαυτού της Χριστότητός σου, και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος, πιανθίσονται τα ωραία της ερήμου, και αγαλία σε νυμπονή περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι κρυοί των προβάτων και οι κοιλάδες πληθυνούς εσύτων, και κράτσονται και γαριμίσουσιν, αλλά αλλάξατε το Κυρίο πάσα εγή. Ψάλα τα ειδή το ονόματι αυτού, δότε δόξα εν ενέσει αυτού. Είπατε το Θεός φοβερά τα έργα σου. Εν το πλήτη της δυνάμεώς σου ψευσοντές σε οι εχθροί σου. Πάσα εγή προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση. Ψαλά το σαν δει το ονόματι σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, ως φοβερός εμβουλές υπέρ του Υιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν, εν ποταμό διελέσονται ποδί. Εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό, το δεσπόζω ότι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος, η οφθαλμή αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν, οι παραπικραίνοντες μη υψούστουσαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη των Θεών ημών, και ακουτίσαστε την φωνή της ενέσεως αυτού, του θεμένου την ψυχήν μου η ζωήν και μη δόντως της άλλων της πόδας μου. Ότι εδοκίμασας ημάς ο Θεός, επίρωσας ημάς ως πυρούτε το αργύριον, εισήγαγε σημάς στην παγίδα, έφου θλίψεις επί των ότων ημών. Επεδίδασας ανθρώπους επί τας κεφαλάς ημών. Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγε σημάς σαν ψυχή. Εισελεύσουμε εις τον οίκον σου εν ολοκαυτώμασιν. Αποδώσωση τας ευχάς. Ας διέστειλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσουση, μετά θυμιάματος και κρυών. Ανίσωση βόας με τα χυμάρων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσουμε ημίν. Πάντες εφοβμένη των Θεών όσα επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσα μου. Αδικία νιέ Θεούρον εν καρδία μου. Μη εισακουσά το μου Κύριος. Δια τούτο εισήκουσέ μου Θεός. Προσέσκε τη φωνή της δέησεώς μου. Ευλογητός ο Θεός. Όσου καπέστησε την προσευχή μου και το έλεος αυτού από νου. Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελέησε ημάς, του γνώνε εν τη γη την οδόν σου εν πάσιν έθνεσιν των σωτηριών σου. Εξομολογησάς το σαν συλλαή ο Θεός, εξομολογησάς το σαν συλλαή πάντες, εφρανθήτωσαν και αγαριάστωσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς ανευθύτητοι και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάς το σαν συλλαή ο Θεός, εξομολογησά στο σάνσι λαοί πάντες, γέδο και των καρπών αυτής. Ευλογήσα ημάς ο Θεός ημών, ευλογήσα ημάς ο Θεός, και φοβηθήτως αν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού. Και φυγέτω σαν από προσώπου αυτού οι μισούδες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού, και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, αγαλιάσωσαν ενώπιον του Θεού, περφθήτωσαν εν νεφροσύνη, άσετε το Θεό, ψάλετε το όνομα Θεαυτού, οδοποιήσατε το επιβεβικό τη επιδεισμόν, Κύριος όνομα αυτό, και αγαλιάστε ενώπιον αυτού, τεραχθήτωσαν από προσώπου αυτού, του Πατρός των Ορφανών και Κριτού των Χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού, ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο, εξάγων πεπαιδημένους εν αντρία, ομοίως τους παραπικραίνοντας, τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστες ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνιμς εν τη ερήμου. Γιες ίστι και γάρι ουρανοί έσταξαν, από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχήν εκούσιο να φορήσει ο Θεός την κληρονομία σου και εισθένησε. Συ δε κατηρτήσω αυτήν, τα ζώα σου κατοικούσθην εν αυτή. Ετοίμασας εν τη Χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσε ρήμα της ευαγγελιζομένης, δυνάμη πολύ. Ο βασιλεύσον δυνάμεων του αγαπητού, τη ωραιότητη του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων, δέριγες περιστεράς περιεργυρωμένα, και τα μετάφρανα αυτής εν κλωρότητη χρυσίου, εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς, επ' αυτής και ονωθήσονται εν σελμούν, όρος του Θεού, όρος ποιον, όρος τετυρωμένων, όρος ποιον, είναι αντί υπολαμβάνεται όρη τετυρωμένα, το όρος το ευδόκησαν ο Θεός κατοικίνεν αυτό, και γαρο Κύριος κατασκηνώσεις τέλος, το άρμα του Θεού μεριοπλάσιον χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν Σινά είναι το Αγίο. Ανέβησες ύψος, εκμαλαιτούσες εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα εν ανθρώπες και γάρα πειθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδώσε ημίν ο Θεός εν σωτηρίων ημών, ο Θεός ημών, ο Θεός του σώζην, και του Κυρίου Κυρίου εδιέξοδη του θανάτου, πλην ο Θεός εν κλάση, κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευμένων εν πλημελίες αυτών. Είπε Κύριος, εκ βασάν επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφεί ο πού σου ενέμαθη, η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παρά αυτού. Εθεωρήθησαν επορίωσε ο Θεός, επορία του Θεού μου, του βασιλέως μου, το εν το Αγίο. Προέφτασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλόντων, εν μέσω νεαντίνδεδων την πανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών, Κύριον εκπηγών Ισραήλ. Εκεί βαίνει αμή νεότερος εν εκστάση, άρχοντες Ιούδα, ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Εν δίλε ο Θεός τη δυνάμη σου, δυνάμωσον ο Θεός τούτο, ο κατηργά σου εν ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ, σύσου η βασιλής δώρα, επιθύμησον τη στηρή του καλά μου, η συναγωγή των τάβρων, εν τε δαμάλεση των λαών, που μη αποκλειστεί με του δεδοκιμασμένου στο αργυρίο. Διασκόρπισον έθνη κατά τους πολέμους θέλοντα. Έξωση πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσε χείρα αυτή στο Θεό. Ευασιλεία της γης άσετε το Θεό, ψάλετε το Κύριο, ψάλετε το Θεό, το επιβαβικότη επί των ουρανών του ουρανού κατά ανατολάς. Ιδού δώσει τη φωνή αυτού φωνήν δυνάμεως, δότε δόξαν το Θεό, επί των Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμη αυτού έντα στην εφέλης. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει δύναμη και κρατέωσιν το λαό αυτού. Ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σώσον με Θεός ότι εσύ ήλθωσαν ύδατα έως ψυχής μου, εν επάγενη σελήν βεθού και ουκέ στην υπόστασης, ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και καταιγής κατεποντισέ με, εκόπιας ακράζων, ευραχίας εν ουράνιξ μου, εξέλιπον η οφθαλμή μου από το ελπίσουμε επί των Θεών μου, επληθήν της ανυπέρτας τρίχας της κεφαλής με εισούντας με δωρεάν, εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντες με αδίκως, αού χείρπαζον τότε απαιτήνιον. Ο Θεός η έγνωση την αφροσύνη μου και πλημέλιέ μου από σου κατεκρύβησαν. Μη εσχυνθήσαν επ' εμέ, υπομένοντες σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δεν τραπήσαν επ' εμέ, ζητούντες ο Θεός του Ισραήλ. Ότι ένε κάσο υπήν εγκονιδισμόν, εκάλυψαν εντροπή το προσωπών μου, απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της εις της μητρός μου, ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ και συνεκάλυψα ενιστία την ψυχή μου και γεννήθη εις ονειδισμού σε μη και εφέμην το ένδυμά μου σάκον και γενόμην αυτής εις παραβολήν. Κατ' εμού οι δουλές μου είναι οι καθημένοι εν πύλες και εις εμέ ψάρων εμπίνουν δεσίνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσέ Κύρια κυραιός Ευδοκίας. Ο Θεός εν το πλήθη της του ελέου σου επάκουσον με εν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσον με που πηλούν να μη ευαγώ. Ρίστην εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισά του καθηγής ύδατος. Μη δε καταπιέτω με βυθός. Μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον μου Κύριε ότι Χριστόν το ελέο σου. Κατά το πλήθος των θυμών σου επίβλεψον επ' εμέ. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου από το παιδό σου ότι θλίβομαι. Ταχύ επακουσόν μου, πρόσχεστε ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν. Ένα κατ' των εχθρών μου ρίσε με. Σίγαρ γινώσκεις τον ανιδισμό μου και την εσχήνη μου και την εντροπή μου. Εναντίον σου πάντες οι θλιβοντές με. Ονιδισμόν προσεδόκησαν ψυχή μου και ταλαιπωρία. Και επέμεναν σε λυπούμονον και όχι υπήρξε και παρακαλούντας και ούχα ευρών. Και εδώ κάνεις το βρώμα μου χωλήν. Και εις την δίψαν μου επότισαν με όξος. Γεννήθη το η τράπεζα αυτών, ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοσιν και εις σκάνδαλον. Σκοτιστήτως εν οφθαλμή αυτών που μη βλέπειν και τον όταν αυτών διαπαντός σύγκαψον. Έχειον επ' αυτούς την οργήν σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννήθη το η έπαυλης αυτών ερημωμένη και εν της κοινόμασιν αυτών μίες το κατοικών. Ότι όνσι επάταξας αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθες ανομίαν επί την ανομίαν αυτών και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαληθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και μεταδικίων μη γραφήτωσαν. Φτωχός και αλγών ημί εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός εντυλάβητό μου. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δεις και μεγαλινό αυτόν ενένέσει και αρέσει το Θεό υπερμός φωνέων. Κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Είδετωσαν το χι και εφρανθήτωσαν. Εξήτησα το των Θεών και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσα τον πενήτων Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού και εξουδένωσαν. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη. Θάλασσα και πάντα τα έρχοντα εν αυτοί. Ότι ο Θεός σώσε την Σιών και οικοδομηθήσονται οι πόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν. Και τα σπέρμα των δούλων σου καθέξου είναι αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσου είναι αυτήν. Ο Θεός στην βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσι μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν εις δούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και εγκατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι με κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εις κοινόμενοι οι λέγοντές μη, έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επί σύ, πάντες σε ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθείτε ο Κύριος, σε αγαπώντες το σωτεριόν σου. Εγώ διπτωχός είμαι και φαίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και αγίης, ορατών τεπάτων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, πως εκ ποτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ο ποιηθέντα, ομόουσιον το Πατρίδι ούτα πάντα γένετο, τον διημά στους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, καταρθώντα εκ των ουρανών και σορποθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί ποδίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνια ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και σε τέλος και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν πάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκά Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μελλούντος αιώνος. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Εν εκείν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Σώσον, Κύριε, τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέξπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάν σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθερον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψους κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, εν αντιπαρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απρόσιτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξτέραν συγκρίτου σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τυπούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριου ευλόγησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησον με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμασι σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Μεγαλύνον, μεγαλύνωσε, Κύριε, ότι επίδες επί την ταπείνωσή μου και ους νεκλησάς με ισχυράς εχθρόν, αλέσουσες εκ των αναγκών την ψυχή μου. Και νυν δέσποτα, σκεπασάτω με ηχείρ σου και έλθε πεμέ το έλεό σου, ότι τετάρακτη ψυχή μου και κατόδυνωσε στην, εν το εκπορεύεστε αυτήν εκ του αθλίου μου και ρυπαρού σώματος τούτου. Μήποτε η πονηρά του αντικειμένου βουλή συναντήσει και παρεμποδίσει αυτήν, διάτασε αγνία και γνώση εν το βίο τούτο γενωμένας μη αμαρτίας. Ήλαιος γενούμι δέσποτα, και μη ιδέτω η ψυχή μου την ζωφεράν και εν σκοτεινήν όψιν των πονηρών δαιμόνων, αλλά παραλαβέτωσαν αυτήν αγγελή σου φεδρή και φωτεινή. Δώσ' δόξαν το ονόματί σου το Αγίο και τη σύ δυνάμει ανάγαγε με εις το θείον σου βήμα. Εντοκρίνεσθε με μη καταλάβει με η χείρ του άρχοντος του κόσμου τούτου εις το κατασπάσα με τον αμαρτωλόν εις βυθόν άδου. Αλλά παρά στη θύμη και γενούμι σωτήρ και αντιλήπτων, ελέησον Κύριε την ρυποθήσαν της πάθηση του βίου ψυχή μου και καθαράν αυτή δία μετανοίας και εξομολογήσεως πρόσδεξε ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια οθενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδα σου. Μη δεν ειστάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη, ουδέ υπνώσει ο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιά σου. Ημέρας ο ήλιος σου συγκάψησε, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού. Φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξησε την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον, πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκο Κυρίου εναυλέσει υπου Θεού ημών. Έντες νυξήν επαρέθετας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσει Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενία ημών. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Έλθετε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο υψωθήσαντος σταυρό επουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Νίστη Κύριε των επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιον τε και ακούσιον λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημελήθεν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις φλοηρής, εν τόπις αναψύξεως εν θα πέδρα πάσα δί λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντως από όνος Αγίου σου. Χάρισε αυτή στην βασιλεία σου και τη μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη ζωή, ανάσταση και ανάπαυση των κεκοιμένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα αναπέμπωμεν σύν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό Θεοποιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε επάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχή, το Υιό σου και Θεό ημών. Και έτσι να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών, η ελπίς μου πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και επί μου το Πνεύμα το Άγιο, Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών υπό την σκέπη σου. Αμήν.

0: Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν συγκρήτων σεραφείμ, την αδιαφθόρον Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσε σου Κύριος την ημέρα Χριστού και περαστήσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβου. Εξαποτήλες η βοήθεια εξαγεί και αξιώναν την αδικό σου. Χριστή πάση θυσία σου και το λογάρθωμά σου πει ανάγκη. Δόησε Κύριος κατά την καρδία σου και πάσαν την πουλή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα εκ το σωτηρίο σου και ενωνόμεθα Κυρίου Θεού ημών μεγαλυθισόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα αιτήματά σου, μην έγνωνο και έστω Κύριος των Χριστών αυτού. Επακούσετε αυτό εξ ουρανού Αγίου αυτού, εν δυναστείες σωτηρία της δεξιάς αυτού, ούτι εν άρμωση και ούτι εν ύπηση, εμείς δε εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών, επικαλεσόμεθα αυτοίς συνεκοδίστησαν και έπεσον εμείς δε ανέστημεν και ανωθώθημεν. Κύριε σώσον τον βασιλέα και επάκουσον ημών εν ιαν ημέρα επικαλεσόμεθά σε. Κύριε εν τη δυνάμη σου εφρανθήσετε ο βασιλεύς, και επί το σωτηρίο σου αγαλιάσετε σφόδρα την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκας αυτόν και την θέληση των χειλαίων αυτού καστέρισας αυτόν, ότι προέφθασες αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος, έθηκας επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκλήθου τιμίου, ζωήν ητις ατώσε και έδωκας αυτό μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου δόξαν και μεγαλοπρέπειαν επιθύσεις επ' αυτόν, ότι δώσεις αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνος, εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέη του υψίστου μη σανευθεί, ευρεθεί η χείρ σου πάση της εχθρή σου, η δεξιά σου ευρυ πάντα στους μισούντασε, ότι φύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρώσεις καιρών του προσώπου σου. Κύριος εν οργή αυτούς συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ, τον καρπόν αυτών από της γης απολύς και το σπέρμα αυτών από υιών ανθρώπων, ότι έκλειναν εις έκακα, διελογήσαν τον βουλάσε σου μη δίνονται στήνε, ότι φύσεις αυτούς νότων, εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών, υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμει σου άσωμεν και ψαλούμεν τας δυναστείας σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσπη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψε και ίασε, τας ασθενίας ημών εν και εν το όνοματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήνου το όνομά σου, θεέ τη βασιλεία σου, γεννηθήνου θέλημά σου σε ουρανό και τη φυσική. Τον άρθρο ημών των επιούσιων όσοι είναι σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και μη σε ρέγγις ημάς πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από το φαμιλί. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκασες βασιλεύσει κατά βαρβάρων δεδούμενες και το σών φυλάω την βία του σταυρού σου πολύ θερμό. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, εισπροπήσε μου στα βρώη του Σύνος, η επωνύμω σου καινή πολιτεία, συγκυρμού σου δόησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμιση του Χριστούς Βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την σύνοπλον ειρήνης αίτη των τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, προστασία φοβερά και ακατέσχυντε, μη παρήδης αγαθήτασι και εσίας ημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζωσε και έλευσας βασιλεύει, και χορήγει αυτή ουρανόθεν την νίκη, διότι έτηκε στον Θεό μόνη ευλογημένη.
1: Δόξα είναι ψήστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα είναι ψήστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα είναι ψήστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τι επιθύντης εν θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτών του Θεού αυτού. Συ δε Κύριε αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και η ψών την κεφαλή μου, φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και πήκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσουμε από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου Θεός μου, ότι Συ επάταξες πάντα στους εχθρονοντάς μου ματέους, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και των λόγων Σου ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε με το θυμό Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη Σου ενεπάγησαν με και πεστρίξε πε με την χείρα Σου. Ουκέ στην ίεση τη αρκή μου, ο προσώπου τη οργή σου. Ουκέ στην ειρήνη τη σωστέη μου, ο προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήρα την κεφαλή μου, ω ή φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώησαν και σάπησαν οι μολοπές μου, από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμπθηνε ω τέλου, όλην την ημέρα σκεφροπάζονε πορευόμην. Ότι η εψώη μου επλήστησαν επεγμάτων, και ουκέ στην ίεση τη αρκή μου. Εκακόφιν και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμηνε από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέ στη μετεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου έγκυσαν και έστησαν, και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζω το ζητούτε στην ψυχή μου, και ζητούτε στα κακά μου, ελάχισαν ματαιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως υποφός σου κήκον, και ως άλλαλος σου κανοίγουν το στόμα αυτού, και γινόμενο σε άνθρωπο σου κακούν, και ουκέχουν το στόμα τι αυτού ελεγμού, ότι επί Συ, Κύριε, ήλπισα, Συ είσαι ακούσει, Κύριε ο Θεός μου, τι είπων. Μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου, και εν τους ανευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμούνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αργιδών μου ενωπιών μου εστίδια παντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσκει και κρατέονται υπέρ εμέ και επιθύντησαν οι μισούντες με αδίκους, οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών ενδιαβελών με, επί κατηδίωκον αγαθουσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς εορθρίζω. Εδίψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου. Εν γη ερήμου και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν το Αγίου όχθεν Συ, του ειδήν την δύναμή Σου και την δόξαν Σου, ότι κρίσον το ελαιό Σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσεν τη ζωή μου και εν το ονοματίσω ρωτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιά Σου ενέσου το στόμα μου, ή εμνημονευόν Σου επί της τρομής μου εν της όρθης εμελέτων είσαι, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει τη δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας τρομφέας, μερίδες ελοπέκονέσονται. Ουδέ βασιλεύσε φρανθίστε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων αυτό, ότι ενεφράγει στόμαρα λουδονάδικα. Εν τη όρθη σε μελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου, και εν τη σκέπη των πτερήγων σ' αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου, εισελθέ των οποιών σου η προσευχή μου, κλείνω το ούσου στην δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδι έγκυσε, προσελογίστην με των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος, ουσί τραυματία καθέχοντες εν τάφο, όνο και μίς της έθηκε αυτή εκ της χειρός σου απόστησαν, έθεντο με εν λάκ κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιαθανάτου, επί με επιστηρίχτω θυμό σου, και πάντα σου με τη ορισμού σου επίγειες επί με, εμάκρας του γνωστούς μου επί μου, έθεντο με ευδέλικμα εαυτής, παρεδόθεν κι ούξε πορευόμενη, οφθαλμή μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προς έκυρη όλη την ημέραν, διεπέτασα προς έτας χείρας μου, μη της νεκρής ποιήσης θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσεις τη ξομολογήσοντέση, μη διήγησε τέτησεν το τάφο το έλαιό σου, και την αλήθειά σου εν τη απολία, μη γνωστής την ενδοσκότητα θαυμάσια σου, και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη, καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα, και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι αυτή, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου επέ μου. Το χώσιμη εγώ και εν κόπησε γνότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην εξυπορήθην. Επέ με διεύθυνε οργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλη την ημέρα περιέσχομαι άμα. Εμάκνας επέ μου φίλων και πλησίων, και τους γνωστούς μου τελεπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου, εισελθέ των οποιών σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσο στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιρανθάνω πάσης τας ταποδόσης αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσης τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσης τας νόσους σου, τον λυτρούμενον εκθωράς την ζωήν σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσε το σαϊτού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς από το Μωυσή, εις εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσεται ουδέης τον αιώνα μηνύ. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κυρίως το έλεος αυτού επί τους φρουμένους αυτών, καθώς να απέχουσε να το λέει αποδεισμόν, εμάκρινα φημών τας ανομίας ημών, καθώς εκτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος φρουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθρωση του αγρού του εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό κι ουχ υπάρξει, κι ουκ επιγνώσεται έτσι των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος, και έως του αιώνος από τους φρουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, της φυλάσσει την διαθήκην αυτού, και με μνημένη στον εντολόν αφού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες του θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώθησε την δέησή μου την αληθεία σου, εις άκουσον μου την δικαιοσύνη σου, και μη εις έρθει εις κρίσιμα του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς των οποιών σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γη την ζωή μου. Εκάθισε έμεν σκοτεινήσου νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύ εις άκουσα μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού,
και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσες λάχων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, όταν υπορεύσουμε, ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγεί σημεργή ευθεία. Εν εκείν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου ξεροθρέψει του εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου στίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει κρίσιμα του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει κρίσιμα του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγεί σημεργή ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αήκη στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν, είπεν ο Κύριος το Κυριό μου κάθε εκ δεξιών μου, ας άνθω τους εχθρούς υποπόδια του μοδόσου. Ράβδον δυνάμεις εξ αποστελήσει, Κύριος εξ Υιών, και κατά κυρίευεν μέσω των εχθρών σου. Μετά σου έρχει η αρχή εν ημέρα της δυνάμεως εν της λαμπρότης των Αγίων σου. Εγαστρός προεοσφόρου και ενισάσαι, όμωσε Κύριος και ομεταμεληθήσετε. Σύ ιερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξη με Μελχισεδέκ. Κύριος εκ δεξιός σου συνέθλασεν εν ημέρα οργής αυτού βασιλείς. Κρινή εν της έθνης η πληρώσει πτώματα στη θλάση κεφαλάς επί γης πολλών. Έχει μάρου εν οδό πίεται δια τούτο υψώσει κεφαλήν. Εξομολογήσω με.

0: έργων αυτού και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Μη ανεπίστατο το θαυμασίον αυτού ελεήμων και εκτίμων ο Κύριος. Τροφήν έδω και της φοβουμένης αυτού μισθήσεται εις τον αιώνα διαθήκης αυτού. Ισχύν έργων αυτού ανήγγειλε το λόγο αυτού του δούνε αυτής κληρονομίαν εθνών. Έργα χειρών αυτού αλήθεια και κρίσης πιστε πάς εντολέ αυτού. Εστηριγμένη εις τον αιώνα του αιώνος πεποιημένην αληθεία και ευθύτητη. Λύτρωσιν απέστειλε το λαό αυτού ενετήλατο εις τον αιώνα διαθήκην αυτού. Άγιον και φοβερόν το όνομα αυτού. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου, σύνεσης δε αγαθή πάση της ποιούσιν αυτή. Η ένεσης αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Μακάριος ανήρω φοβούμενος τον Κύριον εν τις εντολές αυτού θελήσεις φόδρα. Δυνατόν εν τη υγιή έστε το σπέρμα αυτού γενναία ευθέων ευλογηθήσετε. Δόξα και πλούτος εν το οικό αυτού και δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Εξανέθλεν σκότη φως της ευθέης ελεήμων και εκτήρμων και δίκαιος. Χριστός ανήρω εκτήρων και κυχρών οικονομήσε τους λόγους αυτού εν κρίση. Ότι στον αιώνα ως ελευθίσετε εις μνημόσυνον αιώνιον έστε δίκαιος. Από ακοής πονηράς φοβηθήσετε, ετοίμη η καρδία αυτού ελπίζει επί Κύριον. Εστηρίχθη η καρδία αυτού, μη φοβηθεί έως σου επίδει επί τους εχθρούς αυτού. Εσκόρπισεν έδω και της παίνησιν η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος, το κέρας αυτού υψωθήσετε εν δόξη. Αμαρτωλός όψετε και οργιστήσετε τους οδόντας αυτού βρίξει και τακίσετε επιθυμία αμαρτωλού απολύτε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

δόξα Κύριος επί τους ουρανούς η δόξα αυτού. Τις ως Κύριος ο Θεός ημών, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, εν το ουρανού και εν τη γη, ο εγείρων από γης πτωχών και από κοπρίας των υψών παίνικα, του καθίστε αυτόν μεταρχών του λαού αυτού, ο κατοικίζων στήρα νίκο, μητέρα επιτέκνησε φρενωμένη, εν εξόδου Ισραήλ εξ Αιγύπτου, οίκου Ιακώβ εκ λαού βαρβάρου, γεννήθη ουδέ αγίασμα αυτού, Ισραήλ εξουσία αυτού, η θάλασσα είδε και έφυγε, ο Ιορδάνης εστράφη στα οπίσω, τα όρια σκύρτησαν ως ικριοί και η βουνή ως αρνία προβάτων. Τι σχέση θάλασσα ότι έφυγες και εσύ Ιορδάνη ότι εστράφησες τα οπίσου. Τα όρια ότι σκυρτήσατε ως ικριοί και η βουνή ως αρνία προβάτων. Από προσώπου Κυρίου εσαλεύθη η γη, από προσώπου του Θεού Ιακώβ. Του στρέψατε στην πέτρα εν εις λίμνας υδάτων και την ακρότομον εις πηγάς υδάτων. Μη ημίν Κύριε, μη ημίν, άλλοι εν το όνοματί σου δώσ' δόξαν. Επί το ελέη σου και τη αληθεία σου, μήποτε ύποση τα έθνη που εστίν ο Θεός αυτόν. Ο δε Θεός ημών εν το ουρανού και εν τη γη πάντα όσα ηθέλησεν επίησε.

0: σαν επικύριον βοηθός και περασπιστής αυτών εστί. Κύριος μνηστής ημών, ευλόγησε ημάς, ευλόγησε τον οίκο Ισραήλ, ευλόγησε τον οίκο Ναρών, ευλόγησε τους φωγουμένους, τον Κύριον, τους μικρούς μετά το μεγάλο. Προστεί Κύριος εφημάς και εφημάς, προστεί Κύριος εφημάς, εφημάς και επί τους ιούς ημών. Ευλογημένοι εμείς το Κυρίο, το ποιήσαντι των ουρανών και τη γη. Ο ουρανός του ουρανού το Κυρίο, τι δε γίνε εδώ και τη ιής των ανθρώπων. Ούχοι νεκροί εν έσωση εσύ Κύριο, δε πάντες καταβαίνονται εσύ σάδου. Αλλη εμείς οι ζώντες ευλογήσουμε τον Κύριον από τον ίν και ως του αιώνος. Ηγάπησα ότι σ' ακούσετε Κύριος φωνής της δεήσεώς μου, ότι έκλεινε το ους αυτού εμή και εν τες ημέρες με επικαλέσουμε. Περιέσχομαι οδύνας θανάτου, κίνδυνη άδου εύρωσάν με. Θλίψη και οδύνη εύρων για το όνομα Κυρίου επικαλεσάμι, ο Κύριε ρίσε την ψυχή μου. Ελεήμον ο Κύριος και δίκαιος και ο Θεός ημών ελεή. Φυλάσσονταν ήπια ο Κύριος εταπεινώθην και έσωσέ με. Επίστρεψον η ψυχή μου στην ανάπαυσή σου, ότι Κύριος ευηγέτης έσαι. Ότι εξήλεται το ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ληστήματος. Ευαρεστήσω ενώπιον Κυρίου εν χώρα ζώντων, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίστευσα δύο ελάλης, εγώ δε ταπεινώθης φόδρα. Εγώ δε είπαντι εξτάσιν πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, όν ανταπέδω και έμει. Ποτήριο σωτηρίου λείψουμε και το όνομα Κυρίου επικαλέσουμε. Τα σευχάζουν το Κυρίο αποδόσου εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε εγώ δούλος ως, εγώ δούλος ως και ως της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου, σύφης ο θυσίαν ενέσιος και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδόσου εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλέσικο Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Ενείτε τον Κύριο πάντα τα έθνη, υπενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί, ότι εκρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθώς ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Υπάτω δίκος Ισραήλ ότι αγαθώς ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Υπάτω δίκος Αρών ότι αγαθώς ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Υπάτω σαμβοί πάντες υπογούμενοι των Κύριων ότι αγαθώς ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Εκλείψος επεκαλεσάμε τον Κύριον και επίκουσέ μου εις πλατισμό. Κύριος εμή βοηθός και φοβηθήσουμε τη πίση μη άνθρωπος. Κύριος εμή βοηθός και εγώ υπόψουμε τους εχθρούς μου. Αγαθόν πεπιθένε επί Κύριον, υπεπιθένε επ' άνθρωπον. Αγαθόν ελπίζειν επί Κύριον, ελπίζειν επάρχους. Πάντα τα έθνη κύκλωσάν με. Και το ονόματι Κυρίου εμεινάμιν αυτούς. Κυκλώσαντες εκύκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου εμεινάμιν αυτούς. Εκύκλωσαν ως ημέλησε Κυρίων και ξεκάθισαν ως πήρε να κάνθες και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Ως στήσανε τράπεδο πεσίν και ο Κύριος αντελάβετό μου. Ισχύς μου και πνησίς μου ο Κύριος και γενετό μου σωτηρίαν. Φωνή αγαλιάσος και σωτηρίας εν σκηνές δικαίων. Δεξιά Κυρίου επί είσαι δύναμη. Δεξιά Κυρίου ύψωσέ με, δεξιά Κυρίου επί είσαι δύναμη. Ούκο αποθανούμε αλλά ζήσουμε και διηγήσουμε τα έργα Κυρίου. Παιδεύον επέδευσέ μου, Κύριος, και το θανάτο παρεδοκέ με. Ανοίξατε με πύλας δικαιοσύνης εις ελθόν εν αυτές εξομολογήσω με το Κύριο. Αυτή η πύλη του Κυρίου δίκαιοι εισελεύσονται εν αυτή. Εξομολογήσω μέση ότι επικουσάς μου και γένετο μη σωτηρία. Λίθον όν απεδοκίμασταν οικοδομούντες ούτως εγενήθης κεφαλήν γωνίας. Παρακυρίου εγένετο αυτή και έστι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Αυτή η μέρα είναι ποιήσεν ο Κύριος αγαλιασόμεθα και εφρανθόμεν εν αυτή. Ο Κύριε σώσον δι, ο Κύριε βόδωσον δι, ευλογημένος ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ευλογήκαμεν ημάς εξ οίκου Κυρίου. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίνες, συστήσαστε εορτήνεν της πικάζωσιν, Θεός των κεράτων του θυσιαστηρίου. Θεός μου εσύ και εξομολογήσω μέση, Θεός μου εσύ και υψώσωσε. Εξομολογήσω μέση ότι επικουσάς μου και γένω μη σωτηρία. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθώς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου έστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ,

0: Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μακάρι η άμνον οδό επορευόν εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού, εν όλη η καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμεν την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν τριώ τες εντολάς του φυλάξτες φόδρα, όφυλον κατευθυνθείς εν οδείο του φυλάξε δικαιωματά σου. Τότε ομοίε συνθόν το επιβλέπεν επί πάσα εντολά σου, εξομολογήσω μέσα εν ευθύτη την καρδία, σε εντομαθηκέ με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω με καταλύσε ω φόδρα, εν τίνη κατορθώ ω ενότερο εν οδόν αυτού, εν το φυλάξε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία με εξητήσα σε μία απόσπαση των εντολών σου, εν την καρδία μου έκρυψε τα λόγια σου προ αμία αμάρτωση. Ευλογητό η κυρίω δεξό με δικαιώματά σου. Εν τη σύλλασή μου εξήγηλα πάντα κρίμα του σώματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρχθην ως επαντιπλούτο. Εν τις εντολές σου εντολεσχή σου και τα νέσου το σωδού σου. Εν τις δικαιώμασή σου μελετή σου και απειλήσε με το λόγο σου. Αν τα πόδου σου δούλου σου ζήσε μου και φυλάξε τους λόγους σου. Αποκάλυψε τους θαλμούς μου και κατανάησε τους θαυμάς για τον νόμο σου. Πάρε πως εγώ είμαι εν τη γη, μη αποκρύψε από τις εντολάς σου. Ευεπότησαν η ψυχή μου του επιθυμείς τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε τη περηφάνηση την κατάρατη εκκλίνωτος υπό των εντολών σου. Περίολα που μόνοι δώσει εξουδένωση στα μαρτυριά σου εξεζήτησα. Και γαρικά τους ανάρχοντες οι κατέμω κατελάβουν. Ο δεδούλος εντολές είναι τη δικαιώμασή σου. Και γάρ το μαρτυριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλίο με τη δικαιώματά σου. Εκολλή το αεδάφη ψυχή μου ζήσω μετά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επικουσάς μου, δίδαξό μου δικαιώματά σου. Ο δόμο δικαιωμά σου είναι της όνμε και αδολεσχίζω της θαμασή σου. Ενίσταξε η ψυχή μου φω και δίαζε ως όνμε της λόγη σου. Ο δόν αδικίας ακόσαν εμπε μου και τον νόμο σε λέει σόνμε. Ο δόν αληθείας ερετησά μου και τα κρίματά σου κοπελαθώμη. Εκολύθη της μαρτυρή σου, Κύριε, με κατεσχήνεις, ο δόν εντολών σου έδρα μου, όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτης όρμε, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητής αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερεμίσω το νόμο σου και φυλάξω τον όλη καρδία μου. Οδήγησό με τρίβο των εντολών σου, ούτε αυτήν θέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτυριά σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόσεψε ο φθορμός μου του μύτη, είναι ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσαν το δούλο στο λόγιο σου, τον φόβον σου. Περίε των ηθισμών υπόκτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επιθύμησε τη εντολά σου, τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεος σου, Κύριε, το σωτήριό σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσω με το συνειδήσει σου με λόγο, να τύλπισε επί τη λόγη σου. Και μη περιέρισε από το στόματό μου λόγω να αληθεία σε ω φούδρα, ό,τι από τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου ότι απαντώ στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνο. Και πορευώ κλατισμό τη εντολά σου εξεζήτησα. Και λάρω τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων σου και συγνώμη και μελέτη σου εντολές σου σιγάπησα σφόδρα και ήρα τα σχήρα σου εντολά σου σιγάπησα και εντολές μου της δικαιώμασή σου. Νήσι το λόγο σου δούλος σου ανεπιλπισάς με, αυτή με παρακάλεσε ταπεινώσου με το λόγιό σου ζησέ με. Περήφανη παρενόμενο ως φόδρα από δε τον νόμο σου και ξέκλεινα, εμνήσι το κρυμά του ο παιώνας σου Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με μαρτωλών των καταλυμπανών των νόμων σου. Σαλτά είσαι με τη δικαιωματά σου το παρικία μου. Εμνή στη νύχτα το όνοματό σου, Κύριε, και φύλαξα τον νόμο σου. Αυτή γεννήθη με δικαιωματά σου εξεζήτησα. Ρίσ' μου, Κύριε, που φυλάξα τον νόμο σου. Εδείχνει το προσώπο σου εν όλη η καρδία μου, ελέησό με κατά το λόγιο σου. Διαλογισά με τις οδούς σου και επέστρεψε τους πόδες μου στα μαρτύρια σου. Η τιμά σου καταράχθη, του φυλάξε τη σοδολά σου. Σχοινία μαρτωλών περιπλάκησά με και τον νόμο σου καπελαθώ με. Μέσω νύχτα εξαγυρώ με το εξομολογήσει και τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτεχο εγώ ημί, πάντων φοβουμένο και των φυλασσών τη σοδολά σου. Το ελαίο σου Κύριε πλήρησε για τη δικαιωματά σου διδαξών με. Χριστότε επίσημα του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότε και παιδεία και γνώση διδαξών με τις εντολές σου επίστευσαν. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ επιμέλησα, δια το λόγιό σου φύλαξα. Χριστός σε Κύριε και εν τη χρουσιδητή σου διδαξών δικαιώματά σου. Επληθείτε με αδικία περηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία με εξαιρένησε της εντολάς σου. Ετηρώθεως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δεν τον όμως σε μελέτησα. Αγαθών με το ταπεινωσάς με, όπως αν μάθηκε ο ματάς σου. Αγαθός μου νόμος σωματός σου, υπερχιλιάδας χρυσίου και αργυρίου, δόξα πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εχείρεσαι επίησαν με και έπλασαν με, συνειδησόν με και μαθήσου με της εντολάς σου. Οι φοβούμενοι ίσοψονται με και φρανθίσονται ότι σου λόγους επίκτησα. Έθνον Κύριε δικαιοσύνη τα κτήματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεό σου, παρακαλέσαι με το λόγιο σου το δούλου σου. Έλθε το σαν με εκτιρμή σου και ζήσω με τον νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αντίπως συνόμησαν είσαι με. Εγώ δε άτολα ισχύσουν τις εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με φοβούμενοι στη γινώσου της αμαρτυριάς σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμασε και αμασί σου προς αμία σύνθω. Εκλείπει σου τυριό σου η ψυχή μου και σου λόγου σου επίλπισα. Εξέλθον η όθαλε μήμο σε λογιό σου λέγοντα πότε παρακαλέσει με. Ότε η γεννήτη να σα πω στην πάχνη τα δικαιώματά σου καπελαθώμη. Πώ εσύ είναι η μέρα του δούλου σου. Πότε επίση με κατά καρδιοκόντα με κρίση. Διηγήσα ντόμη παράνομη δελεσία αλούχο ο νόμο σου κύριε. Πάσε το λέσου αλήθεια, δίκως κατά δύο ξάν με βοήθησόν με. Παραβραχείς εν τελεσάν με τη γη εγώ, δε που κατέλειπαν της εντολάς σου, κατά το έλεό σου ζήσω με τη φυλάξη στο μαρτύρα του σωματός σου. Στον αιώνα Κύριο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό, εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωση και διαμένει, τη διατάξου διαμένει η μέρα τα σύμπαντα του λεσάν. Μείωτε ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε να απολόμουν η ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα με επιλάχθω δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής εζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με ό,τι δικαιωμάτά σου ξεζήτησα. Εμέ επέμενε να μαρτωλείτα, πολέσε με τα μαρτυριά σου ενίτα. Πάση εντελείς είδων πέρας, πλατή εντελείς σου φόδρα. Όσοι γάψε τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτου με εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σοφισάς με εντολή, ότι στον αιώνα μη εστίν. Υπερπάντας δάσκοντας με συνήκω τα μαρτυριά σου μελέτη με στην. Υπερπρεζητέρως συνήκω της εντολάς σου εξεζήτησα. Εκ πάσω του πονηράς κόλλησε τους πόδος μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από το κρυμάτο σου εξέκαινε και σου με θυσάς με. Ως λυκέα το λαργή με τα λόγια σου περμένει το σταματή μου. Από τον εντολό σου συνήκω δύο το εμείς απάσω να τον αδικίας. Λίχνωσε πως είμαι ο νόμος και φως της τρύπης μου. Όμως σα και έστε του φυλάξει τα κρίματα δικαιοσύνη σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσε με κατά λόγων σου. Τα εκούσι του σωματός μου δόκισον, δι Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου ετέσχερση του διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμη. Εθε το αμαρτωλή παγίδα με το εντολό σου που πλανήθη. Εκκληρονόμουν στα μαρτυριά σου στον αιώνα τα γαλλίωμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινε την καρδία μου, του πείστε δικαιωματά σου τον όνδη αντάμψη. Παρανόμους εμείς του δε νόμους ηγάπησα, βοηθός μου και αντιλήπτωρ μου εσύ εις λόγους επίλπισα. Εκκλίνατε πόνοι ρεβό μου, σερεμίσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατ' ο λόγιό σου και ζήσω με και μη κατευθύνεις προσδοκίας μου. Βοήθησό με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιωμάσης σου διαπαντός. Εξουδένωσες πάντως αποστατώντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμιμαι αυτόν. Παραβαίνοντας ο λογισάμεν πάντως αμαρτωλούς της γης, διά του το ηγάπησε τα μαρτυριά σου. Καθήλωσον εκ του φως, σάρκας μου φοβάρ το κρυμάτου σου φοβήθη. Εμπήγησα κρίμα τη δικαιοσύνη, παραδώσα δικούσι με. Έκδεξε το δούλου της αγαθών, μη συμφαντήσα τους αν με περήφανη. Η οθαλή μου εξέλιπον σωτηριών σου και στο λόγιο της δικαιοσύνης σου. Πήγησε με το δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλος είμαι εγώ, συνετισώ με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός του πείσε το Κυρίο, διασχέτασον τον νόμο σου. Δίτου τη γάψα της εντολάς σου προχρησία και το πάζιο. Δια το προσπάσω το λάσου κατορθούμε, πάσον οδον άδικον εμίσσα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου, δια το εξαιρένησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση ο λόγος φωτίκησε εν τίνη πίους. Το στόμα μην ξεκύλησε πνεύμα του εντολών σου υπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίγλωσον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώτων το όνομά σου. Τα δύο βήματά μου κατεύθυνο κατά το λόγιο σου και μη κατακυρεύσα άτομα πάσα νομία. Λύτρωσέ με σκουφαντίας ανθρώπων και φυλάξω σε εντολά σου. Πρόσωπό σου επίφανε επί των δούλων σου και διδαξόγαν και αματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οφθαλμοί μου επί που φυλάξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξε μου ζήλωστε πελά στο λόγο σου εχθρή μου. Επιρωμένο το λογιό σου φυσόδρα και ο δούλος σιγά ψεν αυτό. Νεότερος εγώ είμαι και εξουδενωμένο σε δικαιωματά σου καπελαθώμη. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη ήταν αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη βρουσάν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνετισόμη και ζήσαμε. Εκέκραξαν όλη η καρδία με πακουσόν μου κύριε δικαιωματά σου εξητήσω. Εκέκραξαν σε σώσουμε και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφθασα ενεωρία και κέκραξα, εις τους λόγους επίλπισα. Προέφθασαν οι όφθαλοι με προσόρθω, μελετάν το λογιά σου. Τις φωνείς μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεο σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγχυσαν οι καδεοκοντές μου ενωμία, από το νόμο σου μακρύνθησαν. Εγγύστη, Κύριε, και πάσο δίσω αλήθεια. Καταρχάς έγραν το μαρτυρίο σου, ότι στον όνο θεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσία μου και εξελούμε, του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με, τον λόγο σου ζήσον με, μακράν από μαρτωλών σωτηρία δικαιωματά σου και ξεζήτησαν. Η εκτιρμία σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εγκριώκοντές με και θλίβοντές με, εκ των μαρτυρίων σου και ξέκλεινα. Είδων ασυνετούντες σε δικό μου, το λογιά σου και φυλάξαντο. Είδε ότι στον τολά σου γάπησε, Κύριε, το ελέη σου ζήσον με. Αρχή το λόγο σου αλήθεια και στον αιώνα πάντα κρίμα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατά δύο ξάνω δωρεάν και από το λόγο σου δηλίασαν η καρδία μου. Αγαλιάσουν εγώ και τα λογιά σου όσο βρίσκουν σχήλα πολλά. Αδικία ανεμίση και δελειξάμε το δενό μου σου ηγάπησα. Επτά τις ημέρες είναι εσάς με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς σου τον νόμο σου και έστεινα της σκάνδαλων. Προσοδόκων των σωτηριών σου Κύριε και της εντολάς σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτυριά σου ηγάψαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξε τις εντολάς και τα μαρτυριά σου και πάσα δήμα αντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησεις με ενωπιόν σου, Κύριε, για το λόγιό σου συνεθισόν με. Εισέλθει το αξιωμά με ενωπιόν σου, Κύριε, για το λόγιό σου ρίσε με. Εξαιρέσε τα χείλη μου ύπνο, τα διδάξω δικαιωματά σου. Φθέξε το γλώσσο μου το λόγιά σου, τι πάσα εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέσαι χείρση του σώσον, τις εντολάς σου ρητισάμε. Επόσο τριών σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσει τη ψυχή μου και ενέσει για τα κρυματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθη ένα φρόγο των απολωλών, ζήτησε τον δούλων σου, ότι ο ντολά σου το πελαθώμη. Δόξα πατρική, ιό και ιό πνεύματι, και νυν και ο αίκε στου αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό.
2: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβώς όσων ελέησον και

0: Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαιαή,

Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μεγέλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψαν το όνομά μου, επιπλέον πλύνω από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με, ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διά παντός, σι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τη λόγη σου και νικήσαν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσης έμε η μήτυρ μου, ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με, ραντιείς με εις όπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέτ ταπεινωμένα, απόστεφον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απέ μου, απόδος με την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με, διδάξον όμως τα σόδου σου και σε βισεπισέ επιστρέψουσι, ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου, Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι η θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός σου που ξουδενώσει, αγάθινον Κυρίαν και ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσίαν.

0: έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξα, της την εισημών Θεοτόκου και αη Παρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο υψωθήσεν το Σταυρό εκουσίως τη επωνύμω σου καινή πολιτεία τους εκτερμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφεραν εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά τον

0: και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε
0: ελέησον. Πάνω μη λαβούσασον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αφράντου υπερευλογημένης
1: ενδόξου.
0: Στην ίση μόν Θεοτόν του και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεού παραθώμεθα. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκη.

των Αγίων Μαρτύρων τα έπαθλα ουρανών εδυνάμισε θαύμασαν, ότι σώμα θνητών περικείμενοι, ασωμάτους εχθρούς ετροπώσαντο, σταυρού τη ισχύ κρατηνόμενοι, όθεν μακαρίζονται εις αιώνας, ηλασμών των τεσμάτων ετούμενοι, υπερπάντων ημών, και γάρ τιμώνται αυτοί ως αίτητοι. Τη 19η του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων

Ξεστή σιδηρή Σαββάτη ω ουξέσιν, η Σαββατισμών θείων ω Μάρτη φτάνει. Εννέα και δεκάτη τρόφιμων τάμων ιδέ συνάθλου. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Θεοδόρου του Ταρσαίος, Αρχιεπισκόπου Χρηματίσαντος, Κατερβουρίας και Ειρηνικός Κοιμηθέντος κατά το 690 έτος. Φως Χριστού Κήρυξ, στήλος Ορθοδοξίας, ο Θεόδωρος όφθη Κατερβουρίας. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Θεοδόρου ηγεμόνος Σμολένσκ και Γιαροσλάβ και των ιών αυτού Δαβίδ και Κωνσταντίνου, ηγεμονεύσαντες παθών και πατρίδος, ηγεμόνες νυν πατρίδος εστεάνω, τες των σών Αγίων

0: Λάβος όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Στον Αγία Σακράντου υπερευεγγυνά της ετός του Δεσποινής ημών Θεοτόκια η Παρθένου Μαρίας. Τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Πάσε δυνάμεις των ουρανών και στη δόξα να μπέμπω μεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: Πάντης ευσύστης, σοι πρέπει ύμνος το Θεό, ένιτι αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ένιτι αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού, σοι πρέπει ύμνος το Θεό, ένιτι αυτόν ήλιος και σελήνη, ένιτι αυτόν πάντα τα άστρα και το φως, ένιτι αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ των υπεράνω των ουρανών, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν, έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε, ένιτε τον Κύριον εκ της γης, δράκοντες και πάση άβυση, πυρ χάλας αχιών, κρίσταλος, πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού, τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα παρποφόρα και πάση κέτρι, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετυρά, πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες πλητέγης, νεανίσι και παρθένοι πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο, η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού, και υψώσει κεράς λαού αυτού, ύμνος πάση της σωσής αυτού, της Ιης Ισραήλ λαού εγγίζον δι' αυτό, άσατε το Κύριον άσμα κενών, η έννηση αυτού εν εκκλησία ως Ιων, νεφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαν δι' αυτόν και εις Ιων αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτόν, ενεστάτωσαν το όνομα αυτού εν χώρο εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό, ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού, και υψώσει πράεις εν σωτηρία, καυχίζονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών, ε υψώσεις του Θεού εν το λαρύγι αυτών, και ρομφέδι στο μιεν τες χερσίν αυτών, του ποιήσε εκδίκησιν εν τις έθνες συνεδεγμούς εν της λαής, του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες, και τους εν δόξους αυτών εν χειροπέδες σιδηρές, του ποιήσε εν αυτής κρίμα εν κραυτών, δόξη δόξα αυτή, εστε πάση της σωσής αυτού. Ένιτε τον Θεόν εν της αγής αυτού, ένιτε αυτόν εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού, ένιτε αυτόν επίτε στην αστείες αυτού, ένιτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, ένιτε αυτόν εν ήχος άλπιγγος, ένιτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, ένιτε αυτόν εν τυμπάνω και χορό, ένιτε αυτόν εν χορδές και οργάνω, ένιτε αυτόν εν κυβάλης σε βήχης, ένιτε αυτόν εν κυβάλης σε αλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω τον Κύριον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Συ δόξα πρέπει Κύριε ο Θεός ημών, και συ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξεν υψίστης Θεό και επιγύης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε.

Πατρός. Αμήν. Καθε κάστην ημέρα ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίεσε την ψυχήν μου ότι μαρτώνσι. Κύριε προσε κατέφυγον διδαξόν με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτε να αμαρτήτως φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθάπηρη ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει.

0: Αγαθόν το εξομολογείς το Κυρίο και ψάλλειν το όνοματι σου ύψιστε τον αγγέλιν το πρωί το ελαιόν σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και υγείασι τες ασθενείας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννήθητο το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας της πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: εις άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, της θείας των Αγίων, του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εναυτό του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας πάντως του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της καθηγουμένης σειράς μονής τάφτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, Πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και των πιστικών των εναυτές του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεών των αδικορούν των οσούν των καμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρίστην ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

παρέσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ούτω έλεος αμέτρητον και φιλανθρωπία άφατος, αυτός δέσποτα κατά την εσπαιχνία σου επίβλεψε να θυμάσαι και επί των Άγιων οίκων τούτων. Και πίσω με θυμών και του συνευχομένων μην πλούσε τα ελέη σου και τους ικτιμούς σου. Ό,τι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα σου, νύν και

τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριος το Συμμορφιστός του λαού σου και γνώρισε την πνευματία σου, το πνεύμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντες στην ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αν την δόξα σου τη θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλήβεις ημάς τους λυπίζοντας επί σε. Ότι σών το κράτος και σου έστιμη βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ.

δόξονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Όταν στην άσπρα της εισηφώνου σου είναι καλυσάμενος που σε κράσω και δύση και της εισηφώνου σου είναι επί το όνομα της όταν σε θύση παρέχει επαγγελάμενος. Αυτός και είναι τον δούνο στα αιτήματα που στο συμφέρον πλήρωσον χορηγών ημνή εν το παρόντι αιώνι την επίγνωση της αληθείας και εν το μέλλον τη ζωή αιώνι χαριζόμενος. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να παέμπομεν, Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαία ή και εις τους

Ο Θεός ο Άγιος, ο Αγίος, ο Αναπαυόμενος, ο Τρισαγίου Φωνή, από τον Σεραφείμ ανυμνούμενος και από τον Χερουβείμ δοξολογούμενος και από πάση ουρανίου δυνάμεις προσκυνούμενος, ο εκ του μειόντος εις το είναι παραγωγόν τα σύμπαντα, ο κτίσας των άνθρωπων κατ' εικόνασιν και ομοίωσιν και παντήσου χαρίσματι κατ' εκοσμήσας, ο διετούς ετούν τη σοφίαν και σύνεσιν και μη παρορών αμαρτάνοντα αλλά θέμενος επί σωτηρία μετάνοια. Ο καταξιώσει ημάς του ταπεινού στην αξιού δούλου σου και την ώρα τάφτου, στην εκατενόπιον τη δόξη του Αγίου σου θύσια στηρίου και την οφειλωμένη σου προσκύνηση για το ξυλογία προσάγγιν, αυτό δέσποτα πρόσδεξε και στόμα του ημών των αμαρτωλών των τρισάγιων ύμνων και επίσκεψε εμάς εν τη Χριστότητή σου. Συγχώρησον ημίν πάμπλη με λιμά εκουσιώντα και ακούσιον, Αγία σου ημών τα ψυχά και τα σώματα και δώσει μην ενωσιότητη λατρεύηση πάσα στα σήμερα τη ζωή ημών. Πρεσβείσαι Αγία Θεότο και πάντων Αγίων των Αθεών ως ύβαρση σάντων. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να πέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

Κύριος προς τους αλληλιθώτας προς αυτόν Ιουδαίους, εγώ υπάγω και ζητήσετε με, και εν τη αμαρτία ημών αποθανείστε, όπου εγώ υπάγω, ημείς ουδυναστε έλθει. Έλεγον ουν οι Ιουδαίοι, μη τη αποκτενία αυτόν ότι λέγει, όπου εγώ υπάγω, ημείς ουδυναστε έλθει. Και είπεν αυτοίς, ημείς εκ των κάτω έστε, εγώ εκ των άνω ημί, ημείς εκ του κόσμου τούτου έστε, εγώ ουκ ημί εκ του κόσμου τούτου. Υπονούν ημίν, ότι αποθανίστεν τες αμαρτίες ημών, εάν γαρ μη πιστεύσετε ότι εγώ ημί, αποθανίστεν τες αμαρτίες ημών. Έλεγον αυτό, συζητήσει, και είπεν αυτοίς ο Ιησούς, την αρχή ότι και λαλώ ημίν. Πολλά έχω περί ημών λαλήν και κρίνην, αλλοπέμψας με αληθίσεστη, καγώ αήκουσα παρά αυτού, ταύτα λαλώ εις τον κόσμο. Ουκ έγνωσαν ότι τον πατέρα αυτής έλεγεν, είπεν αυτοίς ο Ιησούς, όταν υψώσετε τον Υιόν του ανθρώπου, τότε γνώσεστε ότι εγώ είμαι, και άπεμ αυτού ποιο ουδέν, αλλά καθώς διδαξέ με ο πατήρ μου, ταύτα λαλώ, και ο πέμψας με τεμού έστι, ου καθήκε με μόνον ο πατήρ,

είπεν ο Κύριος προς τους πεπιστευκώτας αυτό Ιουδαίους, τούτο εστί το θέλημα του πέμψαντός με, να πάσω θεωρών των Υιών και πιστεύων εις αυτόν, έχει ζωήν αιώνιον, και αναστήσω αυτό.

και έλεγον ουχούτες εστίν ο Ιησούς, ο Υιός Ιωσήφ, που ημείς είδαμεν τον πατέρα και τη μητέρα, πως σου λέγει ούτως ότι εκ του ουρανού καταβέβηκα. Απεκρίθιουν ο Ιησούς και είπεν αυτής, μη γονγίζεται μεταλλήλων, ουδείς δυνατέλθειν πρός με, εάν μη ο πατήρ ο πέμψας με

Χειριζόμεθα επί της καθηγουμένης σειράς μονής ταύτης Νικοδήμης μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτή. Χειριζόμεθα επί των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακών και μοναχών και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητο. Χειριζόμεθα επί ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών.

0: Ετιδεόμεθ υπέρ πάντων μου προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσε βοσκημένων και απαντακού ορθοδόξων και των δούλων αυτού, Ευσεβίου και Χρυσοστόμου, των ιερομονάχων, αδελφών και συλλητουργών ημών γενωμένων, Χρυσοβαλάντης Μοναχής, Δημητρίου Ιωάννου, Σουμέλας, Βασιλείου Ιωάννου, Βικτωρίας, Κωνσταντίνου Μαρίνης, Ζωής, Νικολάου και Στυλιανής, υπέρ αναπαύσεως των ψυχών αυτών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των εν της διακονίες όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων, εν τη Αγία Μονή ταύτη.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: και τους ικτυρμούς σου κατάπνιξον, ετοιμάσκε και πάντα το λαό σου, τον επιδεχόμενο το παρασούπλου συνέλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα αναπέμπομαι, του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύξεστε οι κατοικούμενοι το Κυρίο,
1: οι
0: πιστοί υπέρ των κατοικουμένων δε ηθόμεν. Είναι ο Κύριος

ενός η αυτού στη Αγία αυτού καθολική και αποστολική εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάριτη, η κατοικούμενη τας κεφαλάς ημών το Κύριο κλίνατε, Κύριο Θεός ημών των υψηλής κατοικών και ταπεινά εφορών, ο δια της σωτηρίαν των γέννητων ανθρώπων εξ αποστήλας του μονογενής Υιόν και Θεόν των Κύριων ημών Ιησού Χριστόν, επίβλεψουν επί τους δούλους τους κατηχουμένους, τους υποκύκλικότας των εαυτών αυχαίνα, και καταξίωσουν αυτούς εν καιρό ευθέτω του λουτρού της παλιγενεσίας, της αφέσεως των αμαρτιών και του ενδύματος της αυθαρσίας, ένωσουν αυτούς τη Αγία σου καθολική και αποστολική εκκλησία, και συγκαταρρύθμισουν αυτούς τη εκλεκτή σου πίμνη. Είναι και αυτή η συνημή δοξάζωση, το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε μη της των κατηχουμένων, όσοι πιστοί, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούσας να ελεήσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηλιχάρητη. Σοφία. Ευχαριστούμε εσύ Κύριε Θεός των δυνάμεων. Το καταξιώσον ημάς παραστήνε και νύν το Αγίου σου της ιαστηρίου και προσπεσήν της υπηρημίσου. Υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού γνωημάτων, πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν μόν, ποιήσον ημάς αξίους γενέστε του προσφέρειστη δέησης και οικεσίας και θυσίας συνεμάκτους υπερπαντός του λαού σου, και ικάνωσον ημάς ουσέφρους την διακονία σου ταύτην εν τη δυνάμει του Πνεύματος του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείσαι σε παντή καιρό και τόπο είναι εις ακούον ημών ήλαιος ημινής εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικίαη και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούσος να ελεήσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Σοφία, πάλιν και πολλάκης. Συ προσπίπτομαι και στον Θεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψεις επί την δέηση ημών καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και εδώ εις ημίν ανένοχον τε κατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και της ενεχομένης ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσε αυτής πάντοτε μετά φόβο και αγάπης λατρεύηση, ανενόχος τε κατακρίτως μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της εφορανίου σου βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αεί,

0: χρόνο τη ζωή ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Χαράσου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη τη ζωή ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού.

τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Δεχόμενος της Ιερενέσεως παρά την επικαλωμένος σε νεολή καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέησιν και προσάγαγε το Αγίο σου θυσιαστηρίο και ικάνωσον ημάς προσελεγγύσει δώρατα και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετερών αμαρτημάτων και των του λαγωγνωημάτων και καταξιώσουν ημάς ευρύν χάρη ενώπιον σου του γενέστησε ευπρόσδεκτον τη θυσίαν ημών και επισκηνώσε το πνεύμα της χάριτός του αγαθών εφ' ημάς και επί τα προκείμενα δωρατάφτα και επί πάντα του λαού σου. Διά των ικτυρμών του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύμα,

0: Ήρας, εν σοφία πρόσχομαι.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς τε καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον, και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

Σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου. Σι γαρυφθέως ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αϊών, ως αυτοσόν. Σι και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Σι εκ του μειόντος εις το ίνι μας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστης ασφάλιν. Και ού καπέστης πάντα ποιόνεως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσου τη μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα σου το Αγίο. Υπέρ πάντων ονίσμεν και ονούκισμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατ' εξίως ασχέτης υπαριστήκας χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρσια πτερωτά.

ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα στο Άγιον, Άγιος και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου, ως τον κόσμο σου ούτως ηγάπησας, ώστε τον Υιόν σου τον μονογενή δούνε, ή να πάσου πιστεύουν σε αυτόν μία απόλυτα λέχη ζωή αιώνιων, ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομία πληρώσας, την νυχτή ή παρεδίδωτο, μάλλον δε αυτόν παρεδίδου υπέρ του κόσμου ζωής, λάβων άρτων εν τις Αγίες αυτού και αχράντης και μωμή της χερσήν, ευχαριστή σας και ευλογή σας, Αγιά σας κλάσας, έδωκε της Αγίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπόν. Λάβετε, φάγετε, τούτο

ακροτήριον μετά το διπλήσε λέγον «Πιέτε εξ αυτού πάντες, του το αίμα μου, το της καινής διαθήκης, το υπερημών».

πάντων των υπερημών και γεννημένων, του Σταυρού, του Τάφου, της Τριημέρων Αστάσεως, της Ουρανούς Αναβάσεως, της Εκδεξιών Καθέδρας, της Δευτέρας και Ενδόξου πάλιν παρουσίας.

καταβαλών το πνεύμα τη σου το Αγίο. Αμήν, αμήν, αμήν. Ώστε γενέσαι τη μεταλαμβάνουσου τη νύψη ψυχή, ει άφεση αμαρτιών, ει κοινωνία του Αγίου σου πνεύματο, ει βασιλεία ουρανό πλήρωμα, ει παρησία την προσέ, μη ει κρίμα, ει κατάκριμα. Έτσι προσφέρω μέση τη λογική τάφτη λατρεία υπέρ των εμπίστην απαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμένου. Εξαιρέσως της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, θεσπίνης ημών Θεού.

0: κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών.
1: Και πάντων και πασών.
0: Νίστη κυριευμονής ταύτης και πάσης μονής πόλεως χώρας και των πιστικούντων εν αυτές. Νίστη Κύριε πλεόντων, οδηπορούντων, οσούν των καμνών, των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών. Νίστη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν της Αγίας Εκκλησίας και μεμνημένων των πελήτων και επί πάντα ημάς τα ελεήσου εξ Απόστηλων. Και δώση μην εν ιστόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Προς Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον ίσως μεν ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος επισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Τη ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε, και παρακαλούμε σε και δεόμεθα και οικετεύομαι. Καταξίωσον ημάς μετελαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρού συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών πληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα, εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ.

0: Ότι απαιτείται σε δυνάμει τα πάντα δημιουργή σα και το πλήθη του ελαίου εξουκόντων ει το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτό δέσποτα ουρανόταν επί δε επί του υποκυκλικότα τη αυτών κεφαλά. Ούγαρ έκλειναν σαρκή και αίματι, αλλά εσύ το φοβερό Θεό. Σύμουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιμη αγαθών εξομάλισον, κατ' την εκάστου ιδιαχρία. Τη πλέουση σύμπλευσον, τη οδηπορού συνόδευσον, του νοσούντα ίασε, ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και η πτυρημής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξαγίου κατοικητηρίου σου και αποθρόνου δόξης βασιλείας σου και ελθέ εις το αγιάσε ημάς, ο άνωτο πατρίς συγκαθήμενος και ο δε ημίν αοράτος ημών. Και καταξίωσον την κρατεά σου, Κύριε, μετά του νεημή του αχράντου σώματος σου και του τιμίου αίματος. Και δι' ημών παντί το λαό ο Θεός. Ηλάστη τίμη το μαθολό και δι' σώματος. Ηλάστη τίμη το μαθολό και δι' σώματος. Ηλάστη τίμη το αμαρτωλό και δι' σώματος.

0: πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιό σας και Χαναναίαν ελέη σας, και το ληστή παραδείσου πύλα ανοίξα, ανοιξόμητα πλάγα τη φιλανθρωπία σου. Και δέξε με προσερχόμενον και απτωμενών σου στην πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερό την ία συνέλαβεν. Ιδέ του σου αχράντου πόδα κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθεί. Αλλά δέξε με ως περικίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα. Πρεσβείες της ασπόρου στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, που αληθώνει στον κόσμο να αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό έστει το άχαρτον σώμα σου και τούτο αυτό έστει το τίμιον αίμα σου. Δέουμε ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα ενέργω, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με κατακρίτως με τα σχήν των αχράδων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιον αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλων κάθαρων εκπάσεις με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού, σημερονία Θεού κοινωνών με παράλαβε, ο μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ο φίλη μας ειδός σου καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, νίστητη μου Κύριε τη βασιλεία σου. Θεουργών εμαφρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθρωξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δενούν τρέφει ξένος. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίουσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της ενσύτρυφής καταξίωσον, ίνατας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσω με ονάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεισελθύνει στον υφώνα, όχι τόν με ελέγχει οτι ουκ έστει του γάμου, και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα, θεία το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμών ψυχήστε και σώματος, και εις αραβώνα της μελούς η ζωής και βασιλείας. Εμείδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόνεστη, τίθεστε εν το Κύριο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου του μυστικού σημερονιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ο μίγαρ της εχθρής του το μυστήριο νύπο, που φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός συνίσθητη μου Κύριε τη βασιλεία σου. Λόγος εις των τίμιων και ζωοποιών σταυρών του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Όλους ο μήνας Σεπτέμβριος που με τη χάρη του Θεού διανύουμε είναι ο μήνας του Τιμίου Σταυρού. Η ιερή μνολογία του Σταυρού, τα ιερά αναγνώσματα και οι Κυριακές πρώτης υψώσεως και μετά την ύψωσιν που δορυφορούν την εορτή, υπογραμμίζουν την επισημότητά της. Ο Σταυρός, μέχρι τη σταυρική θυσία του Κυρίου μας, ήταν όργανο του πιο ατιμωτικού θανάτου. Ήταν το ξύλο της εσχήνης. Αλλά από τότε που έγινε θυσιαστήριο, επάνω στο οποίο ο Χριστός μας προσέφερε τον εαυτό του θυσία για όλο τον κόσμο, αγιάστηκε και ονομάζεται Τρισμακάρης των ξύλων. Ω ξύλων του Σταυρού, σύ τη αληθεία είσαι πολλών μακαρισμών άξιον, διότι επάνω είσαι ετανίσθη ο γλυκής Ιησούς Χριστός, ο των αιώνων υπάρχουν βασιλεύς και πάντων των όντων Κύριος,
1: και διαμέσου σου έπεσε πτώμα ελεηνών και αξιοδάκριτων ο διάβολος. Αναφωνεί ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης εις το εορτοδρόμιον. Ο Σταυρός είναι το αγιότερο σύμβολο της πίστεώς μας, το σύμβολο της σωτηρίας μας. Όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας ολοκληρώνονται με την επίκληση του Αγίου Πνεύματος και τη σφραγίδα του Τιμίου Σταυρού. Όλες οι ιερατικές ευλογίες είναι σταυρικές. Δεν νοείται λειτουργική πράξη ή σύναξη των πιστών χωρίς τη σφραγίδα του Τιμίου Σταυρού. Οι πιστοί χριστιανοί τον Τίμιο Σταυρό τον έχουμε χαραγμένο επάνω μας και τον περιφέρουμε σαν άλλη στήλη θριάμβου, σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Με τον Σταυρό ομολογούμε την πίστη στο Χριστό, εκδηλώνουμε την ευγνωμοσύνη μας για τη σωτηρία που μας χάρισε και ζητούμε την ευλογία Του και τη δύναμή Του για την καθημερινή αλλά και την αιώνια πορεία μας. Πανταχού της οικουμένης ο Σταυρός υπέρ των ήλιων διαλάμπει. Ο Σταυρός του Κυρίου συντρίβει τους δαίμονες, σώζει τους ανθρώπους, κατέστησε αμετακίνητους στο αγαθό τους αγγέλους, ανακαινίζει όλη την κτήση. Ο Σταυρός είναι η δόξα του μονογενούς Υιού, η αγαλίαση του Παναγίου Πνεύματος, η ασφάλεια της Εκκλησίας, το φως όλης της οικουμένης. Η σωτηρία δια του Σταυρού, τι άλλο εφροσινότερο, και η ανύψωση δια του Σταυρού, τι άλλο θαυμασιότερο, και η θέωση δια του Σταυρού, τι άλλο ερασμιότερο. Η ζωηφόρο σου πλευρά, την Εκκλησίαν σου Χριστέ, ως λογικόν ποτίζει παράδεισον. Τον κόσμον αρδεύουσα, την κτήσιν εφραίνουσα. Να γιατί πανηγυρίζουμε οι πιστοί τις ημέρες αυτές τον Τίμιο Σταυρό, διότι όλες οι ευλογίες που απολαμβάνουμε ως μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας πηγάζουν από τον πανσεβάσμιο Σταυρό του Κυρίου μας. Από θανάτου γεγόναμεν αθάνατοι, ταύτα του Σταυρού τα κατορθώματα, τι να ανταποδώσουμε στον Κύριό μας για όλα όσα μας χάρισε. Δυνάμει του Σταυρού σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

εν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ευχαριστούμε εσύ δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτη το ψυχόν ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των υπουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο αυτούς πάντας. Θρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και εικαισίες εις εν δόξου Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι σύ ο αγιασμός ημών και σύ την δόξαν αναπέμπω μεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: Ο ευλογών τους ευλογούνται σε Κύριε και αγιάζουν τους επί σοι πεπιθώτας. Σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μην καταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δόρισε τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους ημιμών, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσε αγαθή και πάντο όρημα τέλειον άνωθεν εστί. Καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων. Και στην δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

0: κατά το μέγα ελεός σου δεμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθε πέραν απάψεως των ψυχών των και κοιμημένων δούλων του Θεού, των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαβριήλ, Ιωάσα, Φιερομονάχου, Κυριακής, Ιλαρίας, Ευπραξίας, Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης, Πρεσβυτέρας και των δούλων του Θεού, Ευσεβίου και Χρυσοστόμου των Ιερομονάχων, αδελφών και συλλειτουργών ημών γενωμένων, Χρυσοβαλάντης, Μοναχής, Καθηγουμένης, Δημητρίου, Ιωάννου, Σουμέλας, Βασιλείου, Ιωάννου, Βικτωρίας, Κωνσταντίνου, Μαρίνη, Ζωής, Νικολάου και Στυλιανής και πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία προθέση πατέρων και αδελφών ημών και υπέρ του συγχωρηθήν εαυτής πάμπλη μέλημα εκουσιώνται και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται. Τα ελέη του Θεού την βασιλείαν των ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα.
1: Παράσου Κύριε,
0: Κυρίου δεηθόμεν,
1: Κύριε ελέησον.
0: Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός, των θάνατων καταπατήσας, των δε διάβολων καταργήσας και ζωή το κόσμο συντορισάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον τας ψυχάς των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλιο Ασαφιέρο Μονάχου, Κυριακής, Ιλαρίας, Ευπραξίας, Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων σου, Ευσεβίου και Χρυσοστόμου των Ιερομονάχων, αδελφών και συντριγών ημών γενωμένων, Χρυσοβαλάντης Μοναχής Καθηγουμένης, Δημητρίου Ιωάννου Σουμέλας, Βασιλείου Ιωάννου Βικτωρίας, Κωνσταντίνου Μαρίνη Ζωής Νικολάου και Στυλιανής και πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία προθέση πατέρων και αδελφών ημών, και τάξουν αυτά εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός. Παναμάρτημα το παραυτόν πραχθέν λόγο, ή έργο, ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκέστην άνθρωπος σώζησαι και ουχ αμαρτήσει, σιγαρ μόνος, Κύριε, εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου, η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια, του Κυρίου δεηθόμεν. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρία ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλιου Ασαφιέρω Μονάχου, Κυριακής Ιλαρίας Ευπραξίας Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων σου Ευσεβίου και Χρυσοστόμου των Ιερομονάχων, αδελφών και συλλειτουργών ημών γενωμένων, Χρυσοβαλάντης Μοναχής Καθηγουμένης, Δημητρίου Ιωάννου Σουμέλας, Βασιλείου Ιωάννου Βικτωρίας Κωνσταντίνου, Μαρίνη Ζωής Νικολάου και Στυλιανής και πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία προθέση πατέρων και αδελφών ημών Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπω με συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι.

0: Κυρίου και Έλεος έλθε θυμάστη αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Σοι ο Θεός ημών, η ελπίς ημών, Κύριε δόξα Σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός, το σημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας Ευμητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου, Σταυρού την παγκόσμιον ύψος εορτάζομαι. Προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμων Ασωμάτων. Οικεσίες Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Παπιστού Ιωάννου. Των Αγίων Ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων. Των Αγίων Ενδόξων και Καρινίκων Μαρτύρων. Των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών. Ιωσήφ του Ισυχαστού και Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Και πάνω των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπαθώρων Ιακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Σαββατίου, Δωρημέδοντος και Τροφίμου και των Συναυτής Αγίων Τιμίου Επιτελούμεν, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλεως του Ξωστόμου, ούτε θεία μυσταγωγήν επιτελέσαμε και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσει ημάς αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάδη φυλάξε πάντες ημάς, καλή σήμερα, προς ευλογία.
2: Επάντε τύχης καλής μετουσίας των ζωπιών μυστικών δωρημάτων ημνήσων ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός εκ ψυχής των λέγε. Δόξα Σοι ο Θεός, δόξα Σοι ο Θεός, δόξα Σοι ο Θεός. Ευχαριστώ Σοι Κύριε ο Θεός μου, ότι ο καπός σου με των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίω σας. Ευχαριστώ Σοι ότι με των ανάξεων μετελαβήν των αχράντων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίω σας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, υπερημών αποθανώνται και αναστάς και χαρισάμενος ημίν, τα φρικτά τα αυτά και ζωοποιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε τα αυτά καμή ησία, συμψυχήστε και σώματος. Εις αποτροπήν παντός εναντίο, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην εν υπόκριτων, εις πλεισμονία σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτών φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός και μικέτια με αυτό ζω. Αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη, και ούτω του τι δε βίου απάρα, σε πελπίδη ζωή αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσου ανάπαυσιν ένθω των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος, και η απέραντος ειδονήτων καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σύ γαρητώντος εφετών, και η ανέκφρωσος εφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς επί πάσιν εις παρέσχομαι αγαθής και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέωμεν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό την σκέπην σου και εν τη των πτερήγων σου σκιά και δώρισέ με μέχρι σε σχάτισμα αναπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δούς τροφήν μη σάρκας συνεκουσίως, ο πυρ υπάρχων και φλέγων αναξίως, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον δίελθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν, φλέξον δακάνθας των όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασοντας φρένας, τα συγνία στήριξον ώστε εις άμα, αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο. Αΐ σκέπε, φρούρητε και φύλατε με εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρυθμιζέ με, κάλυνε συνέτιζε και φώτιζέ με. Δείξον με σών σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέ τη σκήνομα της αμαρτίας. Ειν όσον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει, πας κακούργος, παν πάθος. Πρέσβης φέρωση, πάντας υγειασμένους, τας ταξιαρχίαστε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου, τους σοφούς Αποστόλους, προς τις δε συνάχραντον αγνήν μητέρα. Όντας λιτάς εύσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτός πέδα των σών έργασε λάτριν. Σίγαρ υπάρχει αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξαν άπαντες πέμπομεν καθημέραν, το σώμα σου το Άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γεννητόμη ζωήν αιώνιον, και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών, γέννητο δέμι ευχαριστία αύτης χαράν υγείαν και φροσύνη, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίωσον με των αμαρτωλών, στην εκδεξιόν της εις δόξης πρεσβείας της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της σκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου, ευχαριστώσι ότι ηξίωσάς με τον ανάξιον, κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγή της αθανασίας και ίσασα, ζωοποίησόν με τον δεθανατωμένον τη αμαρτία. Ή του ελεήμονος Θεού φιλεύσπλαχνος μήτυρ, ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήν εν την καρδία μου, και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου και ανάκλησιν εν τες εχμαλωσίες των λογισμών μου. Και αξίωσον με μέχρι τελευταίας μου αναγνωήσα, κατακρήτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, ησίας εν ψυχίστε και σώματος, και παράσχουμε δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το ημνήν και δοξάζειν σε πάσα της ημέρας της ζωής μου.
0: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
3: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
2: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
0: Την ακολουθείς τον δούλον σου δέσποτα, καθορή μας στην ειρήνη, ότι ήταν η αυθαρμή του το σωτηριόν σου, η τίμαση και τα πρόσωπα των πάντων των λαών, όσοι σ' αποκάλυψαν εθνών και δόξα λαών σου Ισραήλ.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κυριλάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, του στόματός σου καθάπερ πυρσό σε κλάμψα σα χάρη στην οικουμένη νεφώτισε να φυλαργυρία στο κόσμο θησαυρού σε να πέθετο. Το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά σεις λόγης παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεός ότι είναι τας ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριν και δια των σών χιλέων πάντας διδάσκης, προσκυνήν εν τριάδη τον ένα Θεόν Ιωάννη Χρυσόστομε παμακάρις Θεώσιε, επαξίως εφημούμεν σε υπάρχεις γάρ καθηγητής, ως τα Θεία Σαφών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ότι τριάδι παριστός ολόφωτος, με τα πασών των επουρανίων τάξεων και το ένθεον μελόδημα συναυτές αναφωνών Μιχαήλ, και την γήν θεία νεύση διερχόμενος και τέρας ημεγής της θαυμαζόμενος, μη παύση πρεσβεύων υπερπάντων ημών, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, την σύν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος συκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Για πρεσβειών της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων Κύριε,

0: Μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή.

Αγάπη είναι το πιο όμορφο λουλούδι στον κήπο των αρετών που συνθέτουν την διάκριση. Είναι το πιο έντονο χρώμα στο ουράνιο τόξο του Ευαγγελικού ουρανού. Το πιο ακριβό μαργαριτάρι στο στέμα της πίστης. Είναι το κλειδί που ανοίγει όλες τις πόρτες της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Το φάρμακο που γιατρεύει όλες τις αρρώστιες της ψυχής και του σώματος. Το κάτωπρο με τα χίλια αντιφεγγίσματα του Θεού. Το χαρούμενο χαμόγελο της άνοιξης. Η πιο μελωδική νότα της ζωής. Ο ύμνος, ο Ευαγγελικός και Αγγελικός του Παραδείσου.

0: Μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή.

το συναξάρι της ημέρας ή η ζωή του Χριστού παρατηνωμένη δια των Αγίων ή το Ευαγγέλιο στην πράξη.

σήμερα 19 του μηνός Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Τροφίμου, Σαββατίου και Δωρημέδοντος.

οι Άγιοι Μάρτυρες Τρόφιμος, Σαββάτιος και Δωρημέδων άθλησαν κατά το έτος 276 μετά Χριστόν, όταν αυτοκράτορα στη Ρώμη ήταν ο πρόβος, στη δε Αντιόχεια διοικητής ο Ηλιόδωρος. Είναι γνωστός ο ναός του Απόλλωνος στο περίφημο προάστιο της Αντιόχειας Δάφνη και τα πανηγύρια και οι βακχικοί θόρυβοι οι οποίοι συνόδευαν τη γιορτή του. Σε μια τέτοια επέτειο βρέθηκαν στην Αντιόχεια ο Τρόφιμος και ο Σαββάτιος, οι οποίοι ήταν χριστιανοί ευσεβέστατοι και είχαν έλθει εκεί από άλλη χώρα. Όταν δε είδαν όλη την οργιώδη κίνηση η οποία δέσποζε μέρες και νύχτες τις μυριάδες των ειδωλολατρών, ανδρών, γυναικών, νέων, νεανίδων, και αντιλήφθηκαν την πολυπίκυλη αμαρτία από την οποία μεθούσαν τα πλήθη εκείνα, ο Τρόφιμος και ο Σαββάτιος δε συγκρατήθηκαν, αλλά αποδοκίμασαν την πλάνη εκείνη και την παραφροσύνη. Γι' αυτό συνελήφθηκαν, υποβλήθηκαν σε δίκη και πρώτος

Ο τρόφιμος. Πώς ονομάζεσαι, του είπαν. Τρόφιμος, απάντησε, πρώην θρέμα της απολίας, τώρα τρόφιμος της ζωής. Και ποια είναι η θρησκεία σου? Χριστιανός, ήταν η απάντησή του, δούλος του Χριστού, επιθυμών να γίνω υπέρ Χριστού θύμα. Διάβασες το κατά των χριστιανών αυτοκρατορικό θέσπισμα? Το διάβασα. Πάνω από τον αυτοκράτορα που πλανάτε είναι ο Θεός που αληθεύει. Ο Ηλιόδωρος φρίαξε. Διέταξε να γυμνώσουν αμέσως τον τρόφιμο, να τον ξαπλώσουν κατά γης και να τον μαστιγώσουν. Μετά από λίγο άρχισε η σκληρή μαστίγωση. Αυλά και αίματος περιέλουσαν τον μάρτυρα και πότιζαν το έδαφος. «Θυσίασε», φώναξε ο αυτοκρατορικός διοικητής. «Δεν βλέπεις ότι οι σάρκες σου κομματιάζονται και πέφτουν?» Και ο τρόφιμος αποκρίθηκε. «Η δύναμη του Χριστού είναι ικανή να κάνει ευχάριστες τις πληγές μου, με την προσδοκία δε και την ελπίδα των αοράτων λησμονούνται οι οδύνες του παρόντος. Έπειτα, μολονότι το βάπτισμα και η ζωντανή πίστη μας καθαρίζουν τα αμαρτήματά μας, αλλά και αυτά, τα για το Χριστό αίματα, καθαρίζουν την ψυχή από κάθε κοιλίδα ως θείο λουτρό». Ο Ηλιόδωρος θέλησε να αλλάξει τακτική. Είπε να σηκώσουν τον τρόφιμο και τον παρακινούσε να θυσιάσει υποσχόμενος πολλά. Διαφορετικά, πρόσθεσε, θα σε στείλω στον ηγεμόνα της Φρυγίας Διονύσιο Περόνιο. Ήταν δε αυτός ξακουστός για τις προς τους χριστιανούς ομότητές του. Ο τρόφιμος απάντησε, «Δε σε φοβάμαι, δεν τρέμω τον Διονύσιο, δεν πτωούμε κανένα εκτός από την αμαρτία. Και αν θέλεις θυσία, να, σου προσφέρω τον εαυτό μου». Δέθηκε τότε πάνω σε ένα ξύλο και τα σιδερένια όργανα χωρίς έλεος έσκιζαν τις πλευρές του μέχρι που έθιγαν και αυτά τα σπλάχνα του. «Πού λοιπόν είναι ο Χριστός σου, τρόφιμε?» φώναξε ο Ηλιόδωρος. «Ο Χριστός μας», αποκρίθηκε εκείνος, «και μένα δεν με εγκαταλείπει και σ' όλους τους μάρτυρες είναι κοντά και τους βοηθά. Δεν βλέπεις πως νικάμε και καταντροπιάζουμε τα βασανιστήριά σας και την ομότητά σας?» Εμόφυρτος και γεμάτος τραύματα στάλθηκε ο τρόφιμος στη φυλακή. Μετά από αυτόν προσήλθε ο Σαββάτιος. «Ποια είναι η πατρίδα και το αξίωμά σου?» ρωτήθηκε. «Σε μένα αξίωμα και πατρίδα και δόξα και περιουσία και όλα τα άλλα είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του οποίου η πρόνοια κυβερνά και διευθύνει τα πάντα». Αμέσως άρχισαν με σφοδρότητα να τον χτυπούν και μετά σιδερένια νύχια άνοιξαν γρήγορα τις πλευρές του, πλήγωσαν δε και αυτά τα σπλάχνα του. Η πόνη ήταν φοβερή και από το μάρτυρα βγήκαν στεναγμοί και έτρεξαν δάκρυα. Ο Ηλιόδωρος χαμογέλασε και του είπε, «Εάν είναι γλυκό, Σαββάτιε, το να πάσχει κανείς για το Χριστό, από πού λοιπόν οι στεναγμοί και τα δάκρυα?» Και εκείνος απάντησε, «Για να μάθεις», του είπε, «πόσο το πράγμα αυτό διψώ και πόσο ποθητό και πολύτιμο μου είναι το να πάθω γι' αυτόν. Από τους πόνους που είναι τόσο δυνατοί, ώστε να μη συγκρατώ τα δάκρυά μου, θερμότερος με αναφλέγει ο πόθος του Χριστού και δεν παρετούμε από τον αγώνα μου γι' αυτόν». Μετά στάθηκε ο τρόφιμος με συνοδεία στο Διονύσιο Περόνιο στα σύναδα της Φρυγίας. «Εσύ είσαι ο τρόφιμος?» τον ρώτησε εκείνος. «Ναι», το απάντησε ο μάρτης. «Και πώς επιμένεις ακόμη στην ανόητη πίστη σου και τον μάταιο αυτόν επικαλεί σε Χριστό, ο οποίος έγινε τία να αποθάνουν τόση? Έλα στον εαυτό σου τώρα τουλάχιστον, θυσίασε στους θεούς για να αποφύγεις το θάνατο και να κερδίσεις την επί της γη ζωή». «Ο Χριστός», απάντησε ο τρόφιμος, «δεν έχει γίνει αιτία θανάτου σε κανένα. Απαιτεί μόνο να μένουμε πιστοί στην αλήθεια, οι δε φωνείς είστε εσείς, οι οποίοι και την αλήθεια διώκετε και την ελευθερία της συνειδήσεως καταπολεμείτε. Με προτρέπεις να θυσιάσω για να αποφύγω το θάνατο. Αλλά είμαι άνθρωπος και αν δεν το λάβω από σένα,
η φύση, επιτελώντας το έργο της, θα με φέρει στον τάφο. Γιατί λοιπόν να μη επωφεληθώ από τη ζωή μου, χρησιμοποιώντας την για την απόκτηση της αιωνίου ζωής? Αμέσως ο τρόφιμος γυμνώθηκε και οι πληγωμένες ακόμη σάρκες του μαστιγώθηκαν και πάλι. Και ο Διονύσιος με μανία θυσίασε τρόφιμες τους θεούς, φώναξε, και αμέσως θα απαλλαγείς από όλο αυτό το κακό. Αλλά ο τρόφιμος σιωπούσε και υπέμενε. Τότε τον κρέμασαν σε ξύλο και του ξέσκιζαν τις πλευρές. Βαθιά ανοιγόταν τα βλάκια στις άρκες του και ριάκια έτρεχε το αίμα. «Ακόμη δεν αισθάνθηκες, τρόφιμε, τους βασανισμούς», αναφώνησε μπεκτικά ο Διονύσιος. «Όσο το σώμα μου κατακόπτεται», απάντησε ο μάρτης, «τόσο λύνεται από τα δεσμά και προχωρεί η ελευθέρωσή μου και θεϊκότερη γίνεται η ψυχή μου». Και προσευχόταν ο μάρτης λέγοντας: «Επίβλεψον εξ ουρανού και ρίσε με ο Θεός εκ της παγίδος των θηρευόντων, ότι σύ η υπομονή μου, Κύριε». Ο Διονύσιος, προσποιούμενος τον φιλάνθρωπο, έστειλε τον τρόφιμο στη φυλακή. Εκεί τη νύχτα προσήλθε κάποιος Δωρημέδων, βουλευτής από τους πιο επιφανείς, άνδρας πλούσιος, ο οποίος, καθώς ήταν παρόν στο μαρτύριο του τροφίμου, στερεώθηκε στην πίστη του Χριστού. Επί αρκετές κατά σειρά νύχτες ερχόταν προς το μάρτυρα και περιποιούνταν τις πληγές του. Μετά από λίγο γινόταν η εορτή προς τιμή των Διοσκούρων, κατά την οποία προσέρχονταν όλοι μαζί οι επίσημοι με τον ηγεμόνα. Αλλά ο Δωρημέδων τη φορά αυτή απουσίαζε. Γιατί ο ηγεμόνας τον κάλεσε επίμονα. Προσήλθε εκείνος και δήλωσε ότι δεν συμμετέχει στην ειδωλολατρική εορτή, διότι είναι χριστιανός. Ο Διονύσιος στο απροσδόκητο αυτό άκουσμα καταλήφθηκε από λύσα. Μη ευκαιρώντας όμως τότε, τον έκλεισε στο δεσμοτήριο. Όταν επέστρεψε από την τελετή, έστειλε στον Δωρημέδοντα άλλους βουλευτές για να τον καταπείσουν να ανακαλέσει τη χριστιανική του δήλωση. Εκείνοι του υπέμνησαν όλες τις συνέπειες μιας επιμονής σε αυτή του τη δήλωση, αλλά εκείνος απάντησε ότι είναι και θα είναι χριστιανός και προσπαθούσε να τους πείσει και αυτούς ότι όφυλαν να αποκηρύξουν την ψεύτικη θρησκεία των ειδώλων. Μετά από μάταιη απόπειρα την οποία έκανε και αυτός ο Διονύσιος, ο Δωρημέδων υποβλήθηκε σε βασανισμούς. Τον καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια, τον έκαψαν με πυρωμένα σίδερα, του έβγαλαν νύχια και δόντια, του ξερίζωσαν μαλλιά και γένια, αλλά φάνηκε καρτερικός και έτσι στάλθηκε και πάλι στη φυλακή. Τότε οδηγήθηκε από αυτήν και πάλι ο τρόφιμος. Ίσως εντωμεταξύ να είχε αλλάξει, όμως τίποτε. Ο τρόφιμος παρέμενε σταθερός και πιστός στο Χριστό. Πόθος του και δόξα του, όπως το είχε πει, ήταν να αποθάνει για την αγάπη του σωτήρος του. Μετά από λίγο οδηγούνταν και πάλι στη φυλακή, αλλά τυφλός πλέον, διότι ο τύραννος του είχε βγάλει τους οφθαλμούς. Αλλά καθώς τον πήγαιναν, ο μάρτης φώναξε: «Βλέπω». «Τι βλέπεις?» το ρώτησε εμπεκτικά ο Διονύσιος. «Βλέπω τον Χριστό μου, ο οποίος ετοιμάζει σε μένα το στέφανο, σε σένα τη φλόγα». Μετά από λίγες μέρες το αμφιθέατρο ήταν γεμάτο και στις επίσημες θέσεις καθόταν και ο Διονύσιος. Ποιο θα ήταν το θέαμα? Κάτω στην παλέστρα έφεραν τον τρόφιμο και τον Δωρημέδοντα. Επρόκειτο να γίνουν βορά των θηρίων. Και πρώτα εξαπολύθηκε κατά των μαρτύρων μια τεράστια αρκούδα. Το θηρίο γρήγορο, ανυπόμονο, με μεγάλα βήματα όρμησε εναντίον τους. Αλλά μόλις πλησίασε, άρχισε παραδόξως να γλύφει ημέρα των Δωρημέδοντα. Τα πλήθη καταπλάγηκαν. Τι λοιπόν συνέβαινε? Ο Διονύσιος διέταξε να αφαιθεί κατά των μαρτύρων τρομερή πάρδαλης, αλλά και αυτή έμεινε ημέρη κοντά στα πόδια τους.
Το ίδιο συνέβη και όταν εξαπολύθηκε τεράστιο λιοντάρι. Ο Διονύσιος, μανιασμένος για τις επανειλημμένες εκείνες αλόκοτες αποτυχίες, άρχισε να φωνάζει κατά του φύλακα των θηρίων και ο ταλέπορος εκείνος, φοβούμενος μήπως χάσει το κεφάλι του, ερέθιζε με τις κραυγές του το λιοντάρι, διεγείροντάς το εναντίον των μαρτύρων. Αλλά το λιοντάρι παραλίγο να κατασπαράξει το φύλακα. Τα πλήθη φώναζαν μανιασμένα, «Θάνατος στους χριστιανούς». Ο Διονύσιος κάλεσε τους δήμιους και τους διέταξε να μπουν μέσα στο στάδιο και μετά από λίγο αποκόπτονταν οι σεπτές κεφαλές των Αγίων και έτσι έλαβαν τους λαμπρούς και αμαράντινους στεφάνους του μαρτυρίου.

χαίρω εν της παθήμασή μου. Πώς μπορεί κανείς να πονά φρικτά και να χαίρεται? Πώς οι Άγιοι ποθούσαν το μαρτύριο? Πώς υπέμειναν τα φρικτά βασανιστήρια? Πώς πέθαιναν με χαρά? Πρόκειται για ένα μυστήριο. Μυστήριο και με την έννοια του ακατανόητου για αυτούς που δεν έχουν την πίστη και την ανάλογη πείρα, και με την έννοια ότι ήταν ένα θαύμα που έκανε η χάρη του Θεού. Αυτό το μυστήριο μπορούμε κάπως να το καταλάβουμε αν αναλογιστούμε ότι όταν κάποιον πραγματικά τον αγαπάμε, χαιρόμαστε όταν κάνουμε κάτι και έτσι του δείχνουμε την αγάπη μας. Η ευφροσύνη των Αγίων είναι η αγάπη του Θεού και ό,τι συμβάλλει στην εκδήλωση της αγάπης αυτής τους δίνει χαρά. Η φωτιά, τα θηρία, τα ξύφη, η πείνα, η παγωνιά και όλα τα άλλα έφραναν τους Αποστόλους, τους προφήτες, τους μάρτυρες για την αγάπη που είχαν για το Θεό. Επάξει επισέ ευφροσύνη και ένεσιν εν τη αγαπήσει αυτού. Η πολλή τους αγάπη για το Θεό ξεπερνούσε κάθε άλλη αγάπη, κατανυπούσε τους πόνους, τα βασανιστήρια, το θάνατο. Η χαρά είναι ένας από τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, ουράνιο δώρο που υπερνικά κάθε επίγεια θλίψη. Έγραφε ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους: «Έχομεν δε των θησαυρών τούτων ενοστρακήν σκεύεσιν». Εμείς που έχουμε το θησαυρό της χάριτος του Θεού, είμαστε σαν πύληνα δοχεία. Είναι η υπερβολή της δυνάμεως ή του Θεού και μη εξημών, ώστε να γίνεται φανερό πως η υπερβολική αξία του θησαυρού αυτού προέρχεται από το Θεό και όχι από μας. Εν παντί θλιβόμενοι, αλλού στενοχωρούμενοι, αν και μας πιέζουν από παντού δεν μας καταβάλουν, απορούμενοι αλλού και εξαπορούμενοι, βρισκόμαστε σε αδιέξοδο όμως δεν απελπιζόμαστε, διωκόμενοι αλλού εγκαταλειπόμενοι, μας καταδιώκουν ο Θεός όμως δεν μας εγκαταλείπει, καταβαλόμενοι αλλού καπολύμενοι, μας ρίχνουν κάτω μα δεν χάνουμε τον αγώνα, πάντοτε την έκρωση του Ιησού εν το σώματι περιφέροντες, είναι και η ζωή του Ιησού εν το σώματι ημών φανερωθεί. Συνεχώς υποφέρουμε σωματικά, μετέχοντας έτσι στο θάνατο του Κυρίου Ιησού, για να φανερωθεί στο πρόσωπό μας η ζωή του Αναστημένου Ιησού. Η υπομονή και η χαρά των Αγίων είναι φανέρωση της ζωής του Αναστημένου Χριστού που είχαν μέσα τους. Η σταυροαναστάσιμη ζωή τους αποτελεί οδοδείκτη και για μας.

0: συναξαριστής της ημέρας.
1: Δεκάτη ενάτη Σεπτεμβρίου σήμερα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Τροφίμου, Σαββατίου και Δωρημέδοντος, του Αγίου Θεοδόρου, ηγεμόνος του Μολένσκ, και του Γιαροσλάβ και των ιών αυτού, Δαβίδ και Κωνσταντίνου, και του Αγίου Πατρός Σιμών Θεοδόρου, Αρχιεπισκόπου Καντερβουρίας της Αγγλίας. Οι Άγιοι Τρόφιμος, Σαββάτιος και Δωρημέδων. Η υπομονή των μαρτύρων και η θαυμαστή τους Ανδρία πολλές φορές κατέπλητε ψυχές καλοπροαίρετες και τις προσήλκυες στη χριστιανική πίστη. Αυτό συνέβη και με τους δύο μάρτυρες Τρόφιμο και Σαββάτιο, που με την καρτερία τους στο μαρτύριο έφεραν στο Χριστό τον βουλευτή και επίσημο άνθρα της πόλης, τον Άρχοντα Δωρημέδοντα. Όλοι τους έζησαν στα χρόνια του αυτοκράτορα Πρόβου κατά τα τέλη του 3ου αιώνα. Ο Τρόφιμος και ο Σαββάτιος έζησαν στην Αντιόχεια και βλέποντας κάποτε τους ειδωλολάτρες να εορτάζουν με εσχρότητες τα είδωλα, κινούμενοι από θείο ζήλο απεδοκίμασαν τις κτηνώδεις καταστάσεις αυτού του εορτασμού. Αμέσως συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στα βασανιστήρια, τα οποία υπέμειναν με καρτερία. Ο Σαββάτιος μέσα στη φρίκη των μαρτυρίων απέθανε, ενώ ο Τρόφιμος Δέσμιος οδηγήθηκε στον ηγεμόνα της Φρυγίας που ήταν ονομαστός για τη σκληρότητά του. Εκεί ομολόγησε την πίστη του στον Χριστό και δέχθηκε νέα σειρά μαρτυρίων. Βλέποντας ο Άρχοντας Δωρημέδων την καρτερία του, συγκλονίστηκε και νύχτα τον επισκέφθηκε στη φυλακή. Προδόθηκε όμως από τους φύλακες, συνελήφθη και τότε ομολόγησε τον Χριστό ως Θεό αληθινό που δίνει τέτοια δύναμη στους μάρτυρες. Αποκεφαλίστηκαν και οι δύο Άγιοι με το όνομα του Χριστού στα χείλη, διατανώνοντας ότι η καρτερία των μαρτύρων δεν ήταν ανθρώπινη, αλλά δύναμη του Θεού. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: ενθουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

Ο μοναχισμός δεν είναι επινόηση κάποιων ανθρώπων. Ο μοναχισμός είναι ένας τρόπος ζωής που αποβλέπει στην επίτευξη της ευαγγελικής τελειότητος. «Η θέλης τέλειος είναι, δεύρω ακολούθημη», προτρέπει ο Χριστός. Δεν μπορούν όμως όλοι να ακολουθήσουν τον Χριστό και να ζήσουν όπως εκείνος έζησε επί της γης. Ου πάντες χωρούσιν των λόγων τούτων, αλλής δέδοτε. Ο Χριστός τον επίγειο βίο του έζησε ενός μοναχός. Αποσυρώτα στις ερήμους, προσευχόταν, αγρυπνούσε, ήταν αχτίμων, διαφύλαται την παρθενία, ήταν υπήκος και στους υποτιθεμένους γονείς του, αλλά και στον ουράνιο πατέρα του. Αν και δεν όφιλε να ζήσει εν υπακοή και μετανία, αφού ήταν ομότιμος και σύνθρονος με τον πατέρα, τούτο όμως το έπραξε για να γίνει υπόδειγμα σε μας. Οι μοναχικές υποσχέσεις που δίνουν ακόμη και σήμερα οι μοναχοί κατά την κουρά τους είναι κυρίως αυτές της υπακοής, της παρθενίας και της αχτιμοσύνης. Για αυτές τις παναρετές έχουν ως πρότυπο τον ίδιο τον Χριστό. Ο μοναχός κάνοντας την αποταγή του δεν φεύγει από τον κόσμο για τη μισή των κόσμων, αλλά γιατί ελκύεται από το Πνεύμα το Άγιο για μια πληρέστερη επαφή και ένωση μαζί του. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς θα πει ότι για αυτήν την Θείαν Ένωση φεύγει από τον υπαίτιον βίον και εκλέγει τη μοναχική πολιτεία. Ο μοναχός προσπαθεί να αποβάλει το κοσμικό φρόνημα, γιατί όπως λέγει ο Απόστολος Ιωάννης, εάν αγαπά κανείς το κοσμικό φρόνημα, δεν υπάρχει αγάπη για τον Θεό Πατέρα μέσα του. Ο μοναχός δεν είναι ο εξωκοσμικός και ο ακοινώνητος. Μπορούμε να πούμε ότι ο αληθινός μοναχός είναι πιο κοινωνικός από αυτούς που ζουν μέσα στην κοινωνία, γιατί κοινωνεί άμεσα με τον Θεό. Δια της εν Χριστώ αγάπης και της προσευχής συμμετέχει στις θλίψεις του κόσμου και οικετεύει τον Θεό να εχύσει το έλεος του σε όλους τους ανθρώπους της γης. Ας δούμε όμως πώς βλέπουν τον μοναχισμό μερικοί Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι ο μοναχός δια της ασκήσεως και της εν Χριστώ στρατεύσεώς του γίνεται μάρτης. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος τονίζει ότι ο μοναχός είναι αυτός που ζει μόνος με μόνο τον Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αποφαίνεται ότι ο μοναχισμός είναι η όντως φιλοσοφία. Οι δε μοναχοί μιμούνται τους Αποστόλους και τις ασώματες δυνάμεις. Θα πρέπει να επισημάνομαι ότι οι τρεις ιεράρχες της Εκκλησίας μας, παρόλο το κοινωνικό έργο που επετέλεσαν, έβλεπα τον εαυτόν τους πρωτίστως ως μοναχό. Από τους παραπάνω ορισμούς καταλαβαίνουμε την βαρύτητα και την αξία που δίνανε στο μοναχισμό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μάλιστα εκπλήσεται και φρύτη όταν μαθαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι που κατηγορούν τον μοναχισμό και ιδιαίτερα όταν αυτοί προέρχονται από την τάξη των πιστών. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος τονίζει ότι ο μοναχός είναι αυτός που θαυμάζει συνεχώς τον Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος λέγει ότι μοναχός είναι τάξη και κατάσταση των ασωμάτων αγγέλων που κατορθώνεται μέσα σε υλικό σώμα. Γι' αυτό εξάλλου η μοναχική πολιτεία ονομάζεται Αγγελική και κατά τον Άγιον Ισάκ τον Σύρο αποτελεί το καύχημα της του Χριστού Εκκλησίας. Ο δε μακάριος γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής Περίου ο Λόγος τόνιζε ότι ο αληθινός μοναχός είναι προϊόν του Αγίου Πνεύματος. Ουσιαστικά ο κοινοβιακός μοναχισμός εφαρμοζόταν στις μέρες των Αγίων Αποστόλων από τους πρώτους χριστιανούς. Είχαν τα πάντα κοινά και κάθε μέρα τελούσαν ομοθυμαδών τις ακολουθίες στο ναό. Ο αναχωρητικός ερημητικός βίος ήταν γνωστός και από την Παλαιάν Διαθήκη. Ασκητές ερημίτες ήταν όπως ο προφήτης Ηλίας και ο Τίμιος Πρόδρομος. Σίγουρα θα εφαρμοζόταν από κάποιους και στους πρώτους αιώνες μετά Χριστόν. Ιστορική μαρτυρία αναχωρητού έχουμε για τον Όσιο Παύλο τον Θηβαίο τον 3ο αιώνα. Ο κοινοβιακός μοναχισμός οργανώθηκε όμως μετά την περίοδο των διωγμών ως γνωστών με τον Μεγάλο Παχώμιο στην ταβέννηση της Αιγύπτου, αργότερα στην Παλαιστίνη με τον Άγιο Σάββα τον Ηγιασμένο και τον Μεγάλο Θεοδόσιο τον Κοινοβιάρχη. Κατόπιν στα μέρη του Ολύμπου της Μικρασασίας και στην Κωνσταντινούπολη με τους Τουδίτες.
Στον ιερότατο Άθωνα μεταγγίστηκε ο κοινοβιακός τρόπος ζωής των Στουδιτών. Τούτον δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε μοναχισμός και πιο πριν στον Άθωνα, αφού όταν ήρθε ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίδης στο Αγιώνυμο Όρος, συνάντησε πολλούς αναχωρητές, ερημίτες και ασκητές, ενώ είχε ήδη καθιερωθεί ο θεσμός του πρώτου του Αγίου Όρους. Ο Αγιοτόκος Άθωνας μέσα από την υπερχιλιόχρονη ιστορική ζωή του έχει αναδείξει πάμπολες σωσιακές μορφές. Εμείς στην παρούσα ομιλία μας θα αναφερθούμε στον μακάριο γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, ο οποίος έζησε για 40 περίπου χρόνια στο Άγιον Όρος και αποτελεί μια σύγχρονη μαρτυρία ότι ο Άθος δεν πάβει να επιτελεί το έργο του να δημιουργεί Αγίους. Αγίους οικουμενικούς που με τον φωτεινό βίο τους και την χαριτωμένη διδασκαλία τους επηρεάζουν όλη την Εκκλησία μας, η οποία μέσω αυτό σεμνύνεται, λαμπρύνεται και δοξάζεται. Όσιος γέροντας Ιωσήφ γεννήθηκε στο χωριό Λεύκες της νήσου Πάρου το 1898. Ήταν προορισμένος σε κοιλίας μητρός να ακολουθήσει τον Χριστό και να γίνει συνεργός του για τη σωτηρία των ανθρώπων. Η μητέρα του όταν τον γέννησε είδε σε όραμα έναν άγγελο να της παίρνει το μωρό. Όταν εκείνη διαμαρτυρήθηκε, ο άγγελος της έδειξε ένα σημειωματάριο με γραμμένη την εντολή ότι οπωσδήποτε έπρεπε να πάρει το μωρό. Σε ηλικία περίπου 23 ετών είδε σε όραμα ότι ο επουράνιος βασιλέας τον καλούσε να υπηρετήσει στα ανάκτορά του. Αυτό τον έκανε να σκέφτεται συνεχώς την αιώνια βασιλεία του Θεού και να βιάζει τον εαυτό του με κάθε είδους άσκηση και κακοπάθεια στην Πεντέλη και στα γύρω βουνά της Αθήνας όπου τότε έμενε. Έτσι μετά από λίγο διάστημα δοκιμασίας απαρνείται τον κόσμο και έρχεται στο Άγιον Όρος, ποθώντας να ζήσει την ασκητική ζωή. Ήταν άνθρωπος εξαιρετικής σωματικής δυνάμειος και ανδρείας, με ισχυρή θέληση. Έγινε άνθρωπος της προσευχής. Το χάρισμα της αδιάλειπτης νοεράς προσευχής του δόθηκε από την Παναγία πολύ σύντομα. Άσκησε στο έπακρο την νηστεία, την αγρυπνία και την προσευχή. Κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής έτρωγε μία φορά την ημέρα 75 γραμμάρια αλεύρι που το έβραζε με λίγο νερό και αλάτι. Τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου ένα μικρό κονσερβοκούτι αποτελούσε την ημερήσια μεζούρα για την ποσότητα του φαγητού του. Στα πρώτα 8 χρόνια της ασκήσεώς του δεν κοιμήθηκε σε στρώμα. Πάνω σε ένα σκαμνί τον έπαιρνε λίγο ύπνος. Αγρυπνούσε μέχρι περίπου την αυγή του ηλίου στο τέλος της ζωής του. Καθημερινή του εργασία εκτός των άλλων πνευματικών καθηκόντων του ήταν να λέει την ευχή νοερός επί 6 συνεχόμενες ώρες και χωρίς να μετεωρίζεται ο νους του. Κύριο έργο του αποτελούσε η νύψη, η τήρηση του νου. Αυτή η νοερά εργασία τον οδήγησε σε αυτομεμψία και αυτογνωσία, σε έντονη φλογερή προσευχή μετανοίας και σε συχνές αρπαγές του νου μέσα στην θεωρία του αχτίστου φωτός του Θεού. Ο μακάριος γέροντας ήταν αγράμματος, αμόρφωτος κατά κόσμον, αλλά έγινε θεοδίδακτος και σοφός κατά Θεόν. Βίωσε την Θείαν Χάρη την πρώτη επίσκεψή της, την συστολή της, την θεοεγκατάληψη κατά τον αείμνηστο γέροντα Σοφρόνιο, αλλά και την ανάκλησή της με μόνιμη και αισθητή παρουσία κατά το τελειωτικό πνευματικό στάδιο. Αξιώθηκε πολλές φορές να δει αγγέλους. Μία φορά ένας άγγελος τον κοινώνησε με το σώμα και το αίμα του Χριστού, κάτι που σπάνια συναντούμε στους βίους των Αγίων. Άλλη φορά την εορτή των Θεοφανίων, τρεις άγγελοι εμφανίστηκαν ενώπιόν του, τον θυμίαζαν, τον ευλογούσαν και έψαλαν εν ενή στόματι «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίσετε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια». Είχε αυτό που θα έλεγε αργότερα ο ύμνηστος γέροντας Παΐσιος πνευματική τηλεόραση, δηλαδή τα χαρίσματα της διακρίσεως και της διοράσεως, αν και έδινε μεγαλύτερη σημασία στην διάκριση των πνευμάτων που την χαρακτήριζε ως άλλας για τη ζωή των μοναχών. Πάμπολες φορές, όπως μας λέει και τώρα ο βιογράφος του γέροντά μας Ιωσήφ Βατοπετινός, που είχε την ευλογία να ήταν υποτακτικός του, όταν βρισκόταν για τις ανάγκες της συνοδείας σε κάποιο μακρινό διακόνημα για αρκετό χρονικό διάστημα και εκεί περιστάσεις οστενοχωρούσαν, έστελνε ο μακάριος γέροντας γράμμα που του εξηγούσε τι του συμβαίνει, γιατί του συμβαίνει και πώς θα επιτευχθεί έκβαση αυτού του πειρασμού.
χωρίς καν να του μιλήσει κάποιος, λάβανε πληροφορία για την εσωτερική κατάσταση του άλλου. Πολλές φορές διέκρινε έτσι τους αιρετικούς που τον πλησίαζαν, δίχως καμία συνομιλία με τον επισκέπτη. Όταν μία φορά επέμενε ο γεροντάς μας Ιωσήφωβα το παιδινός να μάθει τον τρόπο της πληροφορίας του για γεγονότα που ελάβαναν χώρα σε διαφορετικό χώρο και χρόνο, του ανέφερε το εξής περιστατικό. «Κάποτε καθόμουν εδώ στο παράθυρο γονατιστός και έλεγα την ευχή. Σε μια στιγμή όπως κρατούσα το νου μου στην ενέργεια της ευχής, με επεσχίασε το θείο φως και ο νους μου άρχισε να πλατείνεται τόσο που όλα μου έγινα φωτεινά πλέον και έβλεπα όλη την πλευρά του τόπου μας από τα Κατουνάκια ως τα μοναστήρια κάτω μέχρι τη Δάφνη. Τότε είδα τον πατέρα Αθανάσιο, τον κατασάρκα αδελφό του, να έρχεται προς εμάς από το μονοπάτι του Αγίου Παύλου, φορτωμένος με τον μεγάλο τορβά του, και έμεινα να τον παρακολουθώ έως ότου ήρθε μέχρι εδώ. Τον έβλεπα σε όλες τις κινήσεις του, που καθόταν να ξεκουραστεί ή ακουμπούσε το φορτίο του, στην πηγή της Αγίας Άνης, στο μήλο που σταμάτησε να πιει νερό, και μέχρι που έφτασε στην πόρτα μας και πήρε το κλειδί, άνοιξε, μπήκε μέσα και ήρθε μπροστά μου και έβαλε μετάνοια. Ο αείμνηστος γέροντας είχε φλογερή αγάπη προς την κυρία μας Θεοτόκο. Μόνο που άκουγε το όνομά της, δάκρυζε από το θείο πόθο και τον πάναγνο έρωτα. Είχε άμεση επαφή, γνώριζε την Παναγία μας, όπως έλεγε και ο ίδιος, με την διπλή της ιδιότητα τη Μητροπαρθενική. Συνήθως μετά από σκληρές δοκιμασίες και περιόδους μεγάλων θλίψεων του εμφανιζόταν η Παναγία για να τον παρηγορήσει. Του τόνιζε συνέχεια «Δεν σου είπα να έχεις την ελπίδα σου σε μένα, γιατί αποθαρρύνεσαι?» Μια φορά στο εκκλησάκι του Δημίου Προδρόμου στις σπηλιές της μικρής Αγίας Άννας, από το τέμπλο που βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας, εμφανίστηκε ζωντανή, ολόσωμη και ολόφωτη Θεοτόκος και είπε εις τον γέροντα «Να πάρε τον Χριστό». Ο γέροντας όμως συστάλθηκε και δεν έκανε καμία κίνηση. Τότε το θείο βρέφος χαΐδεψε με το χέρι του 3 φορές στο μέτωπο και στο κεφάλι τον μακάριο γέροντα. Μετά από μια μεγάλη θλίψη του είδε μέσα σε άπλετο θείο φως τον Χριστό εσταυρωμένο να του λέει «Είδε πόσα εγώ υπέφερα δι' εσένα». Και όπως αναφέρει ο ίδιος, όλες οι θλίψεις μου ως καπνός διελήθησαν. Ο θάνατος του γέροντος Ιωσήφ ήταν οσιακός. Πολλές μέρες πριν κοιμηθεί είχε λάβει πληροφορία από την Παναγία ότι θα τον πάρει στη γιορτή της. Όταν τον επισκέφθηκε ο κύριος αείμνηστος Σωτήρης Χινάς, ο γνωστός εκδότης εκκλησιαστικού βιβλίου από τον Βόλο, την παραμονή της κοιμήσεως της Θεοτόκου το 1959, του είπε «Αύριο Σωτήρη αναχωρώ δια την αιώνιαν πατρίδα. Όταν ακούσεις τις καμπάνες θα θυμηθείς το λόγο μου». Πράγματι, μετά την αγρυπνία της κοιμήσεως της Παναγίας μας, αφού κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια και είπε «Εις εφόδιο ζωής αιωνίου», ύστερα από λίγες ώρες παρέδωσε ήρεμα την ψυχή του στα χέρια εκείνου που επόθησε και υπηρέτησε από την νεότητά του. Ήταν μόλις 61 ετών, αλλά από την πολυάσκηση, την κακοπάθεια και τις ποικίλες ασθένειες που πλήθυναν κατά το τέλος της ζωής του, φαινόταν ως υπέργυρος. Ο θάνατος του Ιωσιού Γέροντος, αντί να προξενήσει λύπη και πένθος στους υποτακτικούς του, σκόρπισε αναστάσιμη αίσθηση. Την ημέρα της κοιμήσεως του εμφανίστηκε σε μια γνωστή του ηγουμένη στη Θεσσαλονίκη, η οποία με απορία το ρώτησε «Πώς βρέθηκες εσύ εδώ γέροντα, μήπως κοιμήθηκες?» και της απάντησε «Ναι, και πέρασα να σε χαιρετήσω». Στο μαθητή του γέροντα Εφραίμ τον Καντουνακιώτη που κοιμήθηκε το 1998, που δεν μπόρεσε ο ίδιος να παρευρεθεί στην κοίμηση του γέροντος, είχε προείπει ότι θα τον επισκεφτόταν μετά το θάνατό του. Μετά από 40 μέρες από την κοίμησή του και ενώ ο γέροντας Εφραίμ Καντουνακιώτης έκανε το εργό χειρό του, αισθάνθηκε μια άρρητη ευωδία και κατάλαβε πνευματικό το τρόπο ότι τον είχε επισκεφθεί ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ. Ο γέροντας Εφραίμ Καντουνακιώτης τον έβλεπε πολλές φορές σε μορφή οραμάτων, στα οποία ο μακάριος γέροντας τον καθοδηγούσε σε διάφορα πνευματικά θέματα. Μάλιστα, όταν έκανε συνοδεία ο γέροντας Εφραίμ και πάλευε με τους λογισμούς του αν έκανε καλά, εμφανίστηκε ο γέροντας Ιωσήφ και του είπε «Τώρα που έκανε συνοδεία να έχεις πιο πολύ μισθό». Αλλά και στον αείμνηστο γέροντα Αρσένιο που κοιμήθηκε το 1983, τον αγαπητό και φόρου ζωής συνασκητή του, εμφανιζόταν πολύ συχνά ο μακάριος γέροντας και τον γνωστοποιούσε το θέλημα του Θεού.
Ο αείμνηστος γέροντας Ιωσήφ δεν ευτύχησε να είναι κάτοχος της κατακός μορφώσεως όπως ανεφέρθη, ούτε αυτής της στοιχειώδους. Φίτησε μέχρι τη Δευτέρα Δημοτικού. Και τούτο εύκολα το καταλαβαίνει κανείς σαν δι' ένα αντίγραφον από τις χειρόγραφες επιστολές του. Όμως ως κάτοχος του πληρώματος της Θείας Χάριτος κατόρθωσε δια του θείου φωτισμού του και χαριτωμένου νου του να ανέρθει υψηλωτά την κλίμακα της εμπειρικής θεολογίας και να αναδειχθεί ένας τέλειος θεολόγος. Η θεολογία κατά τον Όσιο Γέροντα και γενικό σύμφωνα με όλους τους Αγίους Πατέρες είναι καρπός της εντός ημών Θείας Χάριτος. Γράφει σχετικός ο Μακάριος Γέροντας «Και όταν εν υπακοή και ησυχία καθαγνήσει τας αισθήσεις και γαλινιάσει ο νους και καθαριστεί η καρδία του, τότε λαμβάνει χάριν και γνώση ως φωτισμόν. Γίνεται όλος φως, όλος νους, όλος διάβγεια και βρει η θεολογία, όπου αν γράφουν τρεις δεν προλαμβάνουν το ρεύμα που βρει η κυματοδός και σκορπίζει ειρήνη και άκραν ακινησία παθών εις όλον το σώμα». Γνωρίζουμε ότι η αληθινή θεολογία είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος και όχι απλά μια ακαδημαϊκή μόρφωση και παιδεία. Γι' αυτό και τα μοναστήρια θεωρούνται από τους Αγίους Πατέρες τα πανεπιστήμια της ερήμου. Οι δε επιστολές του ευλογημένου γέροντος Ιωσήφ είναι θεολογικές πραγματείες και ας είναι γραμμένες χωρίς φιλολογική καλλιέπεια. Ερευνώντας κάποιος αυτές μπορεί κάλλιστα να κατανοήσει, έστω και εν εσόπτρο, τη μεγάλη χάρη με την οποία ήταν στολισμένος αυτός ο επιτυχημένος αθωνίτης μοναχός. Ο Σιώτατος Γέροντας ήταν ένας μεγάλος αγωνιστής και εραστής της νηπτικής εργασίας. Σε όλη του τη ζωή ο Γέροντας είχε ως συνεχή αδολεσχία την ευχή του Ιησού. Κάθε βράδυ, όπως προανεφέραμε, είχε ως τυπικό να ασχολείται με την ευχή του Ιησού αμετεώριστα επί 6 συνεχείς ώρες. Αυτό ακριβώς αφηγείται ο ίδιος σε επιστολή του. 6 ώρας καθήμενος εις προσευχήν, τον νουν δεν εσυχώρουν να βγει από την καρδία. Αυτός λοιπόν ο τρόπος της πνευματικής του εργασίας, σχολιαζόμενος από τους γνωστικούς πατέρες, δείχνει μεγάλη ανάπτυξη της νοεράς ενεργίας του ανθρώπου και υψηλή πνευματική κατάσταση, διότι είναι πράγμα σπάνιο και ιδιαίτερα στις μέρες μας ο νους του ευχομένου να εύχεται αμετεώριστα εντός της καρδίας σε τόσο μακρύ χρονικό διάστημα. Με την νηπτική εργασία, δηλαδή την εσωστρέφεια, την αυτοεποπτεία και την ευχή, ο μοναχός αγωνίζεται ώστε να αποβάλει τους πονηρούς, εσχρούς και καθάρτους λογισμούς. Γράφει ο Άγιος Γέροντας σε μία μοναχή. «Όπως εργάζεσαι, λέγε διαρκώς την ευχή, ή με το στόμα ή με το νουν. Όταν τη λέγει συνεχώς με το στόμα, κατόπιν τη συνηθίζει ο νους με τον ενδιάθετο λόγον. Ακολούθως ο νους την κατεβάζει στην καρδία. Εκεί πλέον είναι ο κόπος και το έργο της νύψιος. Να κρατήσεις εκεί δια της βίας τον νουν ασχημάτιστον καθαρών, προσέχοντα μόνον εις την ανακύκληση της ευχής. Τότε μη προλαμβάνων ο νους να σχηματίσει λογισμόν μετεωρισμού, καθαρίζει χάρητη της ευχής συν το χρόνο. Και δεν ευχαριστείται πλέον εις πονηράς ενθυμίσεις, μήτε θέλει να μένει τελείως αργός, αλλά γίνεται όλος περιφλεγής εις την ενθύμιση του Θείου Ονόματος και εις την αγάπη του Σωτήρος Χριστού». Μολονότι ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ ήταν άκρος ησυχαστής, πρότασε την παναρετή της υπακοής έναντι των οποιονδήποτε άλλων αρετών και ασκήσεων. Σε μια επιστολή του προς τη συνοδεία ενός γυναικείου κοινοβίου αποφαίνεται «Της υπακοής το φορτίο λογίζεται σύνοψης των λοιπών αρετών, όπως και ο σταυρός των παθών του Κυρίου. Και καθώς ο ληστής δια του σταυρού ήρθε εις τον παράδεισον, ούτω και εμείς δια της υπακοής ως δια σταυρού εισερχόμεθα εις την βασιλείαν, προφανώς υπαρήκω η έξω της βασιλείας». Γνωρίζοντας ο αείδημος γέροντας τη μεγάλη σημασία της παρουσίας του εμπείρου πνευματικού πατρός για την επιτυχή έκβαση του πνευματικού αγώνα, έγραφε σχετικός «Ταύτα πάντα λοιπόν εσύ θα γευθείς όταν προσκοληθείς εις γέροντα έμπειρων πνευματικών και αδολεσχήσεις εις την νοεράν προσευχήν». Θεωρείται αναγκαία η καθαρή εξομολόγηση που σχετίζεται ακριβώς και με τη συμπαράσταση του πνευματικού πατρός καθώς προανεφέρθηκε. «Δεν είδα», τονίζει ο μακάριος γέροντας, «ψυχήν ευχομένη να προοδεύσει χωρίς καθαράν εξομολόγηση των κρυπτών λογισμών.
Θέλεις, παιδί μου, να συντρίψεις την κεφαλήν του Όφιος, υπέ τους λογισμούς σου καθαρά στην εξομολόγηση. Εννοείται ότι ο εραστής της νηπτικής εργασίας πρέπει να έχει ως θεμέλιο του πνευματικού του αγώνα την ταπεινοφροσύνη και το συντριμό της καρδίας. Η τεταπεινωμένη και συντετριμένη καρδία είναι αδύνατο να μην αποκτήσει ως ένικον τον Ιησούν. Ο Όσιος γέροντας έφτασε σε τέτοιο βαθμό ταπεινοφροσύνης, ώστε πολλές φορές με έμφαση να αναφέρεσαι στις επιστολές του. Αυτό είναι το ύψος και η ανάβαση, να κατέβεις στο μηδέν, να γίνεις χώμα. Ιδού η καταγωγή σου, μίλης μόνης πόθες συνελήφθης, είσαι πυλός, μην επέρεσαι. Η ταπεινοφροσύνη είναι δογματική προϋπόθεση κάθε πνευματικής εργασίας και αρετής και τονίζει οσιότατος γέροντας ένα μοναχό. Έστω λοιπόν η ταπείνωσή σου ως ένδυμαν εις όλας τας κινήσεις σου και γίνους πόγκος στη συνοδεία, καθαρίζον πάντα ονειδισμόν και εξουδένωσιν, ποτίζον την ψυχή σου όχι με τιμάς και επένους, αλλά με ονειδισμούς και κατηγορίας ον ανεύθυνος. Πραγματικό λοιπόν δείγμα της αληθινής ταπεινώσεως κατά τους Αγίους Πατέρας είναι τα δάκρυα. Και ο μακάριος γέροντας, επόμενος κατά πάντα της Αγίης Πατράση, γράφει σε ένα πνευματικό του τέκνον περί τούτου. Της ταπεινώσεως γνώρισμαν είναι τα αμέτρητα δάκρυα, όπου επί 3-4 έτη τρέχουν εν είδη πηγής. Εξ αυτό γεννάται η αδιάλειπτος προσευχή, η λεγόμενη νοερά προσευχή, όπου μόλις η πίση Ιησού μου γλυκύτατε τρέχουν τα δάκρυα, μόλις είπεις Παναγία μου δεν δύνασε να κρατήσεις. Οπότε εξ αυτό γεννάται μια γαλήνη σ' όλον το σώμαν και τελεία ειρήνη. Γι' αυτό και ο Τρισόρβιος γέροντας Ιωσήφ πάντοτε συνιστούσε στον προσευχόμενο να προσπαθεί να επιδίδεται στο κλάμα, διότι κατά την πατερική διδασκαλία νονούς με το αδιάλειπτο πένθος του αναχτά τον φυσικό του φωτισμό και γίνεται Χριστονούς. Οπότε η αίσθηση του Θεού που μένει και ενεργεί στην καρδία του ανθρώπου μεταφέρει τον μικρό και πεπερασμένο άνθρωπο στα πλαίσια της θεοπρεπίας και θεοειδίας. Κάποτε, όπως αναφέρει ο γράφος του μακαρίου γέροντος Ιωσήφ, τον έβλεπα να αγωνιά και τον ρωτούσα τι συμβαίνει και μου απαντούσε με πόνο ότι κάποιο γνωστό πρόσωπο πάσχει και ζητά βοήθεια. Δεν μπορούσε να ακούσει κάτι λυπηρό για κάποιον αδελφό και να μην κλάψει, να μην προσευχηθεί για αυτόν. Ζητούσε από τον Χριστό να μην τον βάλει στον παράδεισον, εάν δεν έβαζε πρώτα και τον αδελφό, αν δεν έδινε την παρηγορία του και στον αδελφό. Η αγάπη και ο πόθος για την ψυχική ωφέλεια του πλησίου το συνείχε. Η καρδία του από αυτήν την αγάπη είχε πλατινθεί τόσο, ώστε να χωράει τον κάθε άνθρωπο. Όλο του το είναι και διευρυνθεί από την προσευχή υπέρ του κόσμου. Παρόλο που ήταν πολύ αυστηρός, θα λέγαμε ανελέητος για τον εαυτό του, έδειχνε μεγάλη συμπάθεια και ευσφλαχνία προς τον πλησίον. Αυτό αποτελεί το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του γνησίου ορθοδόξου ασκητού. Η αγάπη προς τον πλησίον τον ανάγκασε πολλές φορές και μετά το θάνατό τον εμφανίζεται και να βοηθά τους πιστούς. Ενδεικτικά αναφέρουμε για μια κυρία από την Κρήτη, την οποία είχαν δελεάσει χιλιαστές με την αρνητική διδασκαλία τους να αρνηθεί την ορθόδοξη πίστη. Και εμφανίζεται ο γέροντας στο σπίτι της και άρχισε να την κατηχεί με την παρουσία και μετά την παρουσία σε ενώπιον του Χριστού. Και αυτή η εμπρεύματη Αγία γνώρισε τη μοναδική αλήθεια που βρίσκεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Την επόμενη μέρα αυτή η κυρία είδε σε κάποιο βιβλιοπωλείο τη φωτογραφία του γέροντος και έμαθε ότι ήταν ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής που είχε κοιμηθεί πριν αρκετά χρόνια. Όταν γνωρίσαμε τον αείμνηστο γέροντα Σοφρόνιο στο Έσεξ και του αναφέραμε για τον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή, ανεφώνησε με έμφαση. Τον είχα γνωρίσει και είχα την αίσθηση ότι βρισκόμουν απέναντι σε ένα πνευματικό στρατηγό. Ένας άλλος αγιερωτής γέροντας μας ανέφερε ότι όταν το συνάντησε νόμισε ότι γινόταν σεισμός από την ενέργεια της ευχής του μακαρίου γέροντος Ιωσήφ. Όπως μας έλεγε και ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος, στενοχωριόταν πολύ που δεν μπόρεσε να εκπληρώσει την επιθυμία του να γνωρίσει τον αείμνηστο γέροντα Ιωσήφ όταν αυτός ακόμη ζούσε. Ο μακαριστός γέροντας Χερουβίμ Κτήτορας της Μονής Παρακλήτου στον Οροπό Αττικής,

0: Ορθοδόξου ασκητικής γνησιότητος. Πολλά προσέφερε στον αγιορητικό μοναχισμό και γενικά στον Ορθόδοξο μοναχισμό στο παρελθόν και στο παρόν, αλλά φρονούμενο ότι θα συνεχίσει να προσφέρει και στο μέλλον, αν εμείς μελετούμε το βίο του, εστερνιζόμεθα και εφαρμόζουμε την δασκαλία του και ζητούμε τις Άγιες του ευχές. Αμήν.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του Πεμπτουσία FM, του ραδιοφωνικού αυτού σταθμού, το οποίο είναι κομμάτι από ένα μεγάλο και θεάρεστο έργο, από μια προσπάθεια που γίνεται πολύ σοβαρή, υπεύθυνη, επαγγελματική προσπάθεια για να μεταφερθεί ο Λόγος του Θεού με κάθε σύγχρονο μέσο σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Ευχαριστούμε πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται πίσω από αυτή την προσπάθεια με διάφορους τρόπους, ο καθένας έχει το ρόλο του και προσθέτει το δικό του κομμάτι σε αυτή την προσπάθεια, και τους ευχαριστούμε που μας δίνουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε αυτές τις εκπομπές που λέγονται «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή». Όπως λέει και ο τίτλος της εκπομπής μας, ασχολούμαστε με τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε, θα διαχειριστούμε τα πάθη μας και με τη μέθοδο που θα χρησιμοποιήσουμε για να συλλέξουμε τις αρετές. Όταν ο Αββάς Ποιμένας ερωτήθηκε από τους μαθητές του πώς να νηστεύουν και τι να κάνουν, τους απάντησε: «Εμείς, λέει, δεν μάθαμε να είμαστε σωματοκτόνοι, αλλά παθοκτόνοι. Ο στόχος κάθε ασκητικής προσπάθειας είναι να νεκρώσει τα πάθη και όχι να δυσκολέψει και να ζωρίσει τον άνθρωπο ή να τον εξουθενώσει και να τον εκμηδενήσει. Ο προσανατολισμός κάθε ασκητικής προσπάθειας

προσπάθεια στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι ενάντια στην ύλη και στο σώμα, αλλά είναι ενάντια στα πάθη. Τα πάθη τα οποία οφείλουν να μεταμορφωθούν σε αρετές. Και αρετοσυγκομιδή, μια έκφραση την οποία χρησιμοποίησε, εγώ την έκλειψα εγώ από τον μακαριστό τον πατέρα Μωυσή, τη χρησιμοποίησε ο πατήρ Μωυσής ο Αγιορείτης, ένας σοφός σύγχρονος γέροντας, ο οποίος έτσι ήταν κάτοχος γνώστης άριστος της ελληνικής γλώσσας και του άρεζε να κάνει λογοπαίγνια. Χρησιμοποίησε λοιπόν τη λέξη άρετο συγκομιδή για να περιγράψει την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Μου άρεσε πολύ, την έκλειψα και την προσφέρω σε εσάς, που όπως είναι σύνθετη λέξη από το συγκομιδή και αρετή, και το νόημα το οποίο δίνουμε στην εκπομπή μας είναι κυρίως για τη μέθοδο που θα χρησιμοποιήσει, που οφείλει να χρησιμοποιήσει ο χριστιανός, ο άνθρωπος, την νόμιμη μέθοδο για να αποκτήσει τις αρετές, για να συλλέξει ως καρπούς της προσπάθειάς του τις αρετές. Η μέθοδος αυτή είναι τόσο αναλυτικά δοσμένη από τους πατέρες σε μας, με τέτοια ακρίβεια και με τέτοια συστηματικότητα, που δικαίως νομίζω ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, ο πατήρ Ιερόθεος, ονόμασε από πολύ νωρίς αυτή τη μεθοδολογία ως ορθόδοξη ψυχοθεραπεία και ορθόδοξη ψυχοθεραπευτική, διότι πραγματικά ακολουθεί ένα σύστημα ακρίβειας, ένα σύστημα το οποίο βγάζει τα αποτελέσματα σε οποιαδήποτε εποχή και αν εφαρμόστηκε, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές, χωροχρονικές κλπ. Όπου εφαρμόστηκε αυτό το σύστημα, οδήγησε τους ανθρώπους στην αγιότητα. Η εκπομπή λοιπόν «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή» με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, να αυτοσυστηθώ κιόλας, είμαι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και συνεργάτης της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, και βρίσκομαι έτσι εδώ κοντά σας με σκοπό να συζητήσουμε, να συμπροβληματιστούμε αυτά τα θέματα, τα πολύ ουσιαστικά και σημαντικά, και σε καμία περίπτωση βέβαια με σκοπό να σας διδάξω κάτι, περισσότερο να υπενθυμίσω πρώτα σε μένα και μετά και σε εσάς αυτά τα οποία όλοι γνωρίζουμε, όλοι βιώνουμε, όλοι ζούμε μέσα στην αγκαλιά της και στην οικογένεια της Εκκλησίας. Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή, αυτή η καινούργια μας εκπομπή.

Επανήλθαμε λοιπόν μετά από αυτό το ευχάριστο μουσικό διάλειμμα και απαραίτητο, το οποίο ετοίμασε για μας η ηχολήπτριά μας, η κυρία Αποστολία Φονταρά, που την ευχαριστούμε θερμώς για τον κόπο της αγάπης της. Επανήλθαμε για να υπενθυμίσουμε ότι ο σκοπός της ζωής μας, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες και όπως αναφέρει και η Αγία Γραφή, είναι η ένωσή μας με το Θεό, με τρόπο τέτοιο ώστε να αφομοιώσουμε πλήρως το φρόνημα, το ήθος, τον τρόπο ύπαρξης του Θεού. Αυτό που ο Θεός είναι στην ουσία Του, στη φύση Του, εμείς προσπαθούμε να το αφομοιώσουμε και να το ζήσουμε κατά χάρη. Αυτό έγινε πραγματικότητα για μας εξαιτίας της σάρκωσης του Λόγου. Επειδή το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ενώθηκε με τις δύο φύσεις, είχε την φύση την θεϊκή, προσέλευε και την ανθρώπινη φύση και στο πρόσωπό του ένωσε τις δύο φύσεις, μετέδωσε στην ανθρώπινη φύση ιδιώματα και χαρίσματα από τη θεϊκή φύση και αυτό το πράγμα έδωσε την ικανότητα, τη δυνατότητα, τον προσανατολισμό αν θέλετε στους ανθρώπους να διεκδικήσουν αυτά που τους ανήκουν, να διεκδικήσουν τα αποτελέσματα αυτής της ένωσης. Η διεκδίκηση αυτή γίνεται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, με τα μυστήρια της Εκκλησίας, με τον τρόπο, με τον ρυθμό, με τον βαθμό στον οποίο ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία και προσανατολίζεται προς αυτό το σκοπό. Όπως τον ακούμε, μας φαντάζει στα μάτια μας ένα σκοπός πάρα πολύ μεγάλος, ένα σκοπός πάρα πολύ μακρινός από εμάς. Η πραγματικότητα την οποία ζούμε εμείς είναι μια πραγματικότητα φθοράς, σύψης, πόνου, δυσκολίας, παντιότροπης δυσκολίας. Με κάθε τρόπο δυσκολευόμαστε, απογοήτευσης, απελπισίας, στεναχώριας και πολλά άλλα. Να μην τα περιγράφω, όλοι ο καθένας μαζί τον προσωπικό του άδει. Από τη μια λοιπόν έχουμε την εντολή της Εκκλησίας μας, την υπόσχεση της Εκκλησίας μας ότι είμαστε προορισμένοι για κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Από την άλλη η καθημερινότητά μας διαψεύδει αυτή την προσδοκία. Και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα συντεριάξουμε αυτά τώρα, να δούμε πώς ακριβώς γίνεται. Η αδιάψευστη μαρτυρία ότι αυτά τα οποία η Εκκλησία μας λέει, αυτά τα οποία κηρύσσει, όντως είναι πραγματικότητα και όντως είναι πράγματα που μπορούμε να τα διεκδικήσουμε, δικαιούμαστε να τα ζήσουμε, έχουμε τη δυνατότητα να τα βιώσουμε. Η αδιάψευστη λοιπόν μαρτυρία είναι η παρουσία των Αγίων στη ζωή της Εκκλησίας μας και στη ζωή του κόσμου. Οι Άγιοι είναι οι μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού, είναι οι μάρτυρες της αγάπης του Χριστού. Ενώ δυσκολευόμαστε να συμβιβαστούμε με την ιδέα ότι ο Θεός είναι αγάπη, το ακούμε, το δεχόμαστε, έρχονται στιγμές που το νιώθουμε, αλλά η παρουσία του κακού ή η κυριαρχία, η επικράτηση του κακού γύρω μας, μας δυσκολεύει να το δεχτούμε. Ενώ λοιπόν δυσκολευόμαστε να το δεχτούμε αυτό το πράγμα, έρχονται οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι με την παρουσία τους, με τη βιωτή τους, όχι τόσο με τη διδαχή τους όσο με την ύπαρξή τους ολόκληρη, μαρτυρούν και λένε ότι όντως ο Θεός αγάπη εστί. Εμείς λοιπόν θα προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε τα χνάρια των Αγίων, να ακολουθήσουμε βήμα προς βήμα τη βιωτή τους και να δούμε πώς αυτοί οι Άγιοι, που ήταν άνθρωποι σαν και εμάς, δεν ήταν κάτι διαφορετικό από εμάς, ήταν άνθρωποι οι οποίοι ζήσανε κάτω από ίδιες με εμάς συνθήκες, πολέμησαν τους ίδιους πειρασμούς, αντιμετώπισαν τα ίδια πάθη, είχαν τις ίδιες αδυναμίες με εμάς, πώς λοιπόν κατάφεραν να τα ξεπεράσουν όλα αυτά και να αναδείξουν την ευλογία του Θεού και την αγάπη του Θεού στον κόσμο ολόκληρο και να γίνουν ορατές εικόνες της αγάπης του Θεού. Αυτά λοιπόν θα προσπαθήσουμε να τα δείξουμε στην εκπομπή μας μέσα από κείμενα Αγίων, κείμενα Πατέρων και μέσα από τα βιώματα και τα περιστατικά της ζωής των Αγίων μας.

Χαίρετε και πάλι φίλοι ακροατές του φιλόξενου, του ζεστού ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή». Και μιλάμε σε αυτή την εκπομπή, συμπροβληματιζόμαστε για το θέμα της σωτηρίας μας. Ξέρουμε, όλοι αναζητούμε τη σωτηρία, αλλά νομίζω πως ο καθένας μας έχει διαφορετική έτσι, ενοιολογική φόρτιση δόσης στον όρο σωτηρία μέσα στο κεφάλι του. Ο καθένας μας κάτι άλλο εννοεί όταν αναζητά τη σωτηρία του, κάτι άλλο προσδοκά, κάτι άλλο επιθυμεί, κάτι διαφορετικό θέλει, κάτι άλλο καταλαβαίνει όταν ακούει τη λέξη σωτηρία. Πρώτα να πούμε ότι ο άνθρωπος οφείλει να υπακούει στην Εκκλησία και να μην ζητά η Εκκλησία να του κάνει υπακοή. Μέσα στο Πάτερ ημών, στην πρώτη και μεγάλη προσευχή που φαντάζομαι όλοι τη ξέρουμε, αναφέρεται και λέγεται «γεννηθήτω το θέλημά σου». Και δεν λέμε σε καμιά περίπτωση «γεννηθήτω το θέλημά μου». Οπότε, άσχετα με το τι ιδέες και τι απόψεις έχουμε εμείς, ως χριστιανοί, όταν μιλάμε για σωτηρία, οφείλουμε να εννοούμε, να κατανοούμε, να προσανατολιζόμαστε σε αυτό που η Εκκλησία μας εννοεί όταν λέει για σωτηρία. Και τα λέω αυτά γιατί πρόκειται να πω κάτι σημαντικό, κάτι το οποίο δεν το πολύ καταλαβαίνουμε και σίγουρα ξεπερνά μάλλον την εμπειρία μας. Όταν η Εκκλησία μας μιλάει για σωτηρία, εννοεί για τη σωτηρία από τον θάνατο. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ο θάνατος σε όλες του τις μορφές. Και όταν λέω σε όλες του τις μορφές, εννοώ όχι αυτό το οποίο συμβαίνει στο τέρμα της ζωής. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι, ότι θάνατος είναι ο χωρισμός της ψυχής από του σώματος και ότι θάνατος είναι αυτό το οποίο συμβαίνει στο τέρμα, πριν από το οποίο ό,τι υπάρχει το ονομάζουμε ζωή. Αυτό είναι κατανοητό, αλλά πολλές φορές αναρωτιόμαστε και λέμε άραγε αυτό που υπάρχει πριν από το θάνατο είναι όντως ζωή. Πολύ χαριτωμένα κάποιοι έφηβοι, κάποια οργισμένα νιάτα γράψανε σε έναν τοίχο εφιέστατα σε έναν τοίχο μιας εκκλησίας «Υπάρχει ζωή πριν το θάνατο». Δεν μας απασχολεί αν υπάρχει ζωή μετά θάνατον, αν δεν λυθεί το πρόβλημα αν υπάρχει ζωή πριν από το θάνατο. Πολλές φορές αυτό το οποίο ονομάζουμε ζωή είναι η κυριαρχία της θανατήλας. Διότι εάν και εφόσον ο θάνατος είναι χωρισμός, όπως τον ονομάσαμε, χωρισμός ψυχής και σώματος, είναι αποστασιοποίηση, είναι διαμελισμός, τότε κάθε φαινόμενο χωρισμού και κάθε πράξη χωρισμού και κάθε κατάσταση διαιρέσεως είναι γεύση θανάτου σε αυτή τη ζωή. Εφόσον η ουσία του θανάτου είναι ο χωρισμός, κάθε αποστασιοποίηση είναι θάνατος, είναι εμπειρία θανάτου. Έτσι, όταν απομακρύνομαι από το Θεό, αυτό το πράγμα είναι θάνατος. Όταν μέσα μου είμαι 1000 κομμάτια και δεν έχω ενότητα και αρμονία, αυτό το πράγμα είναι εμπειρία θανάτου. Όταν δεν μπορώ τον διπλανό μου να τον κατανοήσω, να τον αποδεχτώ, να τον αγκαλιάσω, να τον βιώσω ως εαυτό, αυτό το πράγμα είναι εμπειρία θανάτου, είναι γεύση θανάτου. Όταν δεν βρίσκω το ρόλο μου και τη θέση μου μέσα στον κόσμο, δεν μπορώ να συνυπάρξω με τη δημιουργία του Θεού, αυτό το πράγμα είναι θάνατος. Ο Κύριός μας λοιπόν ο Ιησούς Χριστός ήρθε να μας λυτρώσει από τον θάνατο σε όλες του τις μορφές. Ήρθε στη γη και συγκρούστηκε, όχι ως Θεός, ως Θεός τι να συγκρουστεί, αυτό δεν είχε ανάγκη συγκρούσεως, ούτε μπορούσε κανείς ας πούμε να ζητήσει σύγκρουση μαζί του. Αλλά ως άνθρωπος συγκρούστηκε με όλες τις μορφές του κακού και του θανάτου και βγήκε νικητής. Και αυτή τη νίκη τη χρεώνει πάνω μας, την μεταδίδει σε μας, την αποδίδει σε μας. Είναι ο μοναδικός σωτήρας. Κανείς δεν σώζει κανέναν, όλους του σώζει ο Χριστός, ένας σωτήρας του κόσμου. Ούτε τους άλλους σώζουμε εμείς, ούτε τον εαυτό μας σώζουμε. Ο μοναδικός σωτήρας είναι ο Χριστός. Και σε αυτή την εκπομπή θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς ερμηνεύθηκε από τους πατέρες το έργο
της σωτηρίας μας από τον Ιησού Χριστό.

Χαίρετε και πάλι φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για την σωτηρία από το θάνατο, το μόνο πρόβλημά μας, το βασικότερο από τα προβλήματά μας. Ο μεγαλύτερος εχθρός μας, η σύψη, η φθορά, ο θάνατος. Είπαμε πριν από λίγο ότι θάνατος στην ουσία του είναι χωρισμός και ότι κάθε βίωμα διχαστικό, διαιρετικό, βίωμα που φέρνει χωρισμό και απόσταση ανάμεσα σε μας και το Θεό, σε μας και τον εαυτό μας, σε μας και τους συνανθρώπους μας, σε μας και τον κόσμο, σε όλα αυτά τα επίπεδα, βιώνεται και όντως είναι ως θάνατος, είναι εμπειρία θανάτου. Και ότι από όλα αυτά ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που μας έσωσε και οι πατέρες την μέθοδο, την διαδικασία αυτής της σωτηρίας την ανέλησαν, την βίωσαν πρώτα στον εαυτό τους και τη βίωσαν τόσο έντονα και τόσο έτσι μέσα σε δυνατά βιώματα και εμπειρίες που και με τέτοια διάρκεια χρονική που κατάφεραν και αφομοίωσαν αυτά τα βιώματα σε τόσο μεγάλο βαθμό αφομοίωσης που μπόρεσαν να τα εκφράσουν και να γίνουν διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας και να μας ερμηνεύσουν και εμάς πώς να καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους και κυρίως πώς να αυξάνουμε σε θεογνωσία. Ο Κύριος μας λοιπόν Ιησούς Χριστός ήρθε για να μας λυτρώσει από την αμαρτία και το θάνατο. Όλο αυτό το έργο της σωτηρίας μας, επειδή είναι ένα μεγάλο μυστήριο, προσπάθησαν πολλοί να το ερμηνεύσουν και να το προσεγγίσουν από διαφορετικές οπτικές. Και ο Κύριος μας μέσα στην Αγία Γραφή αναφέρει πολλές εικόνες για να μας κάνει να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο και τη μέθοδο σωτηρίας. Μία εικόνα την δανείζεται ο Κύριος μας από το πεδίο των μαχών της εποχής εκείνης και λέει ότι υπήρχε ένας δυνάστης ο οποίος κυρίευσε κάποιους ανθρώπους και ήρθε ένας ακόμη πιο δυνατός που νίκησε τον κακό αυτόν πολέμαρχο και πήρε ως λάφυρα τους ανθρώπους και τους ελευθέρωσε. Μία άλλη εικόνα που χρησιμοποιεί ο Κύριός μας είναι η εικόνα από τα δικαστήρια της εποχής εκείνης και λέει ότι καταδικάστηκε ο άνθρωπος εξαιτίας των αμαρτιών του και την ώρα που ήταν να πληρώσει την τιμωρία και την ποινή της καταδίκης του εμφανίστηκε ο Χριστός και έδωσε αυτό τη ζωή του λύτρο για να λυτρώσει τον άνθρωπο και να τον ελευθερώσει. Υπάρχουν και άλλες εικόνες, να μην τις αναλύσουμε όλες γιατί ο χρόνος τρέχει, αλλά η εικόνα αυτή την οποία οι Άγιοι Πατέρες χρησιμοποιούν κατά κόρο και την θεωρούν ως την πιο όμορφη, την πιο κατάλληλη εικόνα για να μπορέσει ο άνθρωπος να αντιληφθεί καλύτερα το θέμα της σωτηρίας του, είναι η εικόνα του ιατρού θεραπευτή. Ο Κύριος μας ήρθε ως ιατρός, ως θεραπευτής, με τα κατάλληλα φάρμακα θεραπεύει την αρρώστια της αμαρτίας. Ερμηνεύεται η αμαρτία ως αρρώστια κατά αντιπαράθεση και αντιπαραβολή με τις σωματικές αρρώστιες και ο λυτρωτής, ο θεραπευτής από αυτήν την αρρώστια είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Δεν έρχεται ως τιμωρός, ως δικαστής, ως ελεγκτής της αμαρτίας μας αλλά ως ο θεραπευτής της αμαρτίας μας. Και όπως στην ανθρώπινη αρρώστια, στην αρρώστια την σωματική ο άνθρωπος δεν συμμετέχει, δεν αρρωσταίνει επίτηδες, ούτε είναι υπεύθυνος πλήρως για την αρρώστια του, δηλαδή δεν θέλει να αρρωστήσει, αλλά αρρωσταίνει κατά κύριο λόγο επειδή η φύση του είναι φθαρτή και κατά δεύτερο λόγο επειδή ήταν απρόσεκτος ας πούμε. Έτσι και στην πνευματική αρρώστια, από τις ίδιες αιτήσεις υποφέρει, γι' αυτό και ο Κύριος μας έρχεται ως γιατρός με τα φάρμακα τα οποία δίνει μέσω της Εκκλησίας του για να θεραπεύσει την αρρώστια της ανθρώπινης φύσης και στο σωματικό επίπεδο και στο πνευματικό επίπεδο και στο ψυχολογικό επίπεδο, σε όλα τα επίπεδα. Ο Κύριός μας λοιπόν είναι ο μεγάλος ιατρός, ο θεραπευτής των ψυχών και των σωμάτων. Μέσα από αυτή την οπτική και την προοπτική θα οδηγηθούμε στην ανάλυση
όλης της ασκητικής της μεθόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας, της ασκητικής παράδοσης και της ασκητικής πρακτικής. Να σας ευχαριστήσω που έχετε την υπομονή να μας ακούσετε, να ευχαριστήσουμε οπωσδήποτε και την Αποστολία Φονταρά που φρόντισε για την άριστη ποιότητα του ήχου και την επιλογή των όμορφων μουσικών διαλυμάτων. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
3: Ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM.

0: Σεβασμιότατε, ευλογείτε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, την ευχή του Χριστού και της Παναγίας μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης στην εκπομπή μας, Σεβασμιότατε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά κυρίως και τους νέους και έχει να κάνει και με την Εκκλησία. Νέοι και Εκκλησία. Σεβασμιότατε, σήμερα στην εποχή μας καλλιεργείται αυτή η αυτάρκεια στους νέους, η φιλαυτία και στους περισσότερους και σε εμάς δηλαδή, ο εγωκεντρισμός. Γιατί οι σημερινοί νέοι δυσκολεύονται να πλησιάσουν την Εκκλησία?
1: Καταρχήν ο τίτλος και το θέμα το οποίο μου θέτεται είναι πάρα πολύ σπουδαίο και βέβαια πάντοτε επίκαιρο. Νέοι και Εκκλησία. Ή μπορούσα να το πω και διαφορετικά, η αγωγή των νέων και η Εκκλησία. Αλλά το ίδιο είναι, νέοι και Εκκλησία. Πραγματικά είναι ένα θέμα εξαιρετικά σπουδαίο και μου έρχεται αμέσως στο νου αυτό το οποίο ακούμε στη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, τη νεότητα παιδαγώγησον. Είναι μια δέηση εξόχως σημαντική, μια παράκληση, μια ευχή όλων μας να φύγουμε από την μονομέρεια και να διαπαιδαγωγήσουμε την νεότητα, το όλον, την όλη ύπαρξη. Και βέβαια πολλές φορές λέμε ότι να κάνουμε τούτο, να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε το άλλο, να φύγουμε από την μονομέρεια, πράγματι να αντιμετωπίσουμε τα διάφορα προβλήματα, να μην υπάρχει αυτό, όπως είπατε, αυτό το μονοδιάστατο και το μονότροπο, αλλά να προχωρήσουμε στην όλη ύπαρξη του νέου ανθρώπου. Γι' αυτό πάντοτε το δέον, το τι θα λέμε και το τι θα κάνουμε και ότι πρόκειται να κάνουμε, να γίνεται δέησης. Ο Θεός να ευλογήσει την νεότητα. Και βέβαια, όπως γνωρίζετε κι εσείς, είναι δύσκολο το ζήτημα της διαπαιδαγώγησης και της αγωγής. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Μέγας Βασίλειος, ο σπουδαίος αυτός παιδαγωγός της Εκκλησίας και πατέρας της Εκκλησίας, συνεδίαζε πάντοτε τη θύρανθεν παιδεία και την κατά Χριστώ παιδεία. Και όταν λέμε θύρανθεν παιδεία, εννοούμε την έξω από την θύρα του χριστιανισμού, δηλαδή την κλασική παιδεία. Και τη χριστιανική παιδεία, αυτή την παιδεία την οποία δίδει η Εκκλησία μας. Γι' αυτό και στο έργο του, το γνωστό προς τους νέους, όπως «Αν εξ ελληνικών ωφελεί των λόγων», θεωρεί την κλασική ανθρωπιστική παιδεία σπουδαιότατο μέγεθος για την ανάπτυξη και προαγωγή και διαμόρφωση του χαρακτήρα, αλλά συγχρόνως όμως τονίζει και πρόσεχε σε αυτό, σε άλλο συγγραμμά του. Δηλαδή υπογραμμίζει και την αξία της πνευματικής, της εν Χριστώ αγωγής και καλλιέργειας του εσωτερικού κόσμου του νέου. Επομένως, η διαπαιδαγώγηση των νέων και το θέμα αυτό, Εκκλησία και νεότητα, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Δύσκολο θέμα, αλλά αναγκαίο. Και τούτο γιατί έχουμε να κάνουμε με ψυχές νέων ανθρώπων, τις οποίες διαπαιδαγωγούμε. Λέει πολύ ωραία ο Ιερός Χρυσόστομος, «Τίγαρ ίσον ρυθμίσε ψυχήν και διαπλάσε νέου διάνοιαν». Έτσι, με τι μπορεί να συγκριθεί και να ισοφαρίσει. Και βέβαια ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, και αυτός σπουδαίος πατήρ της Εκκλησίας, θα πει ότι «τέχνη τεχνών εστί άνθρωπον άγιν». Πάρα πολύ σημαντικά αυτά από τους πατέρες της Εκκλησίας, και βεβαίως πρέπει να έχουμε μια υπόψη μας μια κλιμάκωση για την όλη διαπαιδαγώγηση και την σχέση Εκκλησίας και νεότητος. Η πνευματική αντιμετώπιση του παιδιού δεν είναι κάτι το μονοδιάστατο, αλλά κάτι το εξατομικευμένο. Αυτή η διαπίστωση έχει μεγάλη σημασία. Ού πάντα πάση και πάντη τα αυτά κατά το αυτό κακά. Έτσι υπάρχει η διαφοροποίηση της ηλικίας. Το κυοφορούμενο, το νήπιο, το παιδί, ο έφηβος, εκείνος ο νέος που βρίσκεται στην μεταφηβική ηλικία και ο νέος πλέον μετά. Έτσι πρέπει να ξέρουμε ότι δεν κάνει τον γονέα απλώς η γέννηση των παιδιών. Ού μόνο το κοιήσε ποιή την μητέρα, αλλά η όλη ανατροφή, πάλι ο Χρυσόστομος θα μας το πει αυτό το πράγμα, δηλαδή η διαπαιδαγώγηση. Και τώρα να προχωρήσουμε. Τι ασκούν σήμερα την αγωγή? Την ασκεί η οικογένεια, την ασκεί το σχολείο, την ασκεί η κοινωνία, την ασκεί και η Εκκλησία. Θα θέλατε τώρα να σας μιλήσω για την οικογένεια, για το σχολείο, για την κοινωνία ή μόνο για την εκκλησία? Τι νομίζετε?
0: Νομίζω ότι τα θεμέλια ξεκινάνε και από την οικογένεια και φτάνουν και στην εκκλησία. Αλλά ναι, πείτε και για την οικογένεια. Είναι σημαντικό αυτό.
1: Να πω ολίγα για την οικογένεια. Η οικογένεια λοιπόν είναι, όταν λέμε οικογένεια, είναι ο πατέρας, η μάνα και τα παιδιά. Και οι γονείς, πατέρας και μάνα, έχουν το χρέος της σωστής διαπαιδαγώγησης. Τα παιδιά είναι δώρα και ευλογία του Θεού. Δεν είναι τα τέκνα, δεν τους ανήκουν κατά τρόπον ιδιοκτησιακό. Είναι δώρα, ευλογία Θεού. Και μια μέρα θα δώσουν λόγο στο υπουράνιο κριτήριο για την αγωγή, αν ίσκησαν αγωγή, αν έκαναν διαπαιδαγώγηση το τέκνο τους, που τους εμπιστεύτηκε ο Θεός. Έτσι ο πατέρας γίνεται σύμβολο του Κύριος και της αυθεντικότητας και η μητέρα γίνεται σύμβολο της στοργής και της οικειότητας. Και αυτοί θα δώσουν τα πρώτα δείγματα της αγωγής, οι γονείς. Μην ξεχνάμε, λέει πολύ ωραία ο προφήτης Ιερεμίας, οι πατέρες έφαγαν όμφακα, δηλαδή αγουρίδες, τα λέγαμε ξινά στα φύλλα, και οι οδόντες των τέκνων ημωδίασαν. Που σημαίνει δηλαδή θα δώσουν λόγο οι γονείς. Γι' αυτό και έχουν μεγάλη, μεγάλη σημασία τι αγωγή προσφέρουν σήμερα τα παιδιά, στα παιδιά οι γονείς. Έπειτα ο άλλος παράγοντας είναι το σχολείο. Όχι μόνο να προσφέρουν την γνώση, αλλά να μεταδίδουν και ήθος. Και στη συνέχεια η κοινωνία τι πρότυπα προβάλλει. Τι πρότυπα ιερισμού, θυσίες, διακονίας, υψίσης πνευματικότητας δίδει στα παιδιά? Ποιος ο αξιωγός κώδικας της κοινωνίας? Και αφήνουμε βέβαια τελευταίο την Εκκλησία. Διότι όπως είπαμε στην αρχή και όπως μου ορίσατε, το θέμα σας θέλετε να είναι η Εκκλησία και είναι η νέη και η Εκκλησία. Η νέη και η Εκκλησία πράγματι. Είναι δυνατόν η Εκκλησία να μην ενδιαφέρεται, να μην επιμένει και να μην δημιουργεί τα παιδιά την νεότητα, αφού ο ίδιος ο Χριστός, η κεφαλή της Εκκλησίας, αγάπησε πρώτος τα παιδιά? Και μάλιστα είναι γνωστό μέσα από την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη, τα Ιερά Ευαγγέλια, όταν οι μαθητές του εμπόδισαν να πλησιάσουν τα παιδιά τον Κύριο, εκείνος είπε: «Άφετε τα παιδιά, ελθύν πρόσμε, και μη κολλείετε αυτά, τον γάρτιού τον ευθύνη βασιλεία των ουρανών». Και όχι απλώς, λέει η Αγία Γραφή, εκεί το καταμάρχον Ευαγγέλιο, ενηγκαλίστη και όχι απλώς τα ευλόγησε, αλλά να φέρει το ιερό κείμενο, το ρήμα «κάτι βλόγει αυτά», δηλαδή έδωσε πλούσια την χάρη του και την ευλογία του. Ο Χριστός περιέβαλε με ιερότητα την παιδική ηλικία. Και μέσα στον χώρο της Εκκλησίας που ταιριάζει απόλυτα στην νεότητα, μέσα σε αυτόν τον χώρο τον αγιαστικό της Θείας Χάριτος, εκεί τα παιδιά θα διδαχθούν. Εκεί θα ακούσουν το Ιερό Ευαγγέλιο, εκεί θα ακούσουν τους μακαρισμούς, τις παραβολές του Κυρίου, θα διδαχτούν τη Θεία Διδασκαλία, εκεί θα ακούσουν την παραβολή του Ασώτου που μιλάει για τη μετάνοια, του καλού Σαμαρίτου που μιλάει για την αγάπη, λέμε σήμερα εθελοντισμός, εκεί βρίσκεται, εκεί του Σποραίος, εκεί των 10 Παρθένων, για την εγρήγορση την πνευματική. Εκεί θα προσεγγίσουν τις μορφές, τα πρόσωπα, τον Πέτρο με τον όλο του χαρακτήρα, τον Ιωάννη, αλλά και τα άλλα πρόσωπα, τον Ζακχαίο, την Εμορούσα, τη Σαμαρίτιδα. Έτσι λοιπόν μέσα στην Καινή Διαθήκη θα βρούνε τις μεγάλες αυτές έννοιες της μετάνοιας, την έννοια της αγάπης. Και στον εκκλησιασμό και στη συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία θα ευλογηθούν και θα λάβουν δύναμη στην πορεία τους. Έτσι στα μυστήρια της Εκκλησίας καλλιεργείται ο εσωτερικός κόσμος. Έχουμε την κατά Χριστόν μόρφωση. Παιδεύομαι χριστιανικά σημαίνει μαθαίνω να αγαπώ, να συγχωρώ, να γαλινεύω την ψυχή μου με τη δύναμη της πίσεως και τη χάρη του Θεού. Παιδεύομαι χριστιανικά, εκκλησιαστικά σημαίνει ότι οπλίζομαι ηθικώς, καλλιεργώ τον εσωτερικό μου κόσμο. Ωραιότατα ο Ιερός Χρυσόστομος πάλι, τον οποίον τόσο ιδιαίτερος αγαπώ, φέρω και το όνομά του, θα μας πει: «Άνθρωπος γάρ εστίν ουχ όστις απλώς χείρας και πόδας ανθρώπου έχει, αλλά όστις ευσέβιαν και αρετήν μεταπαρησίας ασκεί». Πόσο σημαντικό είναι αυτό που πρέπει να το γνωρίζουμε, την εσωτερική αυτή καλλιέργεια. αλλά και θέλετε να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο, να προχωρήσουμε στην χριστιανική αγωγή και στον Απόστολο Παύλο, ο οποίος στον νεαρόν μαθητή του, τον Τιμόθεο, δίνει προτροπές και συμβουλές και παρενέσεις. Πόσο θα άξιζε αυτές οι συμβουλές του μεγάλου Αποστόλου των Εθνών Παύλου να τις ακούνε οι νέοι και στον χώρο της Εκκλησίας να λαμβάνουν τη δύναμη. Τι συμβουλεύει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, που ισχύει για κάθε νέο? Τι του λέγει? Γύμναζε σε αυτόν προς ευσέβειαν. Υπάρχει πιο ωραίο παράγγελμα για ένα νέο σήμερα? Ή λέγει, του λέγει, μη δίσου τις νεότος καταφρονήτω, μη σε καταφρονούν ότι είσαι νέος, αλλά εσύ να γίνεσαι τύπος, υπόδειγμα δηλαδή, πρότυπο των πιστών. Πώς? Εν λόγω, εν αναστροφή, εν αγάπη, εν πνεύματι, εν πίστη, εν αγνία. Του λέγει στη συνέχεια, αγωνίζει τον καλόν αγώνα της πίστεως. Ουγαρέδε και ο Θεός πνεύμα δηλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού, εν δυναμού εν τη χάρη την Χριστό Ιησού. Μνημόνευε Ιησού Χριστόν εγγεγερμένων εκ νεκρών. Δίωδε και, δηλαδή να επιδιώκεις τη δικαιοσύνη, την πίστη, την αγάπη, την ειρήνη. Συδεμένε εν εις αίματες και νύφε εν πάθη να είσαι ξάγρυπνος στις πνευματικές επάλκες. Τι ωραιότατα συνθήματα και προτροπές και συμβουλές του Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Αλλά αν θέλουμε ακόμα περισσότερο να προχωρήσουμε, θα ήθελα τώρα να έρθω και σε μερικά άλλα σημεία της όλης αγωγής της νεότητος από πλευράς της Εκκλησίας. Καταρχήν πρέπει να τονίσουμε ότι η Εκκλησία είναι πράγματι η φυτεία του Θεού, όπως διαβάζουμε στις διαταγές των Αποστόλων. Δηλαδή η Εκκλησία είναι το καταφύγιο για όλες τις φθαρμένες εικόνες του Θεού. Οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι έρχονται εις την Εκκλησία και είναι το πανδοχείο του ολαίου του Θεού που διανυκτερεύει πάντοτε. Είναι βέβαια λανθασμένη η αντίληψη για την Εκκλησία, γι' αυτό ίσως και μερικοί νέοι δεν έρχονται, διότι υπάρχει νοοτροπία ότι η αντιεκκλησιαστική αντίληψη, η παρεξηγημένη θα λέγαμε εικόνα για την Εκκλησία, οι αρνητικές προκαταλήψεις, ότι είναι ένας σκοταδισμός. Αλλά η Εκκλησία είναι η αληθινή πρόοδος. Η Εκκλησία στα πρόσωπα των ανθρώπων θα συναντήσει βέβαια την άρνηση, αλλά συναντά και την κατάφαση. Και η Εκκλησία είναι μια άλλη πραγματικότητα, γιατί σε αυτή ενεργεί αδιάκοπα το Άγιο Πνεύμα. Η Εκκλησία μεταμορφώνει τους ανθρώπους, καλλιεργεί τις ψυχές των νέων, είναι συνεπή στο λόγο της, δεν φτιάχνει οπαδούς, αγίους φτιάχνει. Γιατί η Εκκλησία πραγματικά αγαπά. Η Εκκλησία δεν είναι πρόσχερη, είναι αιώνια. Η Εκκλησία γεννά και αναγεννά τον άνθρωπο. Η Εκκλησία δεν είναι σκοταδισμός, είναι η αληθινή πρόοδος. Είναι η ιστορία της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος και ο νέος ιδιαίτερα ανυψώνεται, γιατί ο Θεός συγκαταβαίνει. Έτσι η Εκκλησία μπορεί και κατηχεί, κηρύττει, αναγγέλει, μαρτυρεί, και βασικό της μέλημα είναι πώς να σώσει την νεότητα, και το κάνει. Γι' αυτό ιερό καθήκον είναι η διαπαιδαγώγηση όλων μας, και της οικογένειας και του σχολείου και της κοινωνίας και των πνευματικών, με παιδαγωγικό τρόπο, ανάλογα με την ηλικία, με κατανόηση, με πολλή αγάπη και με σεβασμό στην προσωπικότητα του νέου. Θα ήθελα τώρα να υπογραμμίσω και ορισμένες ακόμα άλλες αξίες. Το πρώτο είναι η αξία και η σημασία που έχει στο έγκαιρο της αγωγής. Είναι ανάγκη να αρχίζει η αγωγή από μικρή ηλικία. Τότε η ψυχή του παιδιού είναι απαλή, όπως το κερί, και διαπλάθεται καλύτερα. Έλεγε ο σπουδαίος καθηγητής της παιδαγωγικής, ο Ήμιστος Καλλιάφας, ότι τα 5 πρώτα χρόνια του παιδιού παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα. Και αξία βεβαίως έχει και ο εκκλησιασμός όλης της οικογένειας. Η αξία μεγάλη έχει το οικογενειακό τραπέζι, ιδιαίτερα την ημέρα την Κυριακή. Αξία έχει το λεξιλόγιο. Να μαθαίνουμε επίσης να δίδουμε πρωταρχικά στα παιδιά μας πρότυπα στη ζωή τους. Γιατί μην ξεχνάμε πάλι αυτό που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Όταν τα αρχέτυπα υφάνιστε, εξαφανίζονται, ουδέ οι νέοι γίνονται θαυμαστοί, όταν δεν υπάρχουν πρότυπα. Αλλά και η αξία της απαγόρευσης και του όχι, που δεν επιτρέπεται, η αξία του κατηχητικού σχολείου, των χριστιανικών συντροφιών που γίνονται στις διάφορες ενορίες, η αξία της χριστιανικής κατασκήνωσης. Βεβαίως υπάρχουν και τα προβλήματα, δεν μπορώ να πω. Και παρουσιάζονται και προβλήματα ψυχολογικά καταρχήν. Ένας στους τρεις μαθητές υποφέρει από κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα σήμερα. Όπως λέγουν οι στατιστικές, αρχίζει από το άγχος και φτάνει έως την απογοήτευση, την κατάθλιψη, ακόμη και σε αυτή την αυτοκτονία. Πρόβλημα, τα ψυχολογικά προβλήματα. Αλλά για να σκεφτούμε και άλλα προβλήματα. Η κατανάλωση του αλκοόλ, που είναι ένα ανησυχητικό φαινόμενο, γιατί αρκετοί νέοι κάνουν χρήση του ινοπνεύματος σε διάφορες μορφές. Πίνουν είτε για να διασκεδάσουν, είτε για να νιώσουν μέλη της παρέας, είτε για μίμηση των μεγαλυτέρων. Άλλο πάθος το κάπνισμα, το οποίο επιφέρει φθορά της υγείας, μια βλαπτική συνήθεια. Τα ναρκωτικά, ό,τι πιο χειρότερο. Και έρχομαι βεβαίως και στο λεγόμενο bullying, δηλαδή στον εκφοβισμό, την κακοποίηση, την επιθετική συμπεριφορά, είτε σωματική, είτε λεκτική, είτε ψυχολογική, τη βία. Μια κατάσταση μίσους και επίθεσης και κακίας. Ως μη όφελε το φαινόμενο αυτό της βίας τα τελευταία χρόνια, που έχει φτάσει σε ανησυχητικά σε ανησυχητικές καταστάσεις σε μεγάλο βαθμό, και παρήτη πλέον και παρατηρείται να προχωρεί ακόμα και σε εγκληματική συμπεριφορά, παραβατική συμπεριφορά στους ανηλίκους.
0: Αυτά προέρχονται, βεβαίως, προέρχονται σε βασιμότητα από τα προβλήματα των γονέων.
1: Των γονέων, βεβαίως. Όταν δεν έχουμε μια ισορροπημένη οικογένεια, παίζει ρόλο και αυτό. Αλλά έχουμε και την αλόγιστη και αδιάκριτη χρήση των κινητών τηλεφώνων, του ίντερνετ. Και βέβαια για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας των αλήκων, ασφαλώς και γίνεται λόγος είτε για υπάρχουν εισαγγελικές παρεμβάσεις, οι δικαστικές παραγγελίες, τα λεγόμενα προληπτικά και κατασταλτικά αστυνομικά μέτρα. Αλλά δεν φτάνουν όλα αυτά. Όλα είναι καλά και χρήσιμα. Ωστόσο, βλέπω πολλές φορές, διαπιστώνω ότι για τη θρησκεία δεν γίνεται λόγος. Απουσιάζει η μαρτυρία, η παρουσία, η ευεργετική επίδραση από την θρησκεία μας αρχών και αξιών. Δεν είναι στο προσκήνιο. Δεν ομιλούμε για το άλλο αυτό ήθος που προσφέρει το Ευαγγέλιο, για την ευεργετική επίδραση της Εκκλησίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό το λόγο έχουμε και πικρούς καρπούς όταν έχουμε μια άθεσκη αγωγή των νέων μας. Το απόφθεγμα ότι χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται είναι ενώπιόν μας. Επομένως, η κακή συμπεριφορά των ανηλίκων είναι αντικατοπτρισμός του πνευματικού προσανατολισμού της σύγχρονης κοινωνίας. Έχουμε ένα έλλειμμα χριστιανικής ηθικής, μια παρακμή, μια μετριότητα, μια ατονία, μια άγνοια. Χρειάζεται λοιπόν μια στροφή προς την αιώνια πηγή που την δίνει η Εκκλησία μας. Πολύ ωραία έλεγε ένας ποιητής της αρχαίας Ελλάδος, ο Σωσιάδης, τον 7ο π.Χ. αιώνα, έλεγε ότι όταν είσαι παιδί, να είσαι κόσμιος. Όταν είσαι έφηβος, εγκρατής. Όταν είσαι στη μέση ηλικία, δίκαιος. Και όταν είσαι στην τρίτη ηλικία, να δίνεις ευχές και να λες καλά λόγια. Και η σταρχαία είναι πολύ ωραίο, διατυπωμένο. Πες ον, με ωμέγα, κόσμιος ίστι. Ιβών, εγκρατής. Μέσος, δίκαιος. Πρεσβύτερος, εύλογος. Και ο Πλάτων θα μας πει στο διάλογό του με τον Κρήτονα, ούτω ζήν περιπλήστου ποιητέων, αλλά το ευζήν. Η αναζήτηση δηλαδή του αγαθό ζήν είναι το σημαντικότερο, πέρα από το απλό σε ζήν. Δεν αρκεί δηλαδή να δίδουμε μόνο γνώση, να δίνουν οι γονείς μόνο τα ενδύματα. Δεν αρκεί δηλαδή η απλή πληροφόρηση ή τα κατασταλτικά μέτρα. Χρειάζεται το κάτι περισσότερο, το κάτι παραπάνω, αυτό το οποίο έρχεται και προσφέρει η Εκκλησία. Θα μας το πει άλλωστε και ο ίδιος ο Χριστός. Ούτε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επιπαντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόμαστος Θεού. Έτσι έχουμε και πολλά παραδείγματα και από τους Αγίους. Παραδείγματος χάρη η Αγία Ανθούσα, η μητέρα του Ιερού Χρυσοστόμου, όταν έφευγε ο νέος ο Ιωάννης πριν γίνει Χρυσόστομος για το σχολείο, εκείνη χειραούσα κλεινόταν στο δωμάτιο και προσευχόταν στο δωμάτιο για το παιδί της, η αξία της προσευχής. Προσευχόμαστε για τα παιδιά μας και για τους νέους μας. Η Αγία Νόνα, η μητέρα του Γρηγορίου του Θεολόγου, που τοποθετούσε την Αγία Γραφή στα χέρια του μικρού Γρηγορίου για να συνηθίζει. Ή ο Άγιος Νεκτάριος στην Αίγινα, εκεί στο κάτω από το Πεύκο, που δίδασκε τα παιδιά κάτω από το Πεύκο εκεί, δίδασκε τα παιδιά και ιστορία ελληνική και αρχαία ελληνικά και την Καινή Διαθήκη. Είναι σημαντικά αυτά τα παραδείγματα. Και υπάρχει βεβαίως και άλλο παράδειγμα από τον περίφημο φιλόσοφο τον Διογένη. Τι έκανε και πόσο μας δάσκει εδώ. Μια μέρα στην αρχαία Αθήνα, ο φιλόσοφος ο Διογένης, ένα παιδί που βρισκόταν και περπατούσε σε ένα δρόμο των Αθηνών μαζί με τον παιδαγωγό του, μόλις τον είδε τον παιδί τον Διογένη, έσκυψε κάτω στο δρόμο, πήρε μια πέτρα και την πέταξε. Και τότε ο φιλόσοφος δεν επετίμησε το παιδί, δεν το μάλωσε το παιδί, αλλά πήγε και ράπησε τον παιδαγωγό, τον δάσκαλο, θέλοντας να δείξει ότι εκείνος ο δάσκαλος έφταιγε για την κακή συμπεριφορά του παιδιού. Δηλαδή, κοιτάξτε, υπάρχει η άλλη πλευρά. Τα παιδιά μας δεν είναι κακά. Χρειάζονται διαπαιδαγώγηση, χρειάζονται αγωγή. Είναι η άλλη πλευρά του λόφου. Πολλές φορές βλέπουμε την κακή συμπεριφορά, την απομάκρυνση των παιδιών από την εκκλησία και από την ηθικότητα. Υπάρχει όμως και η υγιής νεολαία. Πολλοί είναι οι νέοι μας και οι νέες που αγωνίζουν τον καλό γάμο της πίστης, που διαπρέπουν στα γράμματα, στην επιστήμη, στην τιμιότητα της εργασίας. Νέοι αγνοί και καθαροί που εκκλησιάζονται, που εξομολογούνται, που βοηθούν σε ιεραποστολικά κλιμάκια, σε διακονήματα της εκκλησίας. Νέοι με σεβασμό σε αρχές και αξίες. Να γνωρίζουμε αυτό, ότι οι νέοι μας δεν είναι κακοί. Πόσοι νέοι πηγαίνουν σήμερα στο Άγιον Όρος? Πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Στήριγμα χρειάζονται, αγάπη θέλουν, διαπαιδαγώγηση χρειάζονται.
0: Και υπομονή, αυτό... και υπομονή μεγάλη.
1: Βεβαίως, πολύ υπομονή. Γι' αυτό θα έλεγα επιγραμματικά, επειδή πλησιάζουμε και προς το τέλος, να υπάρχει κατανόηση των παιδιών μας. Μεγάλη κατανόηση. Ποτέ περιφρόνηση και διαφορία για τα παιδιά. Πολύ υπομονή, όπως είπατε, στη διαπαιδαγώγηση και ελπίδα. Να ελπίζουμε. Διάλογο με τα παιδιά, με διακριτικότητα και ειλικρίνεια, όχι ψέματα, ανάλογα με την ηλικία. Μη μας διαφεύγει της προσοχής ότι το βασικό στοιχείο, ότι βασικότατο στοιχείο αποτελεί πάντοτε στη διαπαιδαγώγηση το δικό μας ζωντανό παράδειγμα. Κληρικών, λαϊκών, γονέων, διδασκάλων, όλων μας, το δικό μας παράδειγμα. Και η όλη αγωγή να γίνεται με πολύ αγάπη, με ταπείνωση. Αλλά προσέξτε, αγάπη, όχι αγαπολογία, σωστή και αληθινή αγάπη που έχει μέσα και την έννοια της δικαιοσύνης. Πάντοτε να υπάρχει αίσθηση ότι τα παιδιά δεν είναι δικά μας, είναι δώρα του Θεού. Ποτέ να μην καταριόμαστε τα παιδιά οι μεγαλύτεροι, αλλά πάντοτε να δίνουμε την ευχή και την ευλογία και καταφυγή στα γόνατα της προσευχής. Ό,τι δεν μπορούμε εμείς να πούμε στα παιδιά, να τα λέμε στο Θεό και Εκείνος γνωρίζει. Και να ξέρουμε, τελειώνοντας, και κάτι άλλο, ότι μας λέει θαυμάσια ο Ιερός Χρυσόστομος: θέλεις να σώσει το παιδί σου, να το συνδέσεις με τον Χριστό, χριστιανών αυτών ποιήσων. Άμα το κάνεις αυτό, τότε πραγματικά θα έχεις κερδίσει το παιδί σου.
0: Σεβασμιότατε, κλείνοντας, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραιότατη αυτή, την ωραία κουβέντα που κάνατε για τα παιδιά, για τους νέους στην Εκκλησία και πώς μπορούν οι νέοι να μιμηθούν τους Αγίους μας.
1: Οι νέοι μπορούν να μιμηθούν τους Αγίους, πρώτον βέβαια με το να τους γνωρίσουν πρώτα, να τους γνωρίσουν. Και τώρα μου δίδεται την δυνατότητα, σκέπτομαι ένα πολύ ωραίο σύγγραμμα, κείμενο που έγραψε ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς και είπε ότι η καλύτερη παιδαγωγική είναι τα συναξάρια των Αγίων. Τα παλαιότερα χρόνια μελετούσαμε τους βίους των Αγίων. Πόσα διδάγματα και πόσες αρετές δεν έχουμε να πάρουμε από τους βίους των Αγίων. Το πρώτο λοιπόν είναι η γνωριμία. Όχι η μημάθεια, αλλά η γνώση των Αγίων. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και να ξέρουμε και κάτι άλλο, ότι ο νέος δεν είναι μόνο μυαλό. Είναι και ψυχή, και πέρα από τη γνώση να προχωρήσουμε και στην εχριστό καλλιέργεια.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σεβασμιότατε, για την ωραιότατη θεολογική αυτή κουβέντα που κάναμε για τους νέους σήμερα και πώς μπορούν να πλησιάσουν την Εκκλησία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε στην εκπομπή μας, αν θέλετε και εσείς και μπορείτε. Θα είναι ιδιαίτερη ευλογία για μας.
1: Και σας συγχαίρω για το όλο έργο το οποίο επιτελείτε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να εύχεστε και να προσεύχεστε και για μας, Σεβασμιότατε.
1: Έτσι. Χαίρετε, Κύριε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντοτε χαίρετε.
0: Χαίρετε την ευχή σας, Σεβασμιότατε.
1: Την ευχή του Χριστού.
0: Σας ευχαριστούμε. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Κυριακάτικη μαθητεία. Με τον ομότιμο καθηγητή θεολογίας, κύριο Απόστολο Νικολαίδη.
2: Κυριακάτικη μαθητεία είναι η εκπομπή η οποία συνεχίζει και φέτος να εκπέμπεται, να προβάλλεται από τα κανάλια της Πεμπτουσίας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Σας καλωσορίζω λοιπόν στη δεύτερη εκπομπή για το παρόν εκκλησιαστικό έτος. Υπογραμμίζω για όσους τώρα για πρώτη φορά μας ακούνε ότι εφέτος έχουμε σκοπό με τη βοήθεια του Θεού και τις ευλογίες του Γέροντά μας να αναλύουμε, να σχολιάζουμε τις αποστολικές περικοπές. Με δεδομένο ότι με τις Ευαγγελικές ασχοληθήκαμε πέρυσι, προσπαθήσαμε πέρυσι μέσα από το σχολιασμό των Ευαγγελικών περικοπών να σας παρουσιάσουμε τις βασικές αλήθειες τις οποίες αποκάλυψε ο Θεάνθρωπος Χριστός στον κόσμο, αλλά και την βιωτή του. Και φέτος να δούμε λιγάκι πώς αυτό κατανοήθηκε από τους Αποστόλους και ιδιαίτερα από τον Απόστολο Παύλο, μια και η συντριπτική πλειοψηφία των Αποστολικών περικοπών αναφέρονται στην επιστολογραφία του Αποστόλου Παύλου. Θα μου πείτε για ποιο λόγο είναι ένας κορυφαίος Απόστολος. Είναι αυτός ο οποίος περισσότερο από κάθε άλλον είχε την ευλογία και τη χάρη του Θεού να κατανοήσει ο ίδιος σε βάθος, αλλά και να αναλύσει, αλλά και να προσφέρει, να μεταδώσει με τον καλύτερο τρόπο και με τις κατάλληλες διευκρινήσεις, γιατί όλες αυτές οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους, προς Γαλάτας, αλλά και σε άλλες επιστολές, το πρόβλημά του είναι να μην κατανοήσουν λάθος την χριστιανική διδασκαλία οι πιστοί και πάρουν λάθος δρόμο και δημιουργούν προβλήματα στην Εκκλησία. Αυτή είναι η αγωνία του. Όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά, ο Απόστολος Παύλος δεν ενδιαφέρεται απλώς και μόνο να διδάξει, αλλά και να γεννήσει πνευματικά τέκνα, και όχι μόνο αυτό, αλλά να τα αναθρέψει με έναν τρόπο ορθόδοξο. Και αυτή είναι η μεγάλη του αγωνία. Όπως αγωνιά οποιοδήποτε πατέρας, βιολογικός πατέρας, για την τύχη των παιδιών του, πολύ περισσότερο αγωνιά ο Απόστολος Παύλος, με δεδομένα τα προβλήματα τα οποία έχει να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε καινούργια θρησκεία και ιδίως μια αποκεκαλυμμένη θρησκεία, με εισαγωγικά η λέξη θρησκεία, όπως είναι ο χριστιανισμός. Είναι η Κυριακή η Αυριανή, είναι Κυριακή μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Άρα, καθώς καταλαβαίνετε, η Αποστολική Περικοπή προφανώς και έχει αναφορά σε αυτό και προσπαθεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τη στάση μας απέναντι στον Σταυρό του Κυρίου. Όχι αντιμετωπίζοντας τον ως ένα σύμβολο απλό, όπως σας είπα και την άλλη τη φορά, ένα σημείο διαφοροποίησης από τους άλλους ανθρώπους ή ένα σημείο ταυτοποίησης, αν θέλετε, όπως περιγράφεται από κάποιους, αλλά ως ένα πεδίο τρόπου ζωής. Ο Σταυρός είναι τρόπος ζωής και όλα τα άλλα είναι συμπληρωματικά τα οποία περιγράφουμε γύρω-γύρω από αυτόν. Κυριακή λοιπόν μετά την ύψωση και η Εκκλησία καθιέρωσε να διαβάζεται η Αποστολική Περικοπή από την προς Γαλάτας Επιστολή του Αποστόλου Παύλου, από το δεύτερο κεφάλαιο, στίχους 15-16 έως 21, έως 21. Διαβάζω λοιπόν από μετάφραση. Εμείς

Είμαστε εκ γενετής Ιουδαίοι και όχι αμαρτωλοί εθνικοί. Το διευκρινίζει αυτό. Για να πει τα εξής παρακάτω. Ξέρουμε όμως πως ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί με την τήρηση των διατάξεων του νόμου. Αυτό γίνεται μόνο με την πίστη στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό και εμείς πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό, για να δικαιωθούμε με την πίστη στον Χριστό και όχι με την τήρηση του νόμου. Γιατί με τα έργα του νόμου δεν θα σωθεί κανένας άνθρωπος. Αν όμως ζητώντας να σωθούμε από τον Χριστό, βρεθήκαμε να είμαστε και εμείς αμαρτωλοί όπως οι εθνικοί, σημαίνει τάχα πως ο Χριστός οδηγεί στην αμαρτία? Όχι βέβαια, γιατί αν ό,τι γκρέμισα το ξαναχτίζω, είναι σαν να ομολογώ πως έκανα λάθος όταν το γκρέμισα. Και αληθινά, με κριτήριο το νόμο, έχω πεθάνει για τη θρησκεία του νόμου, για να βρω τη ζωή κοντά στο Θεό. Έχω πεθάνει στον Σταυρό μαζί με τον Χριστό. Τώρα πια δεν ζω εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Και η τωρινή σωματική μου ζωή είναι ζωή βασισμένη στην πίστη μου στον Υιό του Θεού που με αγάπησε και πέθανε εκούσια για χάρη μου. Και συμπληρώνει, δεν μπορώ να αγνοήσω αυτή τη δωρεά του Θεού. Αν όμως η σωτηρία εξασφαλίζεται με την τήρηση του νόμου, τότε ο Χριστός πέθανε χωρίς κάποιο λόγο. Αυτή λοιπόν είναι η Αποστολική περικοπή, η οποία διαβάζεται την Κυριακή μετά την ύψωση, και αν ήθελα να το επιγράψω, ας πούμε, να βάλω μια επιγραφή, έναν τίτλο σε αυτή την περικοπή, θα έλεγα ότι αναφέρεται στην συσταύρωση με τον Χριστό ως τρόπο δικαίωσης, αντί του νομικισμού. Και σήμερα πραγματικά θα κάνω μια ειδική, ιδιαίτερη αναφορά στο νομικισμό, γιατί έχει σημασία, επειδή πρόκειται για μια θρησκευτική ασθένεια η οποία δεν εκλείπει ούτε από το χώρο το δικό μας, τον εκκλησιαστικό χώρο. Γι' αυτό το λόγο θα μου επιτρέψετε να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά. Εξάλλου ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος μας δίνει την αφορμή όταν η στάση του απέναντι στον νόμο είναι κριτική. Προσέξτε, δεν είναι απορριπτική, είναι κριτική. Και θα έλεγα κατ' ουσίαν δεν κρίνει ο Απόστολος Παύλος τον νόμο ο οποίος μας δόθηκε, αλλά τον τρόπο που εκείνος εφαρμόζεται ή ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται, ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιείται, και θα δείτε σήμερα αρκετά πολύ βασικά πράγματα, διότι και μεταξύ μας υπάρχουν αυτοί οι οποίοι απομονώνουν το Μωσαϊκό νόμο ως χριστιανική διδασκαλία και τον προβάλλουν αντί της διδασκαλίας της Καινής Διαθήκης. Και με την ευκαιρία, μια και αναφέρθηκα σε αυτό, πρέπει να σας πω το εξής. Επειδή πιστεύω ότι πάρα πολλοί από εσάς διαβάζετε τη Βίβλο και διαβάζετε μόνο την Καινή Διαθήκη, διαβάζετε και την Παλιά Διαθήκη. Πώς χρησιμοποιεί κάποιος την Παλιά Διαθήκη για να είναι χριστιανός ορθόδοξος? Είδατε, υπάρχει η Ιουδαϊκή θρησκεία, στην οποία αναφέρεται ο Παύλος, υπάρχει όμως και η χριστιανική θρησκεία μέσα εισαγωγικά. Θα έλεγα ότι αυτή ακριβώς είναι η διαφορά, ότι ενώ ο Ιουδαϊσμός είναι μια θρησκεία, ο χριστιανισμός δεν αποτελεί μια τέτοια, επειδή η θρησκεία είναι ανθρώπινο κατά βάση κατασκεύασμα. Το έχω πει και άλλες φορές. Αυτό που μέσα του έχει ο άνθρωπος το εξωτερικεύει, το βάζει πάνω σε ένα ταμπλό που είπε κάποιος προμαρξιστής φιλόσοφος, ο Φοέμπαχ, και συνέχεια το προσκυνά. Ή είναι δυνατόν να συμβεί και στο χώρο μας να φέρει κάποιος τις αλήθειες της πίστεως και τον ίδιο τον Θεάνθρωπο Χριστό στα μέτρα του. Αυτό είναι μια θρησκεία. Ή το να εμένει κάποιος στα εξωτερικά χαρακτηριστικά που έχουν όλες οι θρησκείες. Ας πούμε ο Ιερός Χρόνος, ο Ιερός Τόπος, τα Ιερά Κείμενα, η Ιερά Υμνοδία κλπ. Όλα αυτά, η εικονογραφία επίσης, όλες οι περισσότερες θρησκείες έχουν εικονογραφία ή έχουν οτιδήποτε άλλο εκφράζεται μέσα από την τέχνη. Λοιπόν, για να ολοκληρώσω. Ένας ορθόδοξος χριστιανός ξεκινά διαβάζοντας την Καινή Διαθήκη.
Τι λέει η Καινή Διαθήκη, λέει αυτό. Και κατόπιν θα πάω να δω τι λέει επ' αυτού η Παλιά Διαθήκη. Και όταν θα κληθώ να πω τελικά ποιο είναι το Ορθόδοξο, ποιο είναι το Χριστιανικό, τότε θα πω ότι αυτό που ο Χριστός μας αποκάλυψε ο ίδιος είναι το αληθινό, το πραγματικό, ενώ ο ρόλος του νόμου είναι προπαρασκευαστικός, θα το πούμε και στη συνέχεια. Όταν έρχεται ο Χριστός, ο νόμος σιωπά. Ή όποιος ασχολείται μαζί του θα πρέπει να τον δει ως προπονητή, ως παιδαγωγό, ως προπαρασκευαστή. Αυτός ο οποίος προετοιμάζει, διότι υπάρχει, θα υπήρχε ένα μεγάλο χάος μεταξύ του χρόνου που δεν υπήρχε ο νόμος, όπου ο καθένας έκανε και λάτρευε ό,τι ήθελε, μέχρι την έλευση του ιδίου, τη σάρκωση, την ενανθρώπιση του ιδίου του Θεού. Αυτό το κενό το καλύπτει ο νόμος. Θα πούμε κι άλλα στη συνέχεια. Λοιπόν, τι είναι ο νόμος? Είναι ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα? Όχι βέβαια. Και σήμερα όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας ισχυρίζουν ότι όπου υπάρχει νόμος, αυτός είναι θεόσδοτος. Μπορεί να τον αρθρώνουν οι άνθρωποι, να τον διατυπώνουν οι άνθρωποι, αλλά κάθε νόμος, επειδή όλοι οι νόμοι υπάγονται σε αυτό που λέμε φυσικό δίκαιο, και το φυσικό δίκαιο δεν υπάρχει εκτός της επικράτειας, θα το λέγα έτσι, του Θεού. Λοιπόν, όλοι οι νόμοι είναι θεόσδοτοι. Αυτό το περιγράφει καλύτερα ο Απόστολος Παύλος, αλλού θα το δούμε κάποια στιγμή μπροστά μας. Ο νόμος λοιπόν εδώ, στον οποίο αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος, είναι καθαρά ο Μωσαϊκός νόμος. Τι είναι ο Μωσαϊκός νόμος? Είναι ο νόμος στον οποίο ιδίως τα πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, η Πεντάτευχος, είναι κείμενα τα οποία μας παρέδωσε, τα κατέγραψε ο προφήτης Μωυσής. Είναι μια συστηματική, αν θέλετε, διδασκαλία που έχει να κάνει με τις σχέσεις του ανθρώπου με το Θεό. Είναι εντολές, είναι διατάξεις, είναι διατροφικοί κανόνες, λειτουργικοί κανόνες, διατάξεις πώς πρέπει κανείς να γιορτάζει κλπ. Κλπ. Είναι λοιπόν ο νόμος ο οποίος δόθηκε από τον Θεό, θα έλεγα εγώ από τον δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, επειδή ό,τι έχει να κάνει με τη Θεία Οικονομία εκφράζεται μέσα από τον Θεάνθρωπο, από το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος καταρχήν, διού τα πάντα εγένετο, εκείνος είναι ο δημιουργός μας, εκείνος είναι και ο αναδημιουργός μας και γι' αυτό το λόγο εκείνος σαρκώνεται, αυτά είναι τα λέω εγώ, τα λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν αυτός είναι ο νόμος που παρέδωσε ο Μωυσής. Αυτός ο νόμος ήταν απαραίτητος, ήταν αναγκαίος. Γι' αυτό και λέμε ότι δεν δόθηκε από το Θεό μόνο αυτός ο νόμος, ο συγκεκριμένος σε συγκεκριμένη αυτή περιοχή ή τον πολιτισμό της Ιουδαίας, αν θέλετε, στον κόσμο των Εβραίων, αλλά αντίστοιχα έδωσε δείγματα νόμου, σπέρματα νόμου, όπως λέει ο Άγιος Ιουστίνος, σε όλη την ανθρωπότητα. Και δεν είναι, η ανθρωπότητα δεν ήταν μόνο ο στενός χώρος του Ισραήλ, ολονότι καταλάμβανε μια μεγάλη περιοχή. Δείτε και τους ελληνιστικούς χρόνους, τι μεγάλη περιοχή καλύπτει, ας πούμε, αυτό που λέμε ρωμαϊκή επικράτεια. Άρα λοιπόν θα έλεγα σε κάθε θρησκεία, σε κάθε φιλοσοφία, σε οτιδήποτε άλλο εκφράζει τον ανθρώπινο πολιτισμό, πρέπει να δούμε την παρουσία του Θεού, τα σπέρματα της παρουσίας του Θεού. Εάν δεν υπήρχαν αυτά, δεν θα είχαμε χριστιανούς εξ εθνών. Θα είχαμε μόνο χριστιανούς εξ Ιουδαίων. Με αυτή την έννοια λοιπόν, ο νόμος είναι μεν θεόσδοτος, αλλά δυστυχώς δεν εφαρμόστηκε όπως δόθηκε ακριβώς. Παραποιήθηκε, μετασκευάστηκε αν θέλετε και κυρίως άλλαξε η χρήση του. Δείτε πόσες φορές συγκρούεται ο Θεάνθρωπος Χριστός με τον νόμο όταν έχουμε να κάνουμε με τη θεραπεία των ανθρώπινων ασθενειών. Δείτε, να θεραπεύει ημέρα Σάββατο. Θεωρήθηκε ότι το Σάββατο ο νόμος απαγορεύει να γίνεται οποιαδήποτε πράξη και παραποιήθηκε το νόημά του, γι' αυτό και βλέπετε αναγκάζεται ο Χριστός να πει ότι ο νόμος το Σάββατο έγινε για τον άνθρωπο και όχι το αντίθετο. Ο νόμος έγινε για να υπηρετεί τις ανάγκες του ανθρώπου, την ανάγκη, αν θέλετε, προσδιορισμού του αγαθού πριν έρθει ο Θεός να αυτοαποκαλυφθεί.
Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι θεόδοτος. Και το ερώτημα είναι, για ποιο λόγο του ασκείται κριτική από τον Απόστολο Παύλο? Γιατί ο Παύλος αντιδρά στον τρόπο που εφαρμόζεται ο νόμος? Αυτό δεν υπονοεί ότι ο νόμος είναι κακός, άρα και πρέπει να τον αλλάξει ο Χριστός ή ο Απόστολος Παύλος, αλλά εκείνο που διαπιστώνει ο Απόστολος Παύλος είναι ότι ο νόμος δεν σώζει, το λέει καθαρά. Αν η σωτηρία εξασφαλίζεται με την τήρηση του νόμου, τότε ο Χριστός πέθανε χωρίς λόγο. Και εγώ θα έλεγα, το λέει και ο Απόστολος Παύλος αλλού, ότι αν τελικά αρκούσε ο νόμος και αρκούσαν και οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης που εφάρμοζαν τον νόμο για να σωθεί ο άνθρωπος, δεν υπήρχε κανένας λόγος να σαρκωθεί το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Να έχουμε δηλαδή αυτό που λέμε τη Θεία Οικονομία. Αν ο νόμος οικονομούσε τη σωτηρία των ανθρώπων, δεν χρειαζόταν σε καμιά περίπτωση να σαρκωθεί ο Θεός Λόγος. Άρα λοιπόν, αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος είναι ότι ο νόμος, ο σκοπός του νόμου δεν εκπληρώνεται με το να τηρούμε απλώς όσα αναφέρεται, εάν δεν συνοδεύεται, μιλάμε για τη χριστιανική πλέον επικράτεια, για την Καινή Διαθήκη, τον καινούριο κόσμο του Θεού. Εάν λοιπόν, αν κανείς περιορίζεται στο να τηρεί τον νόμο, τι λέει ο νόμος, ο Δεκάλογος για παράδειγμα, και δεν πιστεύει για το σκοπό για τον οποίο υπάρχει ο νόμος, άρα δεν πηγαίνει, δεν υπερβαίνει τον νόμο και να μεταβεί στο πρόσωπο του Θεανθρώπου, ο οποίος τον έδωσε και ο ίδιος πλέον είναι εδώ, σαρκώθηκε για να εκπληρώσει, να ολοκληρώσει, να δώσει το πραγματικό νόημα στο νόμο, τότε δεν υπάρχει καμία σωτηρία. Δεν αρκεί δηλαδή η τήρηση του νόμου. Δεν αρκούν τα καλά έργα. Τα καλά έργα εδώ πέρα, τα έργα του νόμου, είναι η τήρηση του νόμου. Και το λέω αυτό επειδή πάρα πολλοί από εμάς, ή βάλτε λιγότερο σε εσείς, πάρα πολλοί από εμάς θεωρούν ότι χριστιανισμός δεν είναι τίποτα άλλο παρά η τήρηση μερικών εντολών και μερικών διατάξεων ή η αποφυγή μερικών απαγορεύσεων, καθώς λέγεται, ή μια σειρά από καθήκοντα, καθηκοντολογία. Αυτά είναι ξένα στην Ορθόδοξη Πατερική Παράδοση. Εμείς, κάποιος δεν πιστεύει καθηκόντος επειδή είναι χριστιανός, επειδή βαφτίστηκε και επειδή η ταυτότητά του έγραφε κάποτε Ορθόδοξος Χριστιανός, αλλά κρίνεται κάποιος από το αν ή αν φέρει την ιδιότητα του χριστιανού, με λίγα λόγια, αλλά από το αν στην ουσία βιώνει ο τρόπος ζωής είναι αυτός που ο Χριστός επιβάλλει. Είναι σημαντικό αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι δεν ζω πλέον εγώ, ζει ο Χριστός αντί για μένα. Αυτός είναι ο χριστιανός. Αυτός που αποδεικνύει που αυτά που κάνει θα τα έκανε και ο Χριστός. Βέβαια, εντάξει, είναι βλασφημία κάπως να το πούμε αυτό, αλλά αυτό δηλώνει, τουλάχιστον στη διάθεση του ανθρώπου. Αυτή είναι η διαφορά, ότι θα ήθελα να είμαι όπως ο Χριστός. Θα ήθελα να ζω ή ο Χριστός θέλει να ζω όπως εκείνος. Αυτή είναι η ζωή, η εν Χριστώ ζωή, καθώς λέγεται, ή αλλιώς χριστιανική ζωή. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι ο ρόλος του νόμου είναι παιδαγωγικός. Είναι προπαρασκευαστικός. Είναι για να φανερώνει την αμαρτία. Περιγράφει, όπως σας είπα και προηγουμένως, όλη την περιπέτεια του ανθρώπου από τότε που απομακρύνθηκε από το Θεό μέχρι που ο ίδιος ο Θεάνθρωπος σαρκώνεται. Αυτό λοιπόν είναι η συνεισφορά του νόμου σε αυτό. Να μπορεί να εντοπίζει πού ακριβώς ο άνθρωπος, σε ποια σημεία ο άνθρωπος έχει απομακρυνθεί από το Θεό. Πού εχθρεύεται το Θεό, πού είναι ξένος με το Θεό. Αλλά και τρόπους να μπορεί κάποιος να προειδεαστεί, να προγευτεί, αν θέλει, την παρουσία του Θεού, έστω και μέσα από την φυσική πραγματικότητα ή μέσα και μέσα από τη σκέψη του ανθρώπου. Και όπως σας είπα και προηγουμένως, για να δούμε λιγάκι τι είναι αυτό που ονομάζουμε νομικισμό. Θα ήθελα να το υπογραμμίσω επαναλαμβάνοντας αυτό που είπα και προηγουμένως, επειδή αυτή η ασθένεια, η θρησκευτική ασθένεια, υπάρχει σε εμάς ο δικό μας το χώρο. Νομικισμός σημαίνει αιμονή, εγκλωβισμό στην τήρηση διατάξεων χωρίς πίστη. Είναι δυνατόν να συμβεί, να εφαρμόζω, να έχω μπροστά μου τον νόμο, τι λέει ο νόμος, αυτό το κάνω.
και τίποτα από εκεί και πέρα. Δεν πάει το μυαλό μου για ποιο λόγο αυτό το κάνω. Ξεχνάω ότι ο νόμος, η τήρηση των νομικών διατάξεων δεν είναι αυτός σκοπός. Τη στηρώ και τελείωσε. Όπως έλεγα και προηγουμένως, δεν είναι μια καθηκοντολογία. Έχω δει, ας μην θυμάμαι όταν ήμουν φοιτητής, είχα δει κάποια κείμενα, κάποιες σελίδες με τα καθήκοντα του χριστιανού. Ποια είναι τα καθήκοντά του. Αυτό μπορεί κανείς στη μικρή ηλικία, κάπως τα παιδιά που δεν καταλαβαίνουν να τα πει, αλλά δεν πρόκειται για καθήκοντα, τι μας επιτρέπεται ή για απαγορεύσεις, τι μας απαγορεύεται. Δεν είναι αυτό ο σκοπός, αν θέλετε, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τον νόμο. Λοιπόν, είναι, άρα νομικισμός με λίγα λόγια είναι μια τήρηση του νόμου, μια αιμονή στον νόμο, χωρίς να πιστεύω σε αυτόν που μου έδωσε τον νόμο. Είναι, απουσιάζει η μετάνοια, δεν υπάρχει μετάνοια, δεν υπάρχει χάρης, δεν υπάρχει αγάπη. Θα τα πούμε παρακάτω αναλυτικότερα. Λοιπόν, μερικά χαρακτηριστικά, πότε καταλαβαίνει κανείς αν είναι νομικιστής ή όχι. Δείτε το και πάρτε το και σαν μια αυτοκριτική, όπως σας είπα και προηγουμένως, επειδή όλοι μας πάσχουμε από αυτό. Η εφαρμογή του νόμου πάνω από το πνεύμα. Κοιτάζω απλώς τι λέει το γράμμα του νόμου. Δεν κοιτάζω το πνεύμα του νόμου. Είναι κάτι το οποίο συνέβαλε, αν θέλετε, ακόμα και στην διαφορετική αντιμετώπιση των ιερών κειμένων. Ξέρετε, το έχω ξαναπεί, αλλά αυτά το έχετε ακούσει και από άλλους, υπάρχει η κατένια ερμηνεία. Τι θέλει να πει αυτό που γράφει εδώ, που λέει ο Κύριος ή γράφει ο Απόστολος Παύλος, τι θέλει να πει και όχι τι λέει κατά γράμμα. Λοιπόν, νομικισμός είναι τι λέει ο νόμος, τι λένε οι διατάξεις, τι λένε τα τσιτάτα, τα χωρία κατά γράμμα. Άρα λοιπόν, ο τύπος, αυτό που βλέπω μπροστά μου, πάνω από την ουσία. Δεν ενδιαφέρομαι τι ακριβώς, τι κρύβεται πίσω από αυτό, αλλά μένω σε αυτό. Υπάρχει επίσης η λογική της ανταμοιβής. Εφαρμόζω τον νόμο για να πετύχω κάτι. Υπάρχουν εδώ δύο κίνητρα, αν θέλετε. Εφαρμόζω τον νόμο για να μην πάω στην κόλαση, να μην τιμωρηθώ, και εφαρμόζω τον νόμο για να πάω στον παράδεισο. Αυτό δεν υπάρχει, αν θέλετε, στην Καινή Διαθήκη. Δεν κάνω κάτι για να πετύχω κάτι. Ό,τι κάνω, το κάνω για να αποκαταστήσω τη σχέση κοινωνίας με τον Θεό. Αν εγώ κοινωνώ με τον Θεό, δεν υπάρχει κόλαση. Εάν όμως είναι δυνατόν όμως εφαρμόζοντας τον νόμο να είμαι μακριά από το Θεό, γιατί το κάνω για τον εαυτό μου, δεν το κάνω, το κάνω για τον εαυτό μου να ικανοποιηθεί το εγώ μου, αν θέλετε, να διεκδικήσω, να έχω δικαιώματα απέναντι του Θεού. Θυμηθείτε τον φαρισαϊσμό, τον φαρισαίο, ο οποίος έκανε ό,τι ήθελε για να έχει δικαιώματα απέναντι του Θεού. Λοιπόν, υπάρχει λογική της ανταμοιβής, ότι εφαρμόζω τον νόμο για να πετύχω κάτι. Τρίτον, υπάρχει η αυτοδικαίωση, όπως σας είπα και προηγουμένως. Μετράω πόσο έχω τηρήσει τον νόμο και βγάζω τα ανάλογα συμπεράσματα, κάνοντας αυτό που λέμε επιμέτρηση αρετής. Πόσο καλά είμαι, σε πόσο καλή θέση είμαι, και μάλιστα σε αντίθεση με τους άλλους. Περιλαμβάνει τη σύγκριση. Συγκρίνουμε όταν τηρώ, μπορώ να κατηγορήσω, να κρίνω αυτόν που δεν τηρεί και να ασκήσω κριτική και να τον απορρίψω. Κριτική λοιπόν είναι σύγκριση, κάνω τη σύγκριση για να βγάλω τον εαυτό μου καλύτερο και για να μπορώ να τον κατακρίνω. Θυμηθείτε τη συμπεριφορά του Φαρισαίου προς τον τελώνη. Είναι η προσήλωση σε εξωτερικά χαρακτηριστικά. Ξέρετε τι σημαίνει. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι, ας πούμε την εποχή τη δικιά μου, θα γελάσετε να τα ακούσετε, αλλά συνέβη. Για να είναι κάποιος θεολόγος θα πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο μουστάκι και μάλιστα με συγκεκριμένες διαστάσεις. Δεν επιτρεπόταν να είναι αξίριστος ή να έχει μούση. Αυτό εμφανίστηκε κάπως αργότερα. Λοιπόν, ή να έχει οι γυναίκες να έχουν τα μαλλιά τους κάπως αλλιώς από ό,τι έχουν οι κοσμικές. Αυτά είναι τα εξωτερικά χαρακτηριστικά ή πόσες μετάνοιες κάνεις να σε δουν οι άλλοι ή νηστεύεις να δείξεις ότι νηστεύεις. Αυτά είναι τα εξωτερικά χαρακτηριστικά. Η εξωτερική, η ευσεβοφάνεια, καθώς λέμε. Αυτό είναι χαρακτηριστικό του νομικισμού. Επίσης υπάρχει η αντίληψη, γι' αυτό και το κάνεις, το υπενόησα προηγουμένως, ο νομικιστής έχει την εικόνα ενός Θεού, ο οποίος είναι δικαστής. Είναι δικαστής με την έννοια ότι κάθεται και καταγράφει ακριβώς
οτιδήποτε αρνητικό κάνεις, όπως καταγράφει και οτιδήποτε θετικό κάνει κάποιος. Και μπορεί κανείς αυτό μπορεί να το δει κάποιος να εφαρμόζεται για να έχει και το επιχείρημά του, την αιτιολογία του στην παραβολή της κρίσεως, αν θυμάστε. Όπου εκεί η Εκκλησία, η υμνολογία, για να το κάνει παραστατικό αυτό όλο το γεγονός της κρίσεως, εμφανίζει το Θεό να ανοίγει βιβλία, να διαβάζει, επειδή θεωρείται ότι δεν μπορεί να τα συγκρατεί και όλα, για να είναι και ακριβοδίκαιος, ανοίγει τα βιβλία και βλέπει ο καθένας τι ακριβώς έχει κάνει. Άρα λοιπόν, στη σκέψη του νομικιστή ο Θεός είναι δικαστής και είναι και λογιστής. Κάνει υπολογισμούς και αποδίδει στον καθένα κατά τα έργα αυτού. Το κυριότερο από όλα για μένα είναι ότι εκεί ο φόβος, το υπενόησε και προηγουμένως, εκεί ο φόβος υποκαθιστά την αγάπη. Μένει κανείς στο αρχικό στάδιο που είναι φυσικό να συμβαίνει, αν θέλετε, όποιος πρωτοέρχεται, όποιος πρωτοπροσεγγίζει το Θεό, είναι πολύ φυσικό και από την αμαρτωλότητα της φύσεώς του να θεωρεί, να έχει ενοχές μέσα του και να θεωρεί ότι ό,τι έχει κάνει επισύρει την τιμωρία του Θεού. Και άρα λοιπόν έχει ένα φόβο, αυτός που οι πατέρες της Εκκλησίας ονομάζουν εισαγωγικό ή αρχικό φόβο, ένας φόβος από την αρχή μέχρι το τέλος. Ενώ αυτός ο οποίος υπερβεί τον νόμο και είναι στην περιοχή της χάριτος, έχει διώξει το φόβο μέσα από την αγάπη. Η αγάπη εκδιώκει, απομακρύνει το φόβο. Και βεβαίως εκείνο που έχει πάρα πολύ σημασία είναι ότι ο νομικιστής αδυνατεί να είναι διακριτικός. Ακριβώς για να μην είναι διακριτικός θα έλεγα ότι επενδύει στην ακριβή τήρηση του νόμου. Με λίγα λόγια αγαπητοί μου, ο νόμος δυστυχώς δεν ολοκληρώνεται. Ο Απόστολος Παύλος στο κεφάλαιο 5 στίχο 14 λέει κάτι πολύ χαρακτηριστικό, ότι ο νόμος ολοκληρώνεται στην αγάπη. Αν απουσιάζει από την εφαρμογή του νόμου η αγάπη, αν δηλαδή κανείς τηρεί τους διατάξεις, τους νόμους και τις εντολές ενώ δεν αγαπά, είναι θα έλεγα διπλά χαμένος. Πρώτον, ότι τελικά αυτά τα οποία θυσιάζει εφαρμόζοντας τον νόμο, διότι προφανώς ο νόμος είναι υπεριοριστικός, τα χάνει, όπως χάνει και το σκοπό για τον οποίο υποβάλλεται σε αυτή τη στέρηση. Άρα λοιπόν, για να ολοκληρώσω τη σημερινή μας αποστολική περικοπή, θα έλεγα ότι κανείς δεν δικαιώνεται, δεν συμφιλιώνεται με το Θεό, δεν αποκτά κοινωνία με το Θεό εφαρμόζοντας απλώς διατάξεις και τηρώντας τον νόμο, αλλά συσταυρούμενος με τον Χριστό, για να το συνδέσουμε και με την ημέρα. Έχω πεθάνει, λέει ο Απόστολος Παύλος, για τη θρησκεία του νόμου, για να βρω τη ζωή κοντά στο Θεό. Έχω πεθάνει στο Σταυρό μαζί με τον Χριστό. Αυτό συμβαίνει σε όσους συσταυρώνονται με τον Θεάνθρωπο Χριστό. Και αυτό είναι το νόημα, αν θέλετε. Γι' αυτό το λόγο η Εκκλησία μας καθιέρωσε να διαβάζεται αυτή η συγκεκριμένη αποστολική περικοπή από τις Προγαλάτας Επιστολή, για να επαναλάβω, κεφάλαιο 2, στίχη 13. 5 έως 21. Και κάτι άλλο, για να μην παρεξηγηθούμε. Αντιπαραβάλλει ο Απόστολος Παύλος την πίστη στο Χριστό με την τήρηση του νόμου. Προσέξτε, μην συμπεράνει κάποιος ότι μόνο πιστεύω στο Θεό και είμαι σωσμένος. Προφανώς η πίστη, η άλλη πλευρά της πίστης, η άλλη όψη του νομίσματος, αν θέλετε, είναι η αγάπη. Προφανώς και η πίστη συμπληρώνεται από την αγάπη. Και αν ο νόμος συμβάλλει στο να, τα έργα του νόμου, η τήρηση του νόμου, συμβάλλει στο να γίνω ο άνθρωπος της αγάπης που με φέρει πιο κοντά στο Θεό, τότε βεβαίως είμαστε στο σωστό δρόμο. Εάν ο νόμος μας απαγορεύει και να πιστεύουμε στον Χριστό, αλλά και να αγαπάμε με αναφορά στον Χριστό, τότε είναι επικίνδυνος και θα πρέπει να αλλάξουμε συμπεριφορά. Αυτά είχα να σας πω για σήμερα, αγαπητοί μου τηλεθέατες και ακρότες. Σας εύχομαι καλή αυριανή Κυριακή και η ευλογία του Σταυρού να είναι μεταξύ ημών. Χαίρετε.

0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
3: Χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή είχα αναφερθεί στο μεγάλο προφήτη Σαμουήλ και είχα πει ότι ο προφήτης Σαμουήλ ζούσε και έζησε στο μετέχμιο μεταξύ της περίοδου των Κριτών και της περίοδου των Βασιλέων. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η περίοδος. Και είναι σημαντική η περίοδος της ζωής του προφήτη Σαμουήλ. Γι' αυτό και όλοι οι ερμηνευτές της Αγίας Γραφής, ιδιαίτερα της Παλαιάς Διαθήκης, προσέχουν πάρα πολύ το θέμα του προφήτη Σαμουήλ. Γιατί είναι εκείνος ο οποίος μεταβίβασε την επιθυμία του λαού να αποκτήσουν βασιλέα και φυσικά την έγκριση από το Θεό και έχρισε πρώτον βασιλέα του Ισραήλ, του Σαούλ και στη συνέχεια το Δαβίδ. Άρα λοιπόν υπάρχει μία περίοδος που λέγεται περίοδος των Κριτών και μετά αρχίζει η περίοδος των βασιλέων. Η περίοδος των Κριτών διαρκεί περίπου 400 έως 500 χρόνια και υπάρχουν 15 οι Κριτές οι οποίοι διήφθηναν το λαό του Θεού. Αρχίζει αυτή η περίοδος από το διάδοχο του Ιησού του Ναβί. Ξέρουμε ότι ο Μωυσής οδήγησε το λαό, τον Ισραηλιτικό λαό, από την γη της Αιγύπτου στη γη της Επαγγελίας. Δεν μπόρεσε ο Μωυσής να μπει μέσα στη γη της Επαγγελίας, αλλά μπήκε, εισήλθε ο Ιησούς του Ναβί και συνέχισε το έργο. Αμέσως μετά τον Ιησού του Ναβί αρχίζει η περίοδος των Κριτών και φτάνει μέχρι την ζωή του προφήτου Σαμουήλ. Οι Κριτές εκλέγονταν απευθείας από το Θεό και στη συνέχεια εγκρίνονταν και από το λαό. Τους απεδέχεται, δηλαδή ο λαός, με διάφορα θαυμαστά γεγονότα. Ήταν ισόβιοι, δηλαδή μέχρι τέλος της ζωής τους παρέμεναν σε αυτό το έργο το οποίο έκαναν και προσεύχονταν το Θεό και καθοδηγούσαν το λαό και έκριναν τις υποθέσεις του λαού, αλλά δεν μπορούσαν να έχουν διάδοχο, δεν μεταβίβαζαν αυτήν την εξουσία. Όταν απέθυνσε ο Κριτής, τότε ο Θεός ανεδείκνυε ένα άλλο Κριτή. Είχαν εξουσία οι Κριτές να ακυρήσουν τον πόλεμο ή την ειρήνη, γιατί έξω από το πλαίσιο στο οποίο βρίσκονταν ο Ισραηλιτικός λαός υπήρχαν πάρα πολλοί εχθροί, κυρίως δε οι Φιλιστέοι με τους οποίους ήταν σε διαρκή πόλεμο και σε διαρκή διαμάχη. Οπότε ποιος έλεγε, ποιος καθόριζε εάν πρέπει να κάνουν πόλεμο ή πρέπει να κάνουν ειρήνη? Ήταν ο Κριτής, οι Κριτές. 15 περίπου αυτοί οι Κριτές όλη αυτή την περίοδο. Δεν είχαν όμως νομοθετική εξουσία και δεν είχαν την εξουσία να επιβάλλουν φόρους. Αλλά έκαναν το έργο το οποίο είπα προηγουμένως. Ήταν οι υπερασπιστές των νόμων του Θεού και της θρησκείας του Ισραήλ. Η περίοδος αυτή των Κριτών ήταν πάρα πολύ δύσκολη περίοδος. Διότι υπήρχαν πολλοί εχθροί κυκλώθεν του Ισραηλιτικού λαού. Ήταν μια περίοδος αναρχίας και ακόμη και αιχμαλωσίας. Υπήρχαν περιπτώσεις που έμπαιναν μέσα οι Φιλιστές και οι άλλοι εχθροί και αιχμαλώτιζαν περιοχές ολόκληρες το λαό και τότε ο Κριτής ήταν εκείνος ο οποίος πήγαινε μπροστά και καθοδηγούσε το λαό. Και σε μια περίοδο αιχμαλωσίας τότε μερικές φορές εξέλεγαν οι ίδιοι οι Ισραηλίτες το μέρος εκείνο, δηλαδή η επαρχία εκείνη των Κρητή, για να τους διευθύνει, για να τους απελευθερώσει. Όμως κάποια στιγμή, όπως είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, οι Ισραηλίτες θέλησαν να φύγουν από αυτό το καθεστώς, τα λέγαμε, από αυτή την ατμόσφαιρα και από αυτή την πνευματική, θα έλεγα, σχέση του λαού με τον Θεό, γιατί ο Θεός διεύθυνε διά των Κρητών των λαών και ήθελαν να αποκτήσουν βασιλέα. Όπως λέει το πρώτο βιβλίο των βασιλειών στην Παλαιά Διαθήκη, είπαν στο Σαμουήλ, δώσε μην βασιλέα, δικάζειν καθά και τα λοιπά έθνη. Σε παρακαλούμε, δώσ' μας βασιλέα για να μας δικάζουν όπως τα έθνη, τα εκτός του περιουσίου λαού του Θεού. Αυτό σημαίνει μάλλον ότι υπάρχουν και υπήρχαν δύο τρόποι με τους οποίους διακυβερνώνταν οι Ισραηλίτες. Ο πρώτος δια των προφητών και των Κρητών, ο δεύτερος δια μέσου των βασιλέων. Τότε όταν άκουσε αυτό το λόγο ο Σαμουήλ του λαού, τότε πονηρών το ρήμα εν οφθαλμής Σαμουήλ εφάνη. Δηλαδή το ρήμα αυτό, η απέτηση μάλλον και η αίτηση του λαού εφάνηκε πολύ πονηρά στο Σαμουήλ. Γιατί πονηρά? Πονηρά διότι καταλάβαινε ότι ο λαός αποστατεί από το Θεό. Δεν θέλει την προσωπική παρέμβαση του Θεού. Θέλει ο ίδιος να διευθύνεται, μάλλον να διευθύνεται από άρχοντες κοσμικούς. Μέχρι τότε υπήρχε η άμεση επικοινωνία του Θεού με το λαό. Υπήρχε αυτός, θα λέγαμε, ο προφορικός λόγος και ο γραπτός. Ήταν ο λόγος του Θεού που εγγράφει οι 10 εντολές από το Μωυσή. Τώρα θέλουν κοσμικούς άρχοντες. Αυτό είναι μια αποστασία και θα έλεγα είναι μια εκοσμίκευση του λαού. Ο προφήτης Σαμουήλ προσευχήθηκε στο Θεό και τότε ο Θεός του μίλησε μες στην καρδιά του και του είπε, άκουε τις φωνές του λαού, καθά αν λαλώσεις, δηλαδή να ακούσεις τη φωνή του λαού και ό,τι αυτοί είπαν. Αλλά προχωρεί και λέει ότι ου σε εξουθενήκασιν, δεν σε εξουθένωσαν εσένα, αλλή εμέ εξουθενήκασι, του μη βασιλεύειν επ' αυτόν. Φοβερός λόγος. Του λέει, άκουσε το λαό, τη φωνή του λαού, αφού το θέλει, εγώ σέβομαι την ελευθερία του και δώσ' τους βασιλέα. Και μην το θεωρείς ότι σε προσέβαλαν και σε εξουθένωσαν, γιατί εμένα με εξουθένωσαν. Δεν θέλουν εγώ να διευθύνω αυτό το λαό. Βλέπετε εδώ η αποστασία. Αποστασία του λαού που δεν θέλει να διευθύνεται από ανθρώπους που στέλνει ο ίδιος ο Θεός κατευθείαν και διαμέσου αυτόν ο Θεός ομιλεί και κατευθύνει, αλλά θέλουν κοσμικούς άρχοντες με κοσμική νοοτροπία. Ίσως εδώ ισχύει αυτό που λέει ο λαός, φωνή λαού, οργή Θεού. Δηλαδή ο λαός το θέλει, αλλά θέλει κάτι που δεν θέλει ο Θεός και έρχεται μετά η οργή του Θεού. Με την έννοια ότι ο Θεός απομακρύνεται, τους αφήνει έρμεα στην τύχη τους. Δεν ήθελαν το λαό, αλλά ήθελαν άρχοντες. Όμως, ο Θεός συγκατένευσε σε αυτή την απέτηση του λαού, αλλά συγχρόνως είπε στον Σαμουήλ να τους πει ότι εντάξει, θα σας δώσω βασιλέα, υποχωρώ θα λέγαμε και σας δίνω βασιλέα και άρχοντες, αλλά να ξέρετε ότι ο βασιλεύς και οι βασιλείς θα έχουν δικαιώματα πάνω σας. Ποια ήταν τα δικαιώματα τα οποία είπε ο Θεός, καθόρισε ο Θεός να έχουν οι βασιλείς πάνω στο λαό? Λέει, οι βασιλείς αυτοί θα έχουν άρματα, θα έχουν υπείς και θα πηγαίνουν μπροστά από τους υπείς, θα πηγαίνουν άνθρωποι. Εσείς θα πηγαίνετε και θα μπροστά και θα τον επενείτε και θα τον επεφημείτε, μάλλον. Και στη συνέχεια θα έχει εκατοντάρχους και χιλιάρχους, δηλαδή θα έχει ένα ολόκληρο στρατό και θα εισπράττουν όλοι αυτοί χρήματα. Έπειτα οι βασιλείς θα προσλάβουν τις θυγατέρες σας, τους είπε, σε μοιρεψούς για να φτιάχνουν μοίρα και σε μαγείρισες και σε αρτοποιούς, δηλαδή για να ζήσει όλο αυτό το παλάτι ο βασιλεύς και όλο αυτό θα πάρει από το λαό, θα γίνεται δούλης, να τους έλεγε. Και προχωρεί στη συνέχεια και τους λέει ποια θα είναι τα άλλα δικαιώματα του βασιλέως επί του λαού. Θα λάβει τα χωράφια σας, λέγει, και τα αμπέλια σας και τα ελαιόδεντρα, τα καρποφόρα δέντρα, και θα το δώσει στους δούλους του. Θα πάρει ένα μερίδιο, θα πάρει από τα χωράφια, θα δώσει στους δούλους του. Γιατί αυτός ο βασιλεύς, αφού είναι ο κοσμικός άρχοντας, πρέπει να έχει και δούλους. Δηλαδή, εφόσον ζήτησαν βασιλείς καθά τα λοιπά έθνη, όπως ακριβώς είχαν τα λοιπά έθνη, είχαν βασιλείς με όλη αυτή την εξουσία, με δούλους και υπηρετικό προσωπικό. Και συγχρόνως θα του δίνετε το 1/10 από αυτά τα οποία θα εισπράτετε. Όλη την καρποφορία, όλο τον κόπο σας θα του δίνετε το 1/10. Σαν να τους έλεγε, εντάξει, αφού θέλετε βασιλείς καθά τα λοιπά έθνη, όπως ακριβώς τα λοιπά έθνη, και θέλετε ένα τέτοιο θεσμό, ο οποίος για να επικρατήσει και να έχει αυτή την οντότητα πρέπει να έχει αυτά τα στοιχεία, έχει δικαιώματα. Άρα πρέπει να ανταποκριθείτε και στα δικαιώματα. Πιθανόν να ήταν και μια προσπάθεια, θα λέγαμε, του Θεού, για να τους κάνει να μετανοήσουν, να πούνε όχι, δεν θέλουμε αυτό, θέλουμε πάλι την παρουσία των προφητών, την παρουσία και την καθοδήγηση του Θεού διά των προφητών. Και συγχρόνως τους λέγει ότι θα ασκηθεί επάνω σας μια πίεση και μια βία και βοήσεστε εν τη ημέρα εκείνη. Δηλαδή όταν θα πιεστείτε από όλα αυτά, από αυτή την κοσμική εξουσία, θα αρχίσετε και να φωνάζετε και να θέλετε να απελευθερωθείτε, αλλά τότε δεν θα σας ακούσει ο Θεός. Γιατί? Διότι εμείς εξελέξαστε εαυτής βασιλέαν. Είναι η δική σας επιλογή. Και εφόσον είναι η δική σας επιλογή, ο Θεός σέβεται τη δική σας επιλογή και θα σας αφήσει, δεν θα σας ακούσει. Επαναλαμβάνω, είπα προηγουμένως ότι ήταν και μια του Θεού έτσι, μια προσπάθεια να τους κάνει να μετανοήσουν, να μην θέλουν να αποστατήσουν και να μην θέλουν να αποκτήσουν βασιλέα καθά τα λοιπά έθνη. Και αφού τους τα είπε αυτά ο προφήτης Σαμουήλ, εκείνοι είπαν, ουχή, αλλή βασιλέα, βασιλεύς έστε εφ' ημάς. Δηλαδή δεν μετανιώνουμε. Εμείς έστω να τα δώσουμε όλα αυτά, αρκεί να έχουμε βασιλέα. Φυσικά τους δόθηκε έτσι ο Σαούλ και αργότερα τους δόθηκε και ο Δαβίδ και υπέφεραν από πολλούς βασιλείς, όχι τόσο από τον Δαβίδ. Από τον Σαούλ υπέφεραν ένα διάστημα. Ο Δαβίδ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος συνεδίασε την προφητεία με τη βασιλεία και σε ένα βαθμό και ο Σολομών, ο οποίος ήταν ο ιός, ο διάδοχος του Δαβίδ, αλλά μετά άρχισαν βασιλείς μέχρι το Χριστό, οι οποίοι πίεζαν το λαό και υπέφερε ο λαός από τη βασιλική, την κοσμική αυτή εξουσία. Τους έδεσαν λοιπόν τον βασιλέα και επομένως καταργείται η περίοδος των κριτών, των προφητών και έρχεται η περίοδος των βασιλέων. Τι σημαίνουν όμως όλα αυτά, αγαπητοί? Σημαίνουν τα εξής. Πρώτον, η εξουσία είναι ένα μεταπτωτικό φαινόμενο. Δηλαδή, η εξουσία είναι ένα φαινόμενο που είναι μετά την πτώση. Στον Παράδεισο δεν υπήρχε εξουσία. Υπήρχε ο προφορικός λόγος. Ο Αδάμ και η Εύα είχαν διαρκή επικοινωνία με τον Θεό. Δεν έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο για να είναι δούλοι και άρχοντες, ώστε οι μεν να είναι άρχοντες και οι άλλοι να είναι δούλοι. Η αμαρτία δημιούργησε αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό η εξουσία είναι αναγκαίων κακών. Όπως αναγκαίο κακό είναι οι ασθένειες, γιατί και η ασθένεια και ο θάνατος είναι αποτέλεσμα της πτώσεως και απέναντι είναι μεταπτωτικό φαινόμενο. Είναι ένα αναγκαίο κακό, το δεχόμαστε και προσπαθούμε με διάφορα φάρμακα να το αντιμετωπίσουμε. Την αρρώστια, όχι φυσικά το θάνατο. Επιδιώκουμε να παρατείνουμε τη περισσότερο, όσο το δυνατόν περισσότερο, τη ζωή μας πάνω στον κόσμο. Είναι ένα αναγκαίο κακό. Όπως αναγκαίων κακών είναι οι αρρώστιες και ο θάνατος, έτσι αναγκαίο κακό είναι και η εξουσία. Είναι οι δερμάτινοι χιτώνες για τους οποίους λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Δηλαδή, ο Αδάμ μετά την πτώση έχασε τη χάρη του Θεού, αισθάνθηκε ότι είναι γυμνός και φόρεσε δερμάτινους χιτώνες. Ο διφυής χαρακτήρας των δερματίνων χιτώνων είναι ότι είναι αποτέλεσμα της πτώσεως, αλλά είναι και μια ιδιαίτερη ευλογία του Θεού. Οι δερμάτινοι χιτώνες είναι όλος ο τρόπος της ζωής. Είναι ο τρόπος με τον οποίο γεννιέται σήμερα ο άνθρωπος και μέσα σε αυτούς τους δερμάτινους χιτώνες μπορούμε να εντάξουμε και την εξουσία. Η εξουσία λοιπόν είναι ένα αναγκαίο κακό. Επειδή στις πόλεις επικρατεί αναρχία, ο καθένας θέλει να κάνει το δικό του, ο καθένας θέλει να κάνει το θέλημά του. Επικρατούν τα διάφορα πάθη μες στην κοινωνία, γι' αυτό πρέπει να υπάρχει μια εξουσία για να εξισορροπεί τα πράγματα. Οπότε αυτό που λένε η αναρχία, να πάψει να υπάρχει εξουσία μες στην κοινωνία, δεν μπορεί να συμβεί. Είναι ένα φαινόμενο εσχατολογικό. Στον παράδεισο, μετά τη Δευτέρα Παρουσία, θα καταργηθεί κάθε εξουσία και εκεί θα κυριαρχεί ο Χριστός, ο Τριαδικός Θεός. Εδώ όσο ζούμε θα υπάρχει εξουσία, γι' αυτό και λέμε ότι η αναρχία είναι ένα γεγονός το οποίο συνιστά μια ουτοπία, δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει να υπάρχει. Γιατί? Διότι είναι ένα μεταπτωτικό φαινόμενο και έχει μετά την πτώση ευλογηθεί από τον Θεό να υπάρχει ώστε να εξισορροπεί τα πράγματα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θα πει για το θέμα αυτό: εισήγαγε μεν γάρ αυτή την χρίαν η αμαρτία, δηλαδή η αμαρτία εισήγαγε την ανάγκη της εξουσίας, ο δε Θεός προς το συμφέρον ημίν απεχρίσατο. Και ο Θεός το επέτρεψε αυτό να γίνει για το συμφέρον μας, για να μην τρογόμαστε μεταξύ μας. Και αλλού λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι η εξουσία ουσιαστικά λειτουργεί σαν τα φάρμακα. Όπως η ασθένεια θεραπεύεται με τα φάρμακα, έτσι και η εξουσία είναι ένα φάρμακο για μπορούμε να θεραπεύσουμε τα διάφορα πάθη τα οποία υπάρχουν μέσα στην κοινωνία. Δεύτερο σημείο το οποίο εξάγεται από αυτά τα οποία προηγουμένως από την παράκληση του λαού να δοθεί εξουσία, βασιλεία και τους έδωθη. Το δεύτερο είναι ότι ο Θεός παρά το ότι τους έδωσε την βασιλεία και χρήστη ο Σαούλ και η επόμενη βασιλής, εντούτοις όμως διατήρησε στο εκλεκτό λίμα του απευθείας τη σχέση και την επικοινωνία με τον Θεό, με τον Ισραηλιτικό λαό, μέσα από διαφόρους προφήτες που ανέκυψαν. Όπως και πριν υπήρχαν Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, ο Μωυσής και άλλοι στη συνέχεια προφήτες, κριτές. Έτσι μετά στην περίοδο της βασιλείας υπήρχαν βασιλείς και στην περίοδο της βασιλείας υπήρχαν και παράλληλα πέρα από τους άρχοντες, τους βασιλείς, υπήρχαν και οι προφήτες οι οποίοι καθοδηγούσαν το λαό. Επομένως έχουμε μια παράλληλη εξουσία. Είναι η εξουσία, η κοσμική εξουσία διά των βασιλέων, την οποία την ανέχεται και ο Θεός, και είναι μετά η εξουσία των προφητών. Και έτσι εξισορροπούνται περισσότερο τα πράγματα. Είναι χαρακτηριστικό κάτι το οποίο λέει ο Απόστολος Πέτρος σε μια επιστολή του, την πρώτη καθολική επιστολή του, στο δεύτερο κεφάλαιο. Λέει: «Υποτάγεται πάση ανθρωπίνη κτήση δια των Κύριων, είτε βασιλεί ως υπερέχοντοι, είτε ηγεμόσιν, είτε ως δι' αυτού μάλλον, ως δι' αυτού πεμπομένης, εις εκδίκησιν κακοποιών, έπαινον δε αγαθοποιών». Να καϋποτάσσεστε, να υπακούετε στους βασιλείς, στην ανθρώπινη κτήση, δια των Κύριων, διότι και αυτοί δόθηκαν, λέει, για να επαινούν τους καλούς και να κατηγορούν και να δικάζουν τους κακούς και έτσι να υπάρχει μια ισορροπία μέσα στην κοινωνία. Θα ήθελα πάνω στο χωρί αυτό να διαβάσω μια ερμηνεία την οποία κάνει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, που φαίνεται πώς λειτουργεί σήμερα η κοσμική εξουσία. Λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ερμηνεύοντας επαναλαμβάνω αυτό το χωρίο του Αποστόλου Πέτρου: «Κτήσιν ανθρωπίνιν την εξουσία ονόμασεν, καθότι η εξουσία καθεαυτήν δεν εκτίστη από το Θεό, καθώς και τα λοιπά κτίσματα, ομού και οι άνθρωποι». Δηλαδή ο Θεός δεν έκτισε εξουσία, δεν έβαλε άρχοντας και αρχόμενος. Στον παράδεισο δεν υπήρχε καμία εξουσία. Επειδή ο Θεός με το προηγούμενο θέλημά του δεν δημιούργησε τους ανθρώπους απ' αρχής, ώστε ο μεν ένας άνθρωπος να είναι άρχον, ο δε άλλος να είναι αρχόμενος. Αλλά η φυλαρχία και η πλεονεξία των ανθρώπων, αυτή εμοίρασε κακώς τη μία φύση και το ένα γένος των ανθρώπων και έκαμεν αυτήν ώστε ο ένας με να είναι δεσπότης και αυθέντης, ο δε άλλος να είναι δούλος και υποτασσόμενος. Γι' αυτό και ο κορυφαίος Πέτρος ανθρωπίνη κτήση ονόμασε κάθε εξουσία ως υπό των ανθρώπων ύστερον επινοηθήσαν και χειροτονηθήσαν, καθώς και παρά των ανθρώπων ευρεθήσε και επινοηθήσε τέχνε. Ανθρώπινοι κτήσεις μπορούν να ονομαστούν ως ανθρώπων έργα και αποτελέσματα. Και αν και ο Θεός συνεχώρησε με το επόμενο του θέλημα να είναι και οι εξουσίες προς εκοπή της αμαρτίας και προς εφταξία των ανθρωπίνων πραγμάτων και τέχνε προς εμπόδιον της αυτής αμαρτίας και προς κυβέρνηση και χρησιμότητα της ανθρωπίνης ζωής. Έστω δηλαδή και ο Θεός το ευλόγησε. Εδώ από το απόσπασμα αυτό που σας διάβασα του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου φαίνεται καθαρά το θέμα της εξουσίας. Λέει ότι το προηγούμενο θέλημα του Θεού, δηλαδή το πρώτο θέλημα του Θεού, δεν είναι να κάνει εξουσία. Η εξουσία δεν ήταν αποτέλεσμα του προηγουμένου θέληματος του Θεού. Όταν δημιούργησε την κτήση, όλο τον κόσμο και τον Αδάμ, δεν έκανε άρχοντες και ερχόμενους. Λοιπόν, αυτό δεν είναι το προηγούμενο θέλημα του Θεού. Είναι το επόμενο θέλημα του Θεού. Είναι αυτό το οποίο επενόησε η αμαρτία των ανθρώπων μετά την πτώση. Και μέσα στο Θεό το επέτρεψε όλο αυτό ώστε να υπάρχει ισορροπία μέσα στην κοινωνία. Επομένως είναι μεταπτωτικό φαινόμενο. Στη συνέχεια όμως και τότε που έδωσε κοσμική εξουσία κατά την απέτηση του λαού τους έδωσε ο βασιλείς και τότε εξακολουθεί με τους προφήτες και με τους δικαίους ανθρώπους να επιβλέπει το λαό και έτσι έχουμε μια παράλληλη εξουσία και την κοσμική και την πνευματική εξουσία. Αυτό το δούμε αργότερα σε άλλη εκπομπή, όπως φαίνεται καθαρά στον προφήτη Ηλία. Εκεί υπάρχει και ο βασιλεύς ο οποίος προσπαθεί να αλλοιώσει τον νόμο του Θεού και τα πιστεύω των ανθρώπων και υπάρχει και ο προφήτης Ηλίας ο οποίος προσπαθεί να επαναφέρει το λαό στον νόμο του Θεού. Επομένως λειτουργούσε στην Παλαιά Διαθήκη μέχρι την ανθρώπιση του Χριστού αυτό το διπλό, θα έλεγαμε, πεδίο των εξουσιών, το διπλό επίπεδο των εξουσιών. Τρίτον, έχουμε την ανθρώπιση του Χριστού. Και έρχεται λοιπόν ο ίδιος ο Χριστός, ενώ στην Παλαιά Διαθήκη ο ίδιος διεύθυνε ακόμη και τότε που υπήρχαν κοσμικοί άρχοντες στο λαό, έρχεται ο Χριστός για να κάνει την εκκλησία του, η οποία είναι η βασιλεία του Θεού. Είναι η βασιλεία του Θεού γιατί οι άνθρωποι που είναι μέσα στην εκκλησία, τα πιστά μέλη της εκκλησίας, μπορούν να δουν τη βασιλεία του Θεού, που η βασιλεία του Θεού δεν είναι τίποτε άλλο παρά η δόξα του Θεού, που είναι το φως του Θεού, που είναι η άκτιστη ενέργεια του Θεού. Και έρχεται ο Χριστός στον κόσμο και κηρύσσει τα περί της βασιλείας του Θεού και χωρίς να καταργεί την κοσμική εξουσία, αλλά δημιουργεί μια άλλη πνευματική εξουσία που είναι η εκκλησία. Γι' αυτό και όταν ο Πιλάτος το ρώτησε «Ουκούν βασιλεύση», δηλαδή «Εσύ είσαι βασιλεύς», «Πες μου σε παρακαλώ, είσαι βασιλεύς», όπως σου λένε «Βασιλεύς των Ιουδαίων», ο Χριστός είπε ότι «Όχι, η βασιλεία η εμή ουκέστην εκ του κόσμου τούτου. Η βασιλεία η δική μου δεν είναι κοσμική βασιλεία. Γιατί αν ήταν κοσμική βασιλεία, θα είχα και εγώ τους υπερασπιστές μου, τους στρατιώτες μου, οι οποίοι θα με υπερασπίζονταν και δεν θα με άφηναν να έρθω στα χέρια σου και να θανατωθώ». Οπότε η βασιλεία του Θεού, η εκκλησία μάλλον, είναι η βασιλεία του Θεού, είναι η σχέση, η ζωντανή σχέση των ανθρώπων με το Θεό. Και ακριβώς ανέβηκε επάνω στο Σταυρό και εκεί γράφει επάνω στο Σταυρό Ιησούς Ναζωραίων, Ναζωραίος βασιλεύς Ιουδαίων, και η Εκκλησία αντικατέστησε αυτή την επιγραφή «ο βασιλεύς της δόξης», που σημαίνει ότι η δική του βασιλεία είναι η βασιλεία του Σταυρού, είναι η βασιλεία της αγάπης, είναι η βασιλεία της κενώσεως. Γι' αυτό και όταν ψάλλομαι «το απολυτή και σώσον Κύριε των λαών σου, δια του Σταυρού σου πολίτευμα», είναι το πολίτευμα του Σταυρού. Η βασιλεία του Θεού που είναι η Εκκλησία είναι ουσιαστικά μια σταυρική ζωή. Η θεολογία είναι η νέκρωση και η σταύρωση της λογικής. Οπότε η θεολογία είναι αποφατική θεολογία, όχι με το στοχασμό και με τη λογική. Η πνευματική ζωή είναι ζωή ταπεινώσεως και κενώσεως. Η αγάπη στην πραγματικότητα είναι κένωση και σταυρός. Είναι ένας άλλος τρόπος βιώσεως της βασιλείας. Ζούμε βέβαια σε μια πολιτεία και ζούμε στις πολιτείες που υπάρχει η κοσμική εξουσία, γιατί δεν μπορούν όλοι να ζήσουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Εάν ζούσαν όλοι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, τηρούσαν τις εντολές του Θεού, φυσικά δεν χρειάζονταν η κοσμική εξουσία. Αλλά επειδή υπάρχει ελευθερία ως προς το θέμα αυτό, γι' αυτό και ο καθένας εκφράζει τα πάθη του, υπάρχει η κοσμική εξουσία, αναδεικνύει ο λαός τους άρχοντές του, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει η Εκκλησία, η οποία είναι η πνευματική εξουσία, η πνευματική βασιλεία, η οποία υπερβαίνει την άλλη κοσμική εξουσία. Πώς την υπερβαίνει? Όποιος ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, δεν φοβάται απολύτως τίποτα. Και αυτό φαίνεται σε μια επιστολή του Δευτέρου αιώνος προς Διόγνητον επιστολή, που λέγεται εκεί: «Οι χριστιανοί επί γης διατρίβωσιν αν εν ουρανό πολιτεύονται. Πείθονται της ορισμένης νόμης, αλλά της βίης αυτών νικώσε τους νόμους». Δηλαδή, ζουν επάνω στη γη, αλλά πολιτεύονται στον ουρανό. Υπακούν στους νόμους της πολιτείας, αλλά στην πραγματικότητα με τη ζωή την οποία ζουν τους υπερβαίνουν. Δηλαδή, όταν ζούμε μια ζωή σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και τηρούμε τις εντολές, δεν θα μας ψηλάβει κανένας για παραβάσεις. Άρα ουσιαστικά υπερβαίνουμε το νόμο. Επομένως, σήμερα υπάρχει και η κοσμική εξουσία, διότι δεν μπορούν όλοι να ζήσουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αλλά βέβαια λειτουργεί και η Εκκλησία παράλληλα, και εκείνος ο οποίος ζει μέσα στην Εκκλησία και τηρεί το θέλημα του Θεού και ζει πραγματικά μέσα στην Εκκλησία, ουσιαστικά υπερβαίνει την κάθε κοσμική εξουσία. Και εδώ είναι το τέταρτο σημείο, είναι η σχέση μεταξύ Εκκλησίας και πολιτείας που λέμε σήμερα. Λένε μερικοί χωρισμός Εκκλησίας και πολιτείας. Αυτό είναι λάθος. Τι θα πει χωρισμός? Κανένας δεν χωρίζεται από το κράτος. Η Εκκλησία δεν είναι εκτός του κράτους, είναι εντός του κράτους. Και φυσικά και η Εκκλησία με την έννοια αυτή είναι και υπεράνω του έθνους, γιατί παντού υπάρχουν ορθόδοξες εκκλησίες. Αλλά με την έννοια οι χριστιανοί ζουν μέσα σε ένα συγκεκριμένο κράτος και τηρούν τους νόμους. Τι θα πει ότι η Εκκλησία χωρίζεται από την πολιτεία? Τι θα πει οι χριστιανοί χωρίζεται από την πολιτεία? Τι θα πει η πολιτική, η πολιτεία χωρίζεται από την Εκκλησία? Δεν μπορεί να μιλάμε για χωρισμό, για σχέσεις. Και σχέσεις με ποια έννοια? Ότι είναι η συναλληλία. Είναι δύο διαφορετικά επίπεδα, είναι διαφορετικά δύο θα έλεγα κύκλοι, που ο ένας κύκλος και οι δύο κύκλοι είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους και εφάπτονται σε ένα σημείο που εκεί είναι ο άνθρωπος, που σημαίνει ζούμε στην πολιτεία, τηρούμε τους νόμους του κράτους, τη φορολογία και τα λοιπά την οποία κανονίζουν οι άρχοντες, αλλά συγχρόνως έχουμε και άλλα πνευματικά ενδιαφέροντα και αγαπούμε το Θεό και ζούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και με αυτήν την έννοια λοιπόν λέμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει η έννοια του χωρισμού, είναι οι σχέσεις, ούτε σχέσεις Εκκλησίας και πολιτείας, αλλά σχέση εκκλησιαστικής και πολιτικής διοίκησης. Ούτε η πολιτεία να εισέρχεται μέσα στα διοικητικά της Εκκλησίας, ούτε η Εκκλησία να εισέρχεται μέσα στα διοικητικά της πολιτείας. Επομένως, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι σήμερα υπάρχει η κοσμική εξουσία, οι άρχοντες, είναι το αναγκαίο κακό, με συγχωρείτε που το επαναλαμβάνω, αυτή όμως είναι η πραγματικότητα, γιατί είναι ένα μεταπτωτικό φαινόμενο που κάποτε θα τελειώσει. Είναι αναγκαίο κακό, δεν πρέπει να θεοποιούμε την οποιαδήποτε πολιτική εξουσία. Είναι σαν την αρρώστια και το θάνατο που προσπαθεί να θεραπεύσει τα πάθη. Αλλά έχουμε την Εκκλησία, τη Βασιλεία του Θεού επί της γης, που δια της χάριτος ο Χριστός σώζει τους ανθρώπους, και ζούμε μέσα στην Εκκλησία, αρκεί να υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία και υπάρχουν προφήτες σύγχρονοι, οι οποίοι έχουν κοινωνία με το Θεό, είναι θεόπτες, και υπάρχουν τέτοιοι Άγιοι σήμερα και έχουν αναδειχθεί και τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα έχουν τεθεί και στο αγιολόγιο της Εκκλησίας Άγιοι, όπως ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος και άλλοι Άγιοι. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που μας καθοδηγούν και μας εμπνέουν προς τον ουρανό και μας δημιουργούν πόθο για την αιώνια ζωή. Και επομένως υπάρχει η συναλληλία μεταξύ των δύο εξουσιών. Αρκεί να αναζητούμε αυτούς τους προφήτες τους σημερινούς, να αναζητούμε τους προφήτες που είναι σαν τον προφήτη Σαμουήλ και σαν τους άλλους προφήτες, να κάνουμε υπακοή σε αυτούς τους προφήτες οι οποίοι διδάσκουν το λαό του Θεού, οι οποίοι δεν θα μας φέρουν σε σύγκρουση με οποιοδήποτε θεσμό της εξουσίας όταν κινείται μέσα σε νόμιμα και σε δίκαια πλαίσια, και κάνοντας υπακοή σε αυτούς τους προφήτες μπορούμε να υπερβούμε την κάθε εξουσία και να ζούμε την εν Χριστώ αναρχία. Χαίρετε.
0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: ευσχημόνος και κατά τάξην. Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού.
1: Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας και ακούτε τη θεολογική εκπομπή «Ευσχημόνος και κατά τάξην». Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο θεολόγος καθηγητής Δημήτριος Χοηλούς. Στην προηγούμενη εκπομπή μας ασχοληθήκαμε με την ιστορική εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας, επισημένοντας τους βασικούς ιστορικούς σταθμούς από τους οποίους πέρασε η Ορθόδοξη χριστιανική λατρεία μέχρι την τελική της αποκριστάλωση. Επίσης, αναφερθήκαμε στα χαρακτηριστικά που διέπουν την Ορθόδοξη χριστιανική λατρεία. Σε αυτή την εκπομπή θα ασχοληθούμε με το βασικό άξονα διαφοροποίησης της Ορθόδοξης χριστιανικής λατρείας από την Εβραϊκή λατρεία. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 4, στίχοι 7 έως 42, περιγράφεται η συνάντηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με τη Σαμαρίτισσα στο πηγάδι του Ιακώβ. Στην παραπάνω κουβέντα, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός παρουσιάζει διεξοδικά τους αληθινούς προσκυνητές του Θεού, οι οποίοι σύμφωνα με το κείμενο δεν είναι άλλοι από αυτούς που θα λατρεύουν το Πατρί εν πνεύματι και αληθεία. Με αυτόν τον τρόπο, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ήδη προδιαγράφει με εξαιρετική σαφήνεια το καινούργιο πνεύμα της χριστιανικής λατρείας, δηλαδή το νέο τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι διπροσκυνήν. Έτσι, εκτός από τις εξωτερικές μορφές, η βασική διαφοροποίηση της Ορθόδοξης χριστιανικής λατρείας από την Εβραϊκή λατρεία εστιάζεται κυρίως στο νέο πνεύμα της Ορθόδοξης χριστιανικής λατρείας. Η παραπάνω περικοπή αποτελεί μια ιδιαίτερη λειτουργική διδαχή του Ιησού που οδηγείται στο να καταργήσει την εβραϊκή τυπολατρεία, παρουσιάζοντας το νέο τρόπο λατρείας του Θεού από τους ανθρώπους που θα διαφέρει κατά πολύ από την παλαιά εβραϊκή συνήθεια και λατρεία του Θεού. Πριν όμως εξετάσουμε την λατρεία εν πνεύματι και αληθεία, θα πρέπει να τονίσουμε ιδιαιτέρως πως ο Χριστός σεβάστηκε και τήρησε την Ιουδαϊκή λατρεία καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ως άνθρωπος γεννήθηκε στην Ιουδαία. Έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε. Πέθανε και αναστήθηκε στη χώρα αυτή. Σεβάστηκε την Ιουδαϊκή παράδοση και λατρεία. Τήρησε ό,τι όριζε η παράδοση και ο Μωσαϊκός νόμος και συμβούλευε τους ακροατές του να κάνουν και αυτοί το ίδιο. Στις μεγάλες εορτές στα Ιεροσόλυμα διδάσκει και προσεύχεται στον περίβολο του ναού. Στις συναγωγές κηρύττει και θαυματουργεί. Από τους συμπατριώτες του που λάτρευαν τον Θεό

0: τυπικά, εξωτερικά και από συνήθεια, ο Κύριος απαιτούσε πραγματική λατρεία, όπως το εκφράζει και ο προφήτης Δαβίδ στον 50ο ψαλμό. «Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός, ούκ εξουδενώσει». Δηλαδή, θυσία και λατρεία αρεστή στο Θεό, που ποτέ δεν την απορρίπτει, είναι αυτή η οποία αποτελείται από πνεύμα συντετριμένο, από μετάνοια και ταπεινή καρδία. Γι' αυτό και καυτηριάζει ο Χριστός την υποκρισία των Φαρισαίων, γιατί τα λόγια τους δεν συμπορεύονται με τις πράξεις τους. Τους θυμίζει πολλές φορές την φράση του προφήτη Ισαΐα, που είναι επίκαιρη σε κάθε εποχή. «Αυτός ο λαός», θα μας πει ο προφήτης Ισαΐας, «με το στόμα του με πλησιάζει και με τα χείλη του με τιμάει, ενώ η καρδία του βρίσκεται μακριά από μένα». Θα πρέπει να τονίσουμε πως η εβραϊκή λατρεία ήταν απόλυτα συνυφασμένη με την παρουσία συγκεκριμένων εξωτερικών λατρευτικών τύπων που συνδέονταν κυρίως με την τήρηση κανόνων και διατάξεων. Μάλιστα, ο πιστός Εβραίος ήταν απόλυτα υποχρεωμένος να τηρεί τους παραπάνω λατρευτικούς τύπους αν επιθυμούσε να δηλώσει την αγάπη και την πιστότητά του στον Θεό. Μέσα από αυτούς τους λειτουργικούς εβραϊκούς τύπους και το πολύπλοκο νομικό πλαίσιο περί λατρείας, ο Εβραίος μπορούσε και θεωρούνταν αληθινός προσκυνητής του Θεού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τυπολατρείας μέσα στην εβραϊκή λατρεία αποτελούσε, θα μπορούσαμε να πούμε, ο τόπος λατρείας του Θεού που οι Εβραίοι τον συνέδεαν με την παρουσία του ναού των Ιεροσολύμων. Πρέπει να σημειώσουμε πως ο τύπος που υπάρχει στις χριστιανικές ακολουθίες και τελετές δεν αποτελεί την ουσία της ορθόδοξης χριστιανικής λατρείας, αλλά ενεργεί βοηθητικά για να πετύχει ο πιστός την ουσία που δεν είναι άλλη από το να επικοινωνήσει τελικά αληθινά με τον Θεό. Στη συνέχεια της παρουσίασής μας θα πρέπει να εξετάσουμε πώς η χριστιανική γραμματεία, οι πατέρες της Εκκλησίας μας δηλαδή, ερμήνευσαν την εμπνεύματη και αληθεία λατρεία του Θεού. Διευρύνοντας λοιπόν την ανάλυση της έννοιας λατρεία εμπνεύματη και αληθεία, θα επιχειρήσουμε με γνώμονα τα σχόλια της εκκλησιαστικής γραμματείας πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, να δούμε πώς οι πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι βιώνουν την αγιοπνευματική εμπειρία της Εκκλησίας μας, τονίζουν και καταδεικνύουν τη διαχρονική βίωση της εν λόγω θεμελιακής εντολής του Κυρίου, δηλαδή της λατρείας του Θεού εν πνεύματι και αληθεία. Ξεκινώντας από τον Οριγένη, θα παρατηρήσουμε ότι εκεί ο ίδιος ο πατέρας αναφέρεται στη συγκεκριμένη προτροπή του Ιησού προς τη Σαμαρίτισσα, τονίζοντας το γεγονός ότι τελικά μέσα στην ορθόδοξη χριστιανική λατρεία αυτό το οποίο ζωοποιεί είναι το πνεύμα και όχι ο τύπος ή το γράμμα του νόμου, διακηρύσσοντας ότι όλο το παραπάνω πλαίσιο, δηλαδή η αναφορά του Ιησού για την λατρεία εμπνεύματι και αληθεία, έγινε «ειν αγνώμεν πως πνεύμαν εστίν ο Θεός και φιλοτιμισόμεθα εμπνεύματι το ζωοποιούντι και μη γράμμαση το αποκτήνοντι προσκυνήν το Θεό και εν αληθεία σέβην αυτό και μικέτι τύπης». Για τον Οριγένη, η προτροπή του Κυρίου περί λατρείας εν πνεύματι και αληθεία έρχεται ώστε να παυθεί ο τύπος και η σκιά, ώστε αργότερα να συμπληρώσει ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος, ο οποίος αποκαλεί τη μεν Παλαιά Διαθήκη Διαθήκη εν σκιά, ενώ τη δε Καινή Διαθήκη Διαθήκη εν αληθεία, δεδομένου του γεγονότος της διακρίσεως μεταξύ του εβραϊκού τύπου λατρείας και της αληθινής λατρείας του Θεού που συναντάμε από τον Χριστό και μετά. Άλλωστε, η εμπνεύματη και αληθεία λατρεία οδηγεί τον πιστό να αποστεί των νομικών τύπων και επιπλέον τον συνιστά αληθινό προσκυνητή του Θεού και Πατέρα. Η διαπίστωση του Οριγένη ότι ούκ εν τύπης προσκυνήνδιν το πατρί, αλλά εν αληθεία, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η διδαχή του Κυρίου περί της λατρείας εν πνεύματι και αληθεία δεν υποκαθιστά μόνο την εβραϊκή λειτουργική τυπολατρεία, αλλά και το σύνολο το πνεύμα του Μωσαϊκού νόμου. Η νέα διδασκαλία του Ιησού γύρω από τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λατρεύεται ο Θεός εντάσσει την νομιμότητα της παλαιάς, την οποία και την καταργεί, εφόσον με τον διατύπωση του Κυρίου οι πρώτεροι προσκυνητές ενσαρκεί και πλάνει προς εκείνου. Σε άλλο σημείο θα παρατηρήσουμε πως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σχολιάζοντας την προτροπή του Ιησού προς τη Σαμαρίτιδα, γράφει ότι ουκέτη περιτομή και Σαββάτου φυλακή, ουκέτη ναός και βωμός και τράγος από βομπαίος και Σάββατα διαψευσμένα. Η εμπνεύματη και αληθεία προσκύνηση καταργεί όλα τα στοιχεία του παλαιού νόμου, την περιτομή, τα ολοκαυτώματα, τα θύματα, τα θυμιάματα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι με την εντολή να προσκυνούμε τον Θεό εμπνεύματη και αληθεία, ελάβαμε πολύ τρανότερη διδασκαλία, δηλαδή δεν έχουμε πλέον ανάγκη την παλαιά εβραϊκή τυπική λατρεία. Γι' αυτό και πλέον ο πιστός είναι απελευθερωμένος από τον προηγούμενο νόμο και τη λατρεία. Δεν θρησκεύει πλέον με λιβανωτό και θυσίες και δεν χρειάζεται ούτε θυσία, ούτε ιεροσύνη, ούτε βασιλεύς παρά Ιουδαίος, έστε λοιπόν σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας, προχωρώντας ένα βήμα παραπάνω, επικεντρώνουν τη θεολογία τους και στην υποκατάσταση των σαρκικών αιματηρών θυσιών μέσω της νέας λατρείας, η οποία είναι λατρεία εμπνεύματη και αληθεία. Όπως τονίζεται ιδιαιτέρως, η λατρεία του Κυρίου δεν περιλαμβάνει θυσίες και αίματα, γιατί ακριβώς είναι διαφορετική από τις θυσίες του Ισραήλ. Σύμφωνα με τον Οριγένη, ο Θεός δεν πρέπει να τιμάται με θυσίες σαρκός, αλλά εμπνεύματι. Με αξιοσημείωτη σαφήνεια, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος διακηρύσει ότι ούκ εν αλωτρίης ολοκαυτώμαση και μόσκης και κρυής, ότι ού προβάτων και μόσχων και καπνού και κνήσεις, ότι συμμετέρας λατρείας τρόπος, αλλά διαψυχής πνευματικής. Η κατάργηση της παραπάνω τυπολατρείας του Μωσαϊκού νόμου με τις αιματηρές θυσίες συνοδεύεται για την θεολογία των πατέρων μας με την αφισβήτηση ενός συγκεκριμένου τόπου ως τόπου λατρείας του Θεού. Με αφορμή τη διδασκαλία του Κυρίου στο διάλογό του με τη Σαμαρίτισσα περί των αληθινών προσκυνητών, ο Μέγας Αθανάσιος θα τονίσει ότι οι προσκυνητές αυτοί δεν έχουν ανάγκη εκκλησίας ή τόπου για να λατρεύσουν τον Θεό. Είναι οι προσκυνητές οι μήτε τόπο περικλείονται στη λατρεία. Ο Οριγένης μάλιστα επιμένει πάνω στην ανατροπή του Μωσαϊκού νόμου ως προς τον τόπο κατοικίας του Θεού. Και αυτό γιατί γνωρίζει ο ίδιος του πολύ καλά ότι ο Θεός δεν κατοικεί μέσα σε χειροποιητούς ναούς, όπως θα πει πολύ νωρίτερα ο Απόστολος Παύλος. Άλλωστε, η νέα λατρεία που εγγενιάζει ο Χριστός είναι λατρεία η οποία ανταποκρίνεται στην εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου να λατρεύσει τον Θεό αποδεσμευμένος από τον παράγοντα του τόπου. Ο εγκλωβισμός της λατρείας σε καθορισμένο τόπο, τον οποίον επέβαλε ο εβραϊκός νόμος μέσα από την τυπολατρεία, συνιστούσε εξαναγκασμό του ανθρώπου και του προσέθεται μία ακόμα υποχρέωση, η οποία παρεμπόδιζε την αμεσότητα σχέσεώς του με τον Θεό. Γι' αυτό και στην Ορθόδοξη Χριστιανική Λατρεία η συγκεκριμένη αποδέσμευση βοηθά τον άνθρωπο να θεωρεί την σχέση του με τον Θεό σε άμεσο επίπεδο και να τον γεμίσει με αισθήματα ανακούφισης, δεδομένου ότι μπορεί πλέον να απευθύνεται στον Δημιουργό του χωρίς τον εξαναγκασμό της παρουσίας του σε συγκεκριμένο τόπο. Βέβαια θα πρέπει να τονιστεί ότι αυτή η αναφορά στη διαφοροποίηση γύρω από την εβραϊκή τυπολατρεία έχει ήδη επισημανθεί και διατυπωθεί μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και μάλιστα έχει προδιατυπωθεί μέσα στους ψαλμούς του Δαβίδ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο 144ος ψαλμός στον στίχο 18, όπου εκεί διαβάζουμε «Εγγύς Κύριος πάση της υπεκαλουμένης αυτών εν αληθεία». Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, παραμένοντας στο παραπάνω ψαλμικό, τονίζει τη βαθύτερη έννοια του συγκεκριμένου στίχου, Ότι δηλαδή ο ψαλμωδός αναφέρεται στην προσευχή προς τον Θεό δια της καθαρής καρδίας, η οποία δεν προϋποθέτει την ύπαρξη συγκεκριμένου τόπου, ώστε να αναγκάζεται ο προσκυνητής του Θεού μέσα από αυτόν ή και σε αυτόν να ανατρέβει το πρόσωπο του Κυρίου. Αν και το παραπάνω ψαλμικός στίχος αποτελεί μια προεικόνηση της διδασκαλίας του Κυρίου, θα πρέπει να τονίσουμε ότι παρόμοια οπτική θεώρηση δεν υπάρχει στο σύνολο της Παλαιάς Διαθήκης, και αυτό γιατί όλη η Παλαιά Διαθήκη ήταν εμποτισμένη με το πνεύμα της εβραϊκής τυπολατρείας, η οποία ήθελε, όπως προείπαμε στην αρχή της εκπομπής, την τήρηση συγκεκριμένων τύπων, ώστε μέσα από αυτούς τους τύπους να μπορεί ο άνθρωπος να θεωρείται πιστός λάτρης και προσκυνητής του Θεού. Προχωρώντας λίγο παρακάτω και με τη βοήθεια πάντα των πατέρων της Εκκλησίας μας, θα τονίσουμε ότι η εμπνεύματη και αληθεία πνευματική λατρεία του Θεού ταυτόχρονα εισάγει μέσα και μια διάκριση μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Σχολιάζοντας τη διδασκαλία του Κυρίου περί λατρείας σε πνεύματι και αληθεία, βλέπουμε ακριβώς ότι ο Θεός είναι το πνεύμα και ο άνθρωπος είναι η πνοή. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν ο Θεός, ου σώμα αυτόν λέγομεν είναι, σύμφωνα με τον Οριγένη, προς γάρα τη διαστολή των αισθητών έθος, τη γραφή τα νοητά ονομάζει πνεύματα και πνευματικά. Ο ίδιος Πατέρας της Εκκλησίας επιμένει ότι με τη συγκεκριμένη προτροπή του ο Κύριος αντιπαραθέτει το πνεύμα προς το σώμα, ώστε να αναδειχθεί αυτή η διαφορά, η οντολογική διαφορά μεταξύ Θεού που είναι πνεύμα και ανθρώπου που είναι ύλη. Παράλληλα με την αναφορά της Εκκλησιαστικής Γραμματείας στην πνευματική φύση της θεότητας, όπως το αναφέραμε παραπάνω, και στην αντιδιαστολή της με την ανθρώπινη φύση, οι πατέρες της Εκκλησίας μας περνάνε ένα βήμα παραπάνω και μιλάνε για τη θεολογία περί του προσώπου του Κυρίου ως πνεύματος και αληθείας. Μάλιστα, ο Μέγας Αθανάσιος παρουσιάζει την λατρεία εν πνεύματι, υπενθυμίζοντάς μας ότι πνεύμα προσώπου ημών Χριστός Κύριος εστίν. Μάλιστα, ο ίδιος Πατέρας συνδέει την προτροπή του Κυρίου περί λατρείας εν πνεύματι και αληθεία με το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 17 στίχο 17, όπου εκεί διαβάζουμε «Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία, ο λόγος ο σως αληθεία εστί». Στο σύνολο της πατερικής θεολογίας διαπιστώσουμε πως το εν αληθεία που αναφέρεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ταυτίζεται με το εν Χριστώ, και η προτροπή του Κυρίου περί λατρείας του Θεού εν πνεύματι και αληθεία υποδηλώνει την παρουσία του Υιού ως μεσίτου της προς τον Θεό λατρείας. Γι' αυτό και η συγκεκριμένη διδασκαλία του Κυρίου προς τη Σαμαρίτιδα μας υπενθυμίζει το έλεος του Θεού προς εμάς δια του μονογενούς, δηλαδή ακριβώς την σωτηρία που παρέσει ο Θεός δια της αποκεκαλυμμένης αλήθειας που είναι το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η εν λόγω προτροπή επομένως αποκτά έναν καθαρό χριστολογικό περιεχόμενο και αποκαλύπτει την αβαθύτερη έννοια του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου κεφάλαιο 14 στίχη 6 «Εγώ είμαι η αλήθεια», όπου εκεί ο Χριστός μιλάει για τον εαυτό του. Σύμφωνα με αυτό, οι αληθινοί προσκυνητές του Θεού καλούνται να προσκυνήσουν εν πνεύματι και αληθεία, που αλήθεια δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, δηλαδή το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Εκτός όμως από την παραπάνω χριστολογική αναφορά στη διδασκαλία του Κυρίου όπως αυτή παρουσιάστηκε στη Σαμαρίτισσα, δηλαδή για την εμπνεύματη και αληθεία προσκύνηση του Κυρίου, ερχόμαστε να αναδείξουμε και μια καινούρια προσέγγιση, μια καινούρια πνευματική προσέγγιση, και μάλιστα υπό το δεδομένο της πνευματολογικής προοπτικής. Ο Άγιος Επιφάνιος Σαλαμίνος διακηρύσει ότι το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι εκείνο που υπαγορεύει την προτροπή περί λατρείας εν πνεύματι και αληθεία. Η παραπάνω θέση του Αγίου Επιφανίου Σαλαμίνος δικαιολογείται υπό την βάση ότι μέσα στην θεολογία της Καινής Διαθήκης και στη διδασκαλία της Καινής Διαθήκης περί του Αγίου Πνεύματος, το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, εμφανίζεται ως πνεύμα αληθείας. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 14 στίχη 17, το οποίο μάλιστα είναι αυτό το οποίο και θα οδηγήσει τους πιστούς να γνωρίσουν ολόκληρη την πληρότητα της αληθείας, που διαβάζουμε στο ίδιο Ευαγγέλιο του Ιωάννου κεφάλαιο 16 στίχος 13. Μάλιστα αργότερα ο Απόστολος Παύλος σε συνέχεια του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου θα τονίσει ότι η πληρότητα της αληθείας που δίνεται με το Άγιο Πνεύμα είναι αυτή η παρεχόμενη δυνατότητα σε μας να μπορούμε να λατρεύουμε τον Θεό που είναι ο ίδιος του πνεύμα. Διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή: «Εφόσον το τι προσευξόμεθα καθόδι ουκ είδαμεν, αλλά αυτό το πνεύμα υπερνιχάνει στεναγμής αλαλήτης». Με αυτόν τον τρόπο ο Απόστολος Παύλος δηλώνει περίτρανα πάνω σε μια πνευματολογική βάση ότι αυτός ο οποίος διδάσκει στον άνθρωπο το πώς πρέπει να προσκυνεί τον Θεό, το πώς αυτό που λέει το Ευαγγέλιο δεν προσκυνεί, δεν είναι άλλο από το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, το οποίο εξηγεί, ερμηνεύει, φανερώνει και αποκαλύπτει την αλήθεια του Ευαγγελίου στην καρδιά του αληθινού προσκυνητού του Θεού, ώστε να μπορεί τελικά αυτός με την βοήθεια του Παναγίου Πνεύματος να κατανοήσει τον σωστό τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να λατρευθεί ο Θεός. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, συνεχίζοντας αυτή την πνευματολογική προσέγγιση, θα αναφέρει: «Το Πνεύμα εστίν ενώ προσκυνούμεν και διού προσευχόμεθα. Πνεύμα γάρ φυσήν ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Και πάλι το γάρ τι προσευξόμεθα κάθον δι ουκ είδαμεν, αλλά αυτό το πνεύμα περτυχάνειν υπερ ημών στεναγμής αλαλήτης και προσεύξομαι το πνεύματι, προσεύξομαι και το νοή του τέστην εννοεί και πνεύματι. Το ουν προσκυνήν το πνεύματι ή προσεύχεστε, ουδέν άλλον ή μη φαίνεται, ή αυτό εκείνον την ευχήν προσάγειν και την προσκύνησιν». Με όλα τα παραπάνω γίνεται απόλυτα κατανοητό πως η διδασκαλία του Κυρίου περί λατρείας εν πνεύματι και αληθεία παραπέμπει στην δράση του Αγίου Πνεύματος ως διδασκάλου της αληθινής προσευχής και ως παρακλήτου, δηλαδή ως αναπληρούντος τον Κύριο μετά την ανάληψή του. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται περίτρανα η σχέση μεταξύ Χριστού και Αγίου Πνεύματος στην αποκάλυψη του τρόπου λατρείας του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, έρχεται να φωτίσει τον αληθινό προσκυνητή και να του αναδείξει τον πραγματικό τρόπο λατρείας του Θεού, που όπως έχουμε πει μέχρι και τώρα ξεφεύγει από την τυπολατρική διατύπωση μέσων λατρείας και αναγάγεται σε μια πιο πνευματική, πιο ψυχική, πιο λογική, πιο ουσιώδη λατρεία του Θεού, που βρίσκει ως κέντρο αναφοράς την καρδιά του αληθινού προσκυνητού του Θεού. Μάλιστα ο Μέγας Βασίλειος θα τονίσει πως η εμπνεύματη λατρεία δηλώνει το γεγονός ότι το Άγιο Πνεύμα συμπεριλαμβάνεται στην προσκύνηση της Αγίας Τριάδος. Με αυτόν τον τρόπο τονίζεται ιδιαίτερα η ενότητα των προσώπων της Αγίας Τριάδος και αναδεικνύεται μέσα από αυτήν η λατρεία, η αληθινή, λέγοντας ο Άγιος ο Μέγας Βασίλειος: «Η αληθινή τίνην προσκυνητέ προσκυνούσι μεν το πατρί, αλλά εν αυτό το πνεύμα, αχώριστον γάρ του Υιού το πνεύμα ως αχώριστος ο Υιός του Πατρός». Γι' αυτό και η παραπάνω αναφορά έρχεται να τονίσει το γεγονός ότι η δοξολογία μέσα στο χώρο της Ορθόδοξης Λατρείας είναι τριαδική, και είναι τριαδική γιατί υπάρχει ενότητα μεταξύ των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Άρα, οποτεδήποτε λατρεύεται ο Χριστός, την ίδια στιγμή τιμάται και λατρεύεται ο Πατήρ και την ίδια στιγμή τιμάται και λατρεύεται και το Άγιο Πνεύμα, δείχνοντας ακριβώς αυτή τη συνάφεια μεταξύ της αληθινής προσευχής και της διδασκαλίας περί Αγίας Τριάδος. Άλλωστε, όπως τονίσαμε και στην πρώτη μας εκπομπή, Ορθοδοξία δεν αποτελεί μόνο η ορθή δόξα, δηλαδή η ορθή διδασκαλία περί Θεού, αλλά κυρίως ορθοδοξία είναι η ορθή δοξολογία, ο σωστός τρόπος προσευχής και δοξολογίας του ονόματος του Θεού, που πάντοτε γίνεται αναφορά περί της Αγίας Τριάδος. Ο πιστός χριστιανός που κατανοεί τη διδασκαλία της Εκκλησίας γύρω από το ζήτημα της Αγίας Τριάδος είναι αυτός που τελικά μπορεί να προσκυνήσει και τον Θεό εν πνεύματι και αληθεία. Η αλήθεια του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας μέσα από την θεολογία είναι τα δύο στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν τον άνθρωπο να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσει τον Θεό, ώστε τελικά να καταστεί ο ίδιος του αληθινός, ουσιαστικός και πραγματικός προσκυνητής του Θεού, μακριά από τύπους οι οποίοι τύποι νεκρώνουν το πνεύμα, αδυνατούν τον άνθρωπο και δεν τον βοηθούν στην αναγωγή του προς τον Θεό. Το πνεύμα είναι αυτό το οποίο ζωογονεί, ζωοποιεί και βοηθά τον καθένα από εμάς να αναχθεί στο πρόσωπο του Κυρίου, ώστε τελικά να βιώσει την πραγματική θεολογική σχέση και επαφή με τον Χριστό και να μπορέσει να τον λατρεύσει, δείχνοντάς το τέλος την αληθινή λατρεία, αγάπη και προσκύνηση του προσώπου του. Θα πρέπει να τονιστεί πως οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ζώντας ακριβώς και βιώνοντας αυτό το πνευματικό στοιχείο μέσα στην Ορθόδοξη Λατρεία, κατανοούν το γεγονός ότι υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις μέσα από τις οποίες μπορούν να αναλυθούν και να αναδειχθεί η φύση της αληθινής χριστιανικής λατρείας. Χαρακτηριστικά ο Οργένης αναφέρει ότι εκείνοι που προσκυνούν τον Θεό εν πνεύματι και αληθεία είναι οι καταλήθιαν και ου κατά πλάνη προσκυνούντες. Δηλώνει ότι εν λόγω προσκύνηση προϋποθέτει την αποδοχή της ορθής πίστεως. Σε άλλο σημείο, ο Μέγας Αθανάσιος θα προσθέσει ότι προϋποθέτει και την απόρριψη της ματαιότητας. Γι' αυτό, σε κάποια διήγηση μαρτυριών των πρώτων αιώνων, η λατρεία εν πνεύματι και αληθεία υποδηλώνει τη σταθερότητα της πίστεως και αντιδιαστέλλεται προς τη ματαιότητα της πλάνης των ειδώλων. Σε συνέχεια αυτό που είπαμε προηγουμένως, ο άνθρωπος ο οποίος επιθυμεί να λατρεύσει πραγματικά τον Θεό καλείται να έχει μια κρυστάλλινη πίστη, να γνωρίζει ακριβώς το δόγμα και βάσει αυτής της πεποίθησης και της διδασκαλίας της Εκκλησίας να οδηγείται αναγωγικά προς το πρόσωπο του Θεού, αφού πρώτα έχει κατανοήσει ποιος είναι ο Θεός, ποια είναι η Τριάδα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά των τριών θείων προσώπων και τελικώς, έχοντας ως υπόβαθρο αυτό, να μπορεί να δοξολογεί στο έπακρο τον Θεό μέσα ακριβώς από την ορθή διδασκαλία για να φτάσει τελικά στην ορθή δοξολογία. Η πνευματική ζωή του Χριστού έρχεται σε απόλυτη συνάφεια με την εμπνεύματη και αληθεία λατρεία του προσώπου του Κυρίου. Τονίζεται μάλιστα από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο ότι η προτροπή του Κυρίου περί της αληθινής λατρείας, μας εισάγει στα υψηλότερα και τα πνευματικότερα. Ενώ αλλού ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος τονίζει ότι η παραπάνω προτροπή του Κυρίου δηλώνει την πνευματική ζωή. Ο επουράνιος πνευματικός πλούτος, θα πει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, ο οποίος καθιστά αληθινούς προσκυνητές όλους εκείνους οι οποίοι είναι πλούσιοι στο πνεύμα και διακρίνονται ως πένητες και φτωχοί της αμαρτίας. Με αυτόν τον τρόπο κατανοούμε το γεγονός πως η συνεπή πνευματική ζωή είναι μία από τις βασικές προϋποθέσεις που θέτουν οι πατέρες, ώστε να μπορεί ο πιστός χριστιανός να λατρεύσει τον Θεό εν πνεύματι και αληθεία. Είναι ανάγκη λοιπόν οι αληθινοί προσκυνητές του Θεού να αναλάβουν ένα πνευματικό αγώνα, ο οποίος αγώνας δεν είναι κατά σάρκα και δεν είναι σύμφωνα με τις δυνάμεις τους, αλλά γίνεται κατά πνεύμα. Μάλιστα, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τονίζει πως αληθινοί προσκυνητές του Θεού είναι εκείνοι που ου κατά σάρκα, αλλά πονηρούς δι περικόπτει λογισμούς και σταυρούνε αυτόν και τας αλόγους ανερήν επιθυμίας και καταφάσκην. Στον αγώνα αυτό, κεντρικό σημείο είναι το ου κατά σάρκα, δηλαδή μια ζωή χωρίς τα πάθη της αμαρτίας. Είναι γεγονός πως ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καταφέρει να καθαρίσει την ψυχή του από τα σαρκικά πάθη είναι αδύνατο να προσεγγίσει το πρόσωπο του Θεού και να το λατρεύσει τελικά εμπνεύματι και αληθεία. Αυτή η καθαρότητα της ψυχής και η καθαρότητα της καρδιάς ως τόπος συνάντησης του Θεού με τον άνθρωπο αποτελεί το σημείο αναφοράς για την πνευματική λατρεία μέσα στην Ορθόδοξη Χριστιανική παράδοση. Οι προσκυνητές του Θεού, οι οποίοι προσκυνούν τον Κύριο εμπνεύματι και αληθεία, είναι υποχρεωμένοι, πρέπει να τονίσουν το γεγονός, να βρουν τον τρόπο ώστε μέσα στο χώρο της καρδιάς, την καθαρή από τα πάθη, να αφήσουν χώρο για να εμφανιστεί εκεί η παρουσία του προσώπου του Χριστού, το οποίο μαζί με το Άγιο Πνεύμα θα τους οδηγήσει στην εμπνεύματι και αληθεία λατρεία του Κυρίου. Σε άλλο σημείο ο Οργένης θα τονίσει ότι οι αληθινοί προσκυνητές είναι οι εμπνεύματοι και μη σαρκοί. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μέχρι εδώ οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ειδικά για τον θέμα του πνευματικού αγώνα, επαναλαμβάνουν την θεολογία του Αποστόλου Παύλου στην προς Ρωμαίους επιστολής, όπου εκεί η ζωή του πνεύματος αντιδιαστέλλεται προς τη ζωή της σάρκας, δηλαδή της αμαρτίας. Διαβάζουμε συγκεκριμένα στην προς Ρωμαίους επιστολή κεφάλαιο 8. «Ο γάρ νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού ηλευθέρωσέν σε από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Το γάρ αδύνατο του νόμου ενώ εισθένει δια της σαρκός, ο Θεός τον εαυτού ιών πέμψας εν ομοιώμα της σαρκός αμαρτίας και περί της αμαρτίας κατέκρινε την αμαρτία εν σαρκή». Εδώ ο Απόστολος Παύλος τονίζει ότι αυτός ο οποίος επιθυμεί να λατρεύσει τον Θεό θα πρέπει να το κάνει όχι με το πνεύμα της αμαρτίας, αλλά με το πνεύμα της χάριτος, με το πνεύμα της αρετής, με το πνεύμα της αγωγής και κυρίως του πνευματικού αγώνα, ο οποίος πνευματικός αγώνας καθαρίζει την καρδιά μέσα από τα πάθη.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της Ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. ενθουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
0: Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας και ακούτε τη θεολογική εκπομπή Ευσχημόνος και Κατά Τάξη. Στη σημερινή μας εκπομπή μιλάμε για την εμπνεύματη και αληθεία λατρεία του Θεού όπως αυτή παρουσιάστηκε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 4 στίχους 7-42 και όπως αυτή παραδιατηρεί τα στοιχεία της διαφοροποίησης από την παλαιά εβραϊκή τυπολατρεία. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας τονίσαμε ιδιαιτέρως το γεγονός ότι η εβραϊκή λατρεία χαρακτηρίζονταν από μία σειρά τύπων οι οποίοι δέσμευαν τον Εβραίο της εποχής και τον κρατούσαν μακριά από την επαφή του με τον Θεό. Τονίσαμε την παρουσία, τον τρόπο με τον οποίο οι πατέρες της Εκκλησίας μας αντιμετώπισαν το θέμα της εμπνεύματη και αληθείας λατρείας του Θεού και επιμείναμε ιδιαίτερως στον πνευματικό αγώνα τον οποίο καλείται να κάνει ο καθένας από εμάς ώστε να καθαρίσει την καρδιά από τα πάθη και να μπορέσει τελικά να την καταστήσει ναό του Αγίου Πνεύματος και τόπο συνάντησης του Θεού με τον άνθρωπο για μια πνευματική και αληθινή λατρεία του Θεού. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε από το προηγούμενο ημίωρο πως η βασική πεποίθηση των πατέρων είναι πως η εμπνεύματη και αληθεία λατρείας του Θεού γίνεται με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος μέσα σε μια τριαδολογική αναφορά δεδομένου ότι τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα συνδέονται με την ενότητα των ιδιωμάτων. Στη συνέχεια λοιπόν όσων είπαμε παραπάνω θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο Οργένης επισημένοντας την πνευματική λατρεία του Θεού και την παρουσία του πνευματικού αγώνα δεν παραπέμπει μονάχα στον πνευματικό αγώνα εναντίον των παθών αλλά εισάγει μέσα στη θεολογία του και μια πτυχή της προτροπής του Κυρίου τονίζοντας τη σχέση λατρείας του Θεού με τη λατρεία των αγγέλων. Όπως τονίζει αλλού ένας άλλος πατέρας της Εκκλησίας, ο Δίδυμος ο Αλεξανδρεύς, η εμπνεύματη και αληθεία λατρεία είναι τρόπος λατρείας του Θεού αντίστοιχος με τον τρόπο που οι άγγελοι λατρεύουν τον Θεό. Την ίδια άποψη εκφράζει και ο Οργένης, ο οποίος αναφέρεται στη νοητή και επουράνια λατρεία των αγγέλων, στην οποία κατά την άποψή του παραπέμπει η λατρεία εμπνεύματη και αληθεία. Με αυτόν τον τρόπο θέλουν οι πατέρες να τονίσουν την παρουσία της πραγματικής λατρείας από τον Θεό μέσω των αγγέλων. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος όμως προσεγγίζει το παραπάνω θέμα μέσα από μια διαφορετική οπτική της εμπνεύματης και αληθείας λατρείας του Θεού. Τονίζει ότι η λατρεία του Θεού πρέπει να προσφέρεται στον Θεό δια του εν ημίν ασωμάτου. Με την επισήμαση αυτή, δηλαδή της ασώματης λατρείας, δεν εννοεί μονάχα τη λατρεία των αγγέλων η οποία είναι συνεχής και ασταμάτητη, αλλά ταυτόχρονα δηλώνει την προσπάθεια του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά από εμάς, ώστε να ομοιάσει με τους αγγέλους μέσα από τον πνευματικό αγώνα. Μάλιστα θα λέγαμε ότι αυτή η αγγελική λατρεία του Θεού, ή δηλαδή ασώματη λατρεία του Θεού όπως ακριβώς την παρουσιάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην παράδοση της Εκκλησίας γίνεται και συναντάται μέσα στη τάξη των μοναχών εκεί που ακριβώς ο μοναχός ενδυόμενος στο αγγελικό σχήμα υποδύεται ακριβώς όλα εκείνα τα στοιχεία της εισαγγέλου ζωής και φτάνει σε σημείο ώστε η ζωή του όλη να ομοιάσει με αγγελική ζωή μέσα στην οποία εντάσσεται και το γεγονός της πραγματικής πνευματικής λατρείας του Θεού. Ο Μέγας Αθανάσιος, συνεχίζοντας τη σκέψη ότι τελικά οι πραγματικοί και αληθινοί προσκυνητές είναι οι μοναχοί εξαιτίας του ότι ζουν ζωή ίση με αυτή των αγγέλων, θα πει «Τι είναι εσύ αληθινοί προσκυνητέ» Ήτινες μήτεν το όρι εκείνο, μήτεν Ιερουσαλήμ, αλλά εμπνεύματι και αληθεία προσκυνούσιν το Θεόν. Ούτι εισιν, η εν ερήμης και όρεση και σπηλαίης και τεσοπές της γης κατοικούντες, ήτινες χωρίς συνάξεως εκκλησιαστικής και έργων αγαθών, θείο πνεύματι φωτιζόμενη, εμπνεύματι και αληθεία προσκυνούσιν το Θεό και Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Με αυτόν τον τρόπο διαφαίνεται η αλήθεια ότι η εμπνεύματη και αλήθεια λατρεία του Θεού καθορίζεται απόλυτα από τον πνευματικό αγώνα του καθενός από εμάς ξεχωριστά, ο οποίος είναι παρόμοιος με αυτόν του μοναχισμού, αλλά και με τον ίδιο τον αγώνα που κάνει ο καθένας μας, είτε βρίσκεται μέσα στο μοναχισμό είτε είναι εκτός αυτού. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι πατέρες της Εκκλησίας εντείνουν και τονίζουν την έννοια του πνευματικού αγώνα για να δείξουν σε άλλο σημείο τις βασικές προϋποθέσεις τις οποίες θα πρέπει να έχει ο αληθινός προσκυνητής του Θεού, ώστε τελικά βάσει αυτών να μπορεί να προσεγγίσει το πρόσωπο του Κυρίου και να λατρεύσει πραγματικά και αληθινά επνεύματι και αληθεία τον Κύριο, για να γίνει όχι μόνο σωστός αλλά και αληθινός προσκυνητής του Θεού. Παρουσιάζοντας λοιπόν τις προϋποθέσεις του αληθινού προσκυνητού του Θεού, θα τονίσουμε ότι μία από τις μορφές αυτές είναι η καθαρότητα και ο καλοπισμός της ψυχής. Ο Μέγας Βασίλειος σε κάποιο έργο του θα τονίσει ότι οι λατρεύοντες εν πνεύματι και αληθεία είναι όσοι από καρδίας καθαράς αναπέμπουσι τας ψαλμωδίας του Κυρίου. Και απευθύνοντας ο ίδιος αναφορά στους ακροατές του, αποκαλύπτει την έννοια της καθαρότητας της καρδιάς. Μάλιστα αναφέρει πόση από πορνείας εστάση εντάφθα, πόση από κλοπής, πόση δόλων, πόση ψευδολογία εν τες καρδίες κρύπτοντες, ψάλιν ίοντε τη αληθεία μη ψάλλοντες. Οι παραπάνω προϋποθέσεις αναφέρονται από το Μέγα Βασίλειο για να δείξει ακριβώς ότι ταυτίζεται η καθαρότητα της καρδιάς μας με την ελευθερία της ψυχής από την πορνεία, την κλοπή, τον δόλο, την ψευδολογία, στοιχεία τα οποία εμποδίζουν τον αληθινό προσκυνητή του Θεού να προσεγγίσει το πρόσωπο του Κυρίου και τελικά να μπορέσει να συνδεθεί με Αυτόν δοξολογικά. Σε άλλο σημείο θα ακούσουμε τον Τερτυλιανό να τονίζει πως εφόσον ο Θεός ως πνεύμα είναι αναμάρτητος, οφείλει και ο άνθρωπος που επιθυμεί να τον λατρεύσει εν πνεύματι και αληθεία και ο ίδιος να μην αμαρτάνει. Υπό την έννοια βέβαια της αναμαρτησίας δεν πρέπει να νοηθεί η παντελής απουσία αμαρτίας, αλλά ο διαρκής πνευματικός αγώνας εναντίον των παθών με στόχο και σκοπό την κάθαρση της ψυχής από τα πάθη, ώστε τελικά με καθαρή καρδιά να μπορέσει ο άνθρωπος να προσεγγίσει το Θεό. Είναι αυτό το οποίο τονίζει σε άλλο σημείο ο Οργένης, ότι οι αληθινοί προσκυνητές είναι εκείνοι οι οποίοι δεν επιτελούν την επιθυμία της σάρκας, δηλαδή τη σαρκική αμαρτία. Για αυτούς επισημαίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι οφείλουν να έχουν καθαρότητα νου και ψυχής, δύο στοιχεία τα οποία αποτελούν την αληθινή ειδονή, τη σοφροσύνη και την κοσμιότητα. Χωρίς την καθαρότητα της ψυχής και έχοντας την επιθυμία της σαρκός, η οποία λειτουργεί μες τον άνθρωπο, είναι αδύνατον ο άνθρωπος να προσεγγίσει τον Θεό, πολύ δε περισσότερο να τον λατρεύσει πραγματικά εν πνεύματι και αληθεία. Οι πατέρες σε αυτό το σημείο τονίζουν την αναμαρτησία, όπως προείπαμε, αλλά με την έννοια του συνεχούς αγώνα καθάρσεως της ψυχής από τα πάθη. Βέβαια, ο Μέγας Αθανάσιος, συνεχίζοντας από την προηγούμενη ενότητα που αναφερθήκαμε, τονίζει ότι αυτή την καθαρότητα την έχουν οι μοναχοί οι οποίοι λατρεύουν τον Θεό αμέμπτος και εν πάση ευσεβία και σεμνότητο των αρετών διαλάπποντες. Πρόκειται δηλαδή, θα λέγαμε, για τους αληθινούς προσκυνητές του Θεού, οι οποίοι είναι ικανοί να σηκώσουν τα όσια χέρια τους προσευχόμενοι προς τον Θεό. Σε αυτό το σημείο, ανοίγοντας μια μικρή παρένθεση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλοι εμείς οι χριστιανοί που ζούμε μέσα στον κόσμο οφείλουμε ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη προς τους μοναχούς, οι οποίοι ζώντας μέσα στο μοναστήρι μπορούν και αναπληρώνουν τον πνευματικό δικό μας αγώνα με τις συνεχές και αδιάλειπτες προσευχές τους, δεδομένου ότι εμείς που ζούμε στον κόσμο αδυνατούμε πολλές φορές να ολοκληρώσουμε τα πνευματικά μας καθήκοντα. Αλλά οι μοναχοί ως μέλη της Εκκλησίας και εμείς οι οποίοι έχουμε σύνδεσμο με τα μέλη της Εκκλησίας που είναι οι μοναχοί μπορούν και να πληρώνουν και τις δικές μας αδυναμίες. Σε συνέχεια όλο τον παραπάνω θα πρέπει να τονιστεί πως η ζωή της πνευματικής καθάρσεως είναι η αληθινή ζωή την οποία μας δώρισε ο Κύριος μέσα από την κάθαρση από την αρχαία αμαρτία. Η καλλιέργεια επομένως μιας πνευματικής ζωής μακριά από την αμαρτία βοηθά τον άνθρωπο ώστε να προσεγγίσει τις προϋποθέσεις εκείνες που χρειάζονται ώστε να αποδώσει στον Θεό τη λατρεία εν πνεύματι και αληθεία. Χωρίς συνεπή πνευματική ζωή, χωρίς άσκηση, χωρίς πνευματικό αγώνα είναι αδύνατον ο άνθρωπος σύμφωνα με την πατερική θεολογία να προσεγγίσει την εμπνεύματη και αληθεία λατρεία του Θεού και άρα αδυνατεί να κατανοήσει τον αληθινό τρόπο με τον οποίο μπορεί να προσκυνά τον Κύριο. Βέβαια οι πατέρες της Εκκλησίας μας ως σωστοί παιδαγωγοί δεν παραμένουν μονάχα στην αρνητική διατύπωση γύρω από τις προϋποθέσεις με τις οποίες πρέπει να προσεγγιθεί η λατρεία του Θεού, δηλαδή δεν αναφέρονται μόνο στην αμαρτία και πόσο ο άνθρωπος θα πρέπει να την αποφεύγει, αλλά κάνουν ένα βήμα παραπάνω δίνοντας ακριβώς την ευκαιρία σε όλους εμάς να προσεγγίσουμε τον Θεό. Με ποιον τρόπο, αναφέροντας τις συγκεκριμένες αρετές με τις οποίες θα πρέπει, στις οποίες θα πρέπει να ασκηθούμε ώστε ως πραγματικοί και αληθινοί προσκυνητές να προσεγγίσουμε το πρόσωπο του Κυρίου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος διακηρύσει ότι η αληθινή λατρεία είναι εκείνη που χαρακτηρίζεται από την επιοίκεια, τη σοφροσύνη, την ελεημοσύνη, την ανεξικακία, τη μακροθυμία, την ταπεινοφροσύνη, την παροχή συγνώμης, την καλή προαίρεση, την πνευματική προθυμία και την ειλικρινή διάνοια. Με αυτόν τον τρόπο δίνει το πεδίο δράσης του καθενός από εμάς ξεχωριστά, ώστε να μπορούμε να προσεγγίσουμε το πρόσωπο του Κυρίου ασκώντας συγκεκριμένες αρετές οι οποίες είναι εύκολες, δεδομένου ότι όλες αυτές υπάρχουν ήδη μέσα μας και μπορούμε να τις ανακαλέσουμε με τον πνευματικό αγώνα. Έτσι είναι ανάγκη να τονιστεί πως η λατρεία εν πνεύματι και αληθεία του Θεού πρέπει να συμβαδίζει απολύτως με μια ζωή ούκ εν λόγω, ουδέ εν απάτη, αλλά εν αυτής της έργης. Με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε ακριβώς ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τονίζει την αναγκαιότητα ασκήσεως του καθενός από εμάς ξεχωριστά πάνω σε συγκεκριμένες αρετές, ώστε με την βοήθεια αυτών των αρετών να οδηγηθούμε τελικά στην σύνδεση με την παρουσία του προσώπου του Θεού μέσα στη ζωή μας. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας με τη λατρεία εν πνεύματι και αληθεία δεν παραμένουν μόνο στην αναφορά του πνευματικού αγώνα, αλλά προχωρούν και παρακάτω και βλέπουν και τις σωτηριώδεις ανθρωπολογικές προεκτάσεις που έχει η πραγματική λατρεία του Θεού. Θα πρέπει να επισημάνουμε το γεγονός ότι η λατρεία εν πνεύματι και η αληθεία του Θεού συνδυάζεται υπό του Κυρίου, με την υπό του Κυρίου απελευθέρωσή μας από τον θάνατο και τη φθορά. Το σωτηριώδες έργο και γεγονός απελευθέρωση του ανθρώπου από το δεσμά του θανάτου συνιστά την ανθρωπολογική προέκταση της προτροπής του Κυρίου προς τη Σαμαρίτιδα. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ερμηνεύοντας την εμπνεύματη και αληθεία και κυρίως την εναληθεία λατρεία του Θεού, τονίζει ότι η αλήθεια αποτελεί κατάσταση των μελώντων και υπέρβαση του τύπου και της εικόνας. Γι' αυτό και η κατάσταση των μελώντων, σύμφωνα με τον ίδιο πατέρα, είναι η απελευθέρωση από τον θάνατο και τη φθορά. Η λατρεία, επομένως, εν αληθεία, παραπέμπει στην αιωνιότητα της ανθρώπινης ύπαρξης και οι αληθινοί προσκυνητές καθίστανται εκείνοι που δια της αληθινής λατρείας του Θεού προγεύονται τη χαρά της αιώνιας μακαριότητας. Η σωτηριώδη προέκταση της εμπνεύματη και αληθεία λατρείας του Θεού οδηγεί τον άνθρωπο να υιοθετηθεί από τον ίδιο τον Θεό. Η αληθινή λατρεία αναδεικνύει τον άνθρωπο σε Υιό του Θεού κατά χάρη. Υπό τη συγκεκριμένη ενιολογική θεώρηση κατανοούμε το γεγονός ότι αληθινή λατρεία συνδέεται τελικά με τον προσωπικό αγιασμό του ανθρώπου. Κάθε φορά που ο άνθρωπος καθίσταται δοχείο της χάρητος του Θεού, την ίδια στιγμή υιοθετείται από τον Θεό, αναδεικνύοντας τον ίδιο τον εαυτό του ως Υιό Θεού υπό την έννοια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Η πραγματική λατρεία του Θεού εμπνεύματη και αληθεία είναι το γεγονός εκείνο το οποίο οδηγεί στη θέωση. Σύμφωνα με τον Μέγα Βασίλειο, ως φωτισμός της διανοίας δια της λατρείας είναι το γεγονός ότι η εν το πνεύματι προσκύνηση την ως εν φωτή γινόμενη της διανοίας ημών ενέργειας υποβάλλει. Ο φωτισμός της διανοίας αποτελεί την έκφραση της αγιοπνευματικής εμπειρίας του ανθρώπου, της μετοχής δηλαδή του στον αγιασμό του πνεύματος. Άλλωστε, κάθε φορά που ο άνθρωπος μπορεί και προσεγγίζει τον Θεό με την εμπνεύματη και αληθεία λατρεία, είναι σε θέση να γίνει ο ίδιος του, όπως προείπαμε, δοχείο του Αγίου Πνεύματος, άρα να οδηγηθεί στο γεγονός της θεώσεως και της σωτηρίας. Η σωτηριολογική προέκταση της χριστιανικής λατρείας πατά πάνω στο γεγονός της παρουσίας του Κυρίου μέσα στον κόσμο ως στοιχείο σωτηρίας του ανθρώπου. Η χριστιανική λατρεία πλέον νοηματοδοτείται από το γεγονός της ταφής και της ανάστασης του Κυρίου ως βασικό άξονα της εμπνεύματη και αληθείας λατρείας του Θεού. Κάθε φορά που ο άνθρωπος οδηγείται δοξολογικά προς τον Θεό, ανανεώνει αυτή τη σχέση με τον Κύριο και ανανεώνει ουσιαστικά και τις προϋποθέσεις της σωτηρίας, δεδομένου ότι αγωνίζεται πνευματικά να αποφύγει την αμαρτία και οδηγείται στη συνεχή πορεία προς το πρόσωπο του Χριστού, το οποίο σώζει από τη φθορά και τον θάνατο. Άλλωστε, όπως είπαμε και προηγουμένως, η προτροπή για εναληθεία και λατρεία του Θεού δηλώνει το πρόσωπο του Χριστού ως μεσίτη μεταξύ ανθρώπων και Θεού, και γι' αυτόν με αυτόν τον τρόπο αποκτά έντονο χριστολογικό χαρακτήρα πάνω στη βάση κατά την οποία ο Χριστός είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Η σωτηριολογική αναφορά που προέρχεται μέσα από την προτροπή του Κυρίου μας οδηγεί ακριβώς στο πρόσωπο του Κυρίου ως πραγματικού Θεού. Μέχρι σε αυτό το σημείο έγινε μια έντονη παρουσίαση γύρω από το πώς οι πατέρες της Εκκλησίας μας ερμήνευσαν, κατανόησαν και δήλωσαν το γεγονός της λατρείας εν πνεύματι και αληθεία. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι μέσα στην Ορθόδοξη Πατερική Παράδοση και μέσα στην Ορθόδοξη Πατερική Θεολογία είχε έντονο ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίσετε το θέμα, γιατί ακριβώς μέσα από αυτό φανερώνεται ο πραγματικός τρόπος λατρείας του Θεού. Οι πατέρες της Εκκλησίας τονίσαν την εμπνεύματη και αληθεία λατρεία του Θεού για να δώσουν το υπόδειγμα σε όλους εμάς που επιθυμούμε να προσεγγίσουμε ορθόδοξα και λατρευτικά το πρόσωπο του Κυρίου. Συμπερασματικά λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι βασικό στοιχείο μέσα στην θεώρηση των πατέρων είναι η εμπνεύματη και αληθεία λατρεία του Θεού ως κατάργηση της εβραϊκής τυπολατρείας. Ο νόμος δεν αντικαθίσταται μόνο σε λειτουργικούς του τύπους, αλλά και σε βασικές του δομές. Έτσι λοιπόν ο Χριστός ερχόμενος στον κόσμο εγγενιάζει ένα καινούριο τρόπο λατρείας του Θεού πάνω στον οποίο καταργούνται οι αιματηρές θυσίες, ο τόπος στον οποίο κατοικεί ο Θεός, αλλά και το ίδιο το πνεύμα της λατρείας. Η νέα λατρεία του Θεού, ο νέος τρόπος λατρείας του Θεού, υποκαθιστά την εικόνα της παλαιάς, η οποία ήταν δεσμευμένη μέσα σε μια σειρά τύπων, οι οποίοι τύποι έπνιγαν και δεν βοηθούσαν τον άνθρωπο να προσεγγίσει πραγματικά και ελεύθερα τον Θεό. Η διαφοροποίηση εβραϊκής τυπολατρείας με την χριστιανική λατρεία βρίσκεται και στο γεγονός ότι μέσα στη χριστιανική λατρεία συναντάμε τη διδασκαλία περί Θεού. Η ταύτιση του Θεού Πατέρα και του Υιού με το Άγιο Πνεύμα και την αλήθεια, καθώς και η ανάδειξη της ισοτιμίας του Αγίου Πνεύματος με τον Πατέρα και τον Υιό, είναι γεγονότα της ενδοτριαδικής ενότητας, τα οποία αποτελούν στοιχεία σύνδεσης της χριστιανικής λατρείας. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο και λίγο παραπάνω, ο άνθρωπος ο οποίος επιθυμεί να λατρεύσει πραγματικά τον Θεό καλείται να γνωρίζει ακριβώς τα στοιχεία τα οποία ορίζουν τη δογματική θεολογία της Εκκλησίας μας, επιβεβαιώνοντας τελικά ότι μέσα από τη θεολογία περί της Θείας Λατρείας εκφράζεται το δόγμα της Εκκλησίας. Φυσικά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η Παλαιά Διαθήκη αποτέλεσε τον τύπο της νέας λατρείας και οι χριστιανοί υιοθέτησαν κάποιες πτυχές της εβραϊκής λατρείας, όχι όμως και το πνεύμα της εβραϊκής λατρείας, το οποίο, όπως και προείπαμε, δεν ζωοποιούσε, αλλά σκότωνε και οδηγούσε τον άνθρωπο μακριά από τον Θεό. Όπως σημειώνει ο Αλέξανδρος Μέμαν, η λατρεία της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας συνδέονταν αποκλειστικά με το γεγονός της έλευσης του Μεσσία και τα περιστατικά της μεσσιανικής του αποστολής. Με αυτόν τον τρόπο κατανοούμε ότι δεν θα μπορούσαν να αποτελέσει σχέση μεταξύ εβραϊκής λατρείας και χριστιανικής λατρείας, δεδομένου του γεγονότος ότι στη χριστιανική και μόνο λατρεία ο Χριστός εμφανίζεται ως σωτήρας και ως Μεσσίας, με την έννοια της σωτηρίας από τη φθορά και τον θάνατο. Και αυτό και πρέπει να τονιστεί, πως η χριστιανική λατρεία δεν είναι απλά και μόνο μια ιδιωτική λατρεία που κάποιος έφερε στον κόσμο, αλλά αποτελεί μια υπενθύμηση της Θείας Οικονομίας πάνω στο γεγονός της κατάργησης του θανάτου και της Αναστάσεως του Ιησού. Είναι η χριστιανική λατρεία μια καταγγελία του θανάτου και της Αναστάσεως του Κυρίου. Έξω από αυτή την πίστη στο πρόσωπο του Ιησού, έξω από αυτή τη διαβεβαίωση ότι τελικά ο θάνατος δεν έχει καμία δύναμη πάνω στον άνθρωπο, η χριστιανική λατρεία δεν έχει κανένα νόημα. Η διαφοροποίηση λοιπόν της χριστιανικής από την εβραϊκή λατρεία είναι σαφής και φυσιολογική. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο και ανακαίνισε τα πάντα. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία της ανακαινήσεως εντάσσεται και η παλαιά εβραϊκή λατρεία. Αυτήν την αλήθεια της ανακαίνησης και τον δυναμισμό με τον οποίο ο Χριστός διατύπωσε την πραγματικότητα την συναντάμε μέσα στην θεολογία του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος αναφέρει στους προς Κορινθίους «Τα αρχαία παρήλθε, ιδού γέγονε κοινά τα, κενά τα πάντα». Αυτήν την ανανεωτική αλήθεια πρέπει να βιώνει η χριστιανική εκκλησία μέσα από την χριστιανική ορθόδοξη λατρεία. Και όσο η Εκκλησία αναγνωρίζει αυτήν την σωτηριολογική βάση της παρουσίας του Ιησού μέσα στη ζωή της, τόσο μπορεί και ανανεώνει και μεταμορφώνει τις καρδιές και τις διάνοιες των εμπνεύματι λατρευόντων και όσων επιθυμούν να λατρεύσουν πραγματικά τον Θεό. Άλλωστε, η Εκκλησία ως κοινότητα αποτελεί το νέο Ισραήλ, ο οποίος αποκτά τον καινούριο τρόπο με τον οποίο αφομοιώνει τα παλαιά της Παλαιάς Διαθήκης και τα επαναδιατυπώνει έχοντας ως σημείο αναφοράς το πρόσωπο του Κυρίου. Οι πιστοί χριστιανοί, ως άνθρωποι που λατρεύουν πραγματικά εν πνεύματι και αληθεία τον Κύριο, καλούνται να προσφέρουν τον εαυτό τους θυσία στον Χριστό, να συσταυρωθούν με Αυτόν, να συναναστηθούν μαζί Του και να παραπατήσουν μέσα στην καινούργια ζωή που φέρνει η Ανάσταση. Αυτή η απόρριψη της πλάνης, ο έντονος πνευματικός αγώνας, η καθαρότητα του νου καθώς και το άνοιγμα της καρδιάς προς τον Κύριο αποτελούν τα βασικά στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο που επιθυμεί να συναντήσει τον Χριστό εν πνεύματι και αληθεία. Η προτροπή του Κυρίου προς τη Σαμαρίτιδα αποτελεί μια λειτουργική υπενθύμηση ακόμα και στο σήμερα, πως κάθε φορά που ο άνθρωπος αποφεύγει την πνευματική ένωση με τον Θεό, αδυνατεί να λατρεύσει ορθόδοξα τον Θεό. Και αυτή η ορθόδοξη λατρεία είναι βασικό στοιχείο της ζωής της Εκκλησίας, όπως θα δούμε και σε επόμενες εκπομπές μας. Γι' αυτό και ο πιστός χριστιανός θα πρέπει να οδηγείται συνεχώς προς τον πνευματικό αγώνα, να αναγάγεται προς τα πνευματικά σκαλοπάτια της ένωσής του με τον Θεό, ώστε τελικά στη συνάντησή του με τον Κύριο εν Αγίω Πνεύματι να μπορεί και να λατρεύει τον Θεό εν πνεύματι και αληθεία. Φίλες και φίλοι, η απόψινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Είμαστε σίγουροι ότι προσπαθούμε να σας δώσουμε κάποιες πτυχές της ορθόδοξης χριστιανικής λατρείας, ώστε αυτές να αποτελέσουν την βάση για τα επόμενα θέματά μας. Αν δεν τοποθετηθούν σωστά τα θεμέλια μιας ορθόδοξης λειτουργικής θεολογίας, είναι αδύνατο να κατανοήσουμε αργότερα το βάθος των μυστηρίων της Εκκλησίας και το λόγο των οποίων τελούνται μέσα σε αυτήν. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη φορά με αντίστοιχο θέμα λειτουργικής θεολογίας. Μέχρι τότε, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι μία. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Μουσικός ελληνισμός. Μια εκπομπή με παραδοσιακούς οργανικούς σκοπούς και τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός

είναι ως γνωστό θεμελιωμένες πάνω στους ήχους της βυζαντινής μουσικής και μαρτυρούν για πολλωστή φορά ότι τα τραγούδια μας είναι συνυφασμένα με την Ορθόδοξη παράδοση. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τις ποιητικές κατασκευές, όπου η θεματολογία, όπως και το εθνικό μας μέτρο, ο Ιαμβικός 15 σύλλαβος, ακουμπούν τη Βυζαντινή εποχή και την αρχαία. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει σκιαθήτικα τραγούδια από τη συλλογή του ιερέως Γεωργίου Ρίγα. Μια συλλογή που είχε εκδοθεί παλαιότερα από την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών της Θεσσαλονίκης και έτσι σώθηκαν πολλά τραγούδια του νησιού. Ο Γεώργιος Ρίγας, διδάσκαλος, ιερέας, ασχολήθηκε με τη λαογραφία, τη βυζαντινή μουσική και την υμνογραφία. Γεννήθηκε στη Σκιάθο στις 20 Νοεμβρίου του 1884 και κοιμήθη στην Αθήνα στις 11 Ιουλίου του 1961. Η πνευματική του καλλιέργεια οφείλεται στους Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και Αλέξανδρο Μωραϊτίδη. Δεν θα μπορούσε όμως να ξεφύγει από την θρησκευτική ατμόσφαιρα του νησιού. Η αγάπη του για τη μουσική τον οδήγησε στο να καταγράψει σχεδόν όλα τα τοπικά δημοτικά τραγούδια. Δεν είναι γνωστά στο ευρύ κοινό, όπως προείπαμε, και είναι λάθος να θεωρηθεί πως η Σκιάθος απουσιάζει από την άειλη πολιτισμική κληρονομιά. Το πρώτο λοιπόν μας λέει: «Ένα καράβι από τη Χιό έρχεται το γυαλό γυαλό και έχει μέσα χιώτισες, δασκάλες και μαστόρισες. Έχει μαστόρι τηνιακή που μαστορεύουν το φιλί. Γεια σας μαστόρι τηνιακή, πόσο πουλάτε το φιλί. Της παντρεμένης 4, της χείρας 14, του κοριτσιού του Λεύθερου ένα φλουρί βενέτικο. Ένα φλουρί βενέτικο και εκείνο κασαβέτικο, δηλαδή κάλπικο, ψεύτικο». Το συγκεκριμένο ποιητικό κείμενο είχε παραποιηθεί παλιότερα λόγω άγνοιας, με αποτέλεσμα να χάνεται το νόημά του. Στην παραλλαγή της Σκιάθου συναντάμε τους μαστόρους από την Τίνο που μαστορεύουν το φιλί. Θα ακολουθήσει Καλαματιανό του έρωτα και της αγάπης. Αυτές οι δύο φαινομενικά παρόμοιες λέξεις παρουσιάζονται στα ακόλουθα δύστιχα. Ο έρωτας στην αρχή και η αγάπη στο τέλος, μέσα από όμορφες εικόνες που πλάθει η λαϊκή στιχουργία για να τονίσει πως ο διαχωρισμός των όρων είναι προνόμιο της ελληνικής γλώσσας και μόνο. Άλλωστε, ο άνθρωπος, όπως είναι φυσικό, ερωτεύεται και αγαπά. Λέει λοιπόν το δεύτερο: «Έστειλα τον καϊξί μου στην ταβέρνα για κρασί, Παναγιά μου για να αργήσει να πλαγιάσουμε μαζί». Η νεαρά κόρη στέλνει τον καϊξί, τον καπετάνιο δηλαδή του καϊκιού, στην ταβέρνα για να μεθύσει, στην ουσία να αργήσει να επιστρέψει στη δουλειά του προκειμένου να πλαγιάσει με τον αγαπητικό της. Η λέξη έρωτας κακώς εννοείται ότι εκφράζει την επιθυμία για σαρκική επαφή, διότι εμπεριέχει φιλοσοφική και κοσμογονική έννοια. Γράφει ο Ησίωδος στη Θεογονία: «Ιδέρος ως κάλιστος εν αθανάτηση θεής ηλισιμελής, πάντοτε θεών πάντων τ' ανθρώπων δάμνατε, εν στήθε συνών και επίφρονα βουλήν». Δηλαδή, ο έρωτας που ο πιο ωραίος είναι ανάμεσα στους αθανάτους θεούς, αυτός που παραλύει τα μέλη και όλων των θεών και ανθρώπων την καρδιά, δαμάζει μέσα στα στήθη και τη συνετή τους θέληση. Η εικόνα αυτή δικαιώνεται με το δύστιχο του τραγουδιού, όπου ο άνθρωπος μεταβαίνει από τον έρωτα στην αγάπη. Το κτητικό αυτό συνέστημα τρυφερότητος. «Όταν η δικιά σου γλώσσα σαν να ειδώνει και λαϊδί, όλα τα πουλιά σωπαίνουν να σ' ακούσουν τη φωνή». Ακούμε λοιπόν τα δύο σκιαθήτικα τραγούδια από το εργαστήρι παραδοσιακού τραγουδιού του Λαογραφικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Δάφνης Ταξιδευτές Πολιτισμού. Παίζουν η μουσική Κώστας Κίκυλης βιολί, Κωστής Καλαϊτζάκης λαούτο, Κώστας Κοπανιτσάνος κλαρίνο, Ούτη Γιάννης Καμζέλας, Κανονάκι Αθηνά Κουκί και Κρουστά Νεκτάριος Πάλμος.

Το ξεσυρτό από τη Θράκη που ακολουθεί ασχολείται με τον συγκινητικό αποχωρισμό της νύφης από την πατρική εστία. «Σεις κουρίτσια και κουπέλες δεν πικραίνεστε καμπόσο, τύρθαν ξένα παλικάρια θα μας πάρουν την κουπέλα. Θα την πάνσει ξένου τόπου και συμμακρινά κουνάκια ή αλλιώς και συξένου βιλιέτη. Κι θα κάμει ξένη μάνα, ξένα αδέρφια και αξαδέρφια». Στον αποχωρισμό αυτό αναφέρεται ο Ευρυπίδης στο έργο του «Ιφηγένεια Εναυλίδη». «Αποστολέ γάρ μακάρι εμέν, αλόμως δάκνουση του στεκώντας, όταν άλλης δόμης πέδας παραδιδώ, πολλά μοχθή σας πατήρ». Είναι, λέει, ο γάμος χαρά, οι γονείς πικραίνονται όμως. Ένας πατέρας που πολύ κουράστηκε να στέλνει τα παιδιά του σε άλλα σπίτια, στα ξένα σπίτια. Στο σπίτι δηλαδή που πρόκειται να πάνε να ζήσουν με τον σύζυγό τους. Η Εκκλησία μας διδάσκει πως το μυστήριο του γάμου μέγα εστί, γιατί ένεκα του γάμου θα εγκαταλείψει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα προσκοληθεί προς τη γυναίκα του και θα είναι οι δύο ενωμένοι σε ένα σώμα. Ο Θεός ευλογεί την ένωση του ζευγαριού. Η συζυγική αγάπη είναι έργο που προϋποθέτει διαρκή αγώνα και από τις δύο πλευρές, μα πάνω απ' όλα θυσίες. Γι' αυτό ο αποχωρισμός από τους γονείς δεν είναι λίγος. Είναι ένα από τα τραγούδια που συνόδευαν τα γαμήλια έθιμα.

ακολουθεί μικρασιατικό τραγούδι που αναφέρεται στην αλληία, μία από τις αρχαιότερες τέχνες στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους. Η αλληία, το ψάρεμα με άλλα λόγια, σημαίνει την έρευνα προσέβρεση κάποιου, παράγεται από το ρήμα αλλιεύω. Ετυμολογείται εκ της αλλός, αλλιεύς, αλλιάς, άλλημος, αλληστέφανος, αλλιειδής, αλλουργής, που είναι η προφύρα δηλαδή ως αλλός έργων, άλυσος, που είναι το σκηνί της Άγκυρας, από εδώ και η Πάραλος, το ένα από τα 6 πλοία της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, στο οποίο οι επιβαίνοντες της Παράλου, ασχέτως κατηγορίας, είτε ήταν πλήρωμα είτε επιβάτες, υπάλληλοι, θεωροί κλπ, ονομάζονταν Πάραλοι ή Παραλίτες. Στη θρησκευτική χρήση του όρου λαμβάνεται ως μεταφορική σημασία, δηλώνοντας την προσέλκυση ανθρώπων στη χριστιανική πίστη. Η λέξη αλλιεύς αναφέρεται στα προφητικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός καλεί τους επιτοπλίστων ψαράδες μαθητές του με τη φράση «Δεύτε ο πίσω μου και ποιήσω ημάς αλλιείς ανθρώπων». Οι αρχαίοι εκκλησιαστικοί συγγραφείς Οριγένης και Τερτιλιανός αποκαλούν τον Χριστό και τους μαθητές του «τροπικός ηχθής» και ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, εν τέλει του παιδαγωγού του, στον ύμνο του προς τον Χριστό, τον αποκαλεί αλλιέα και τους χριστιανούς αγνούς ηχθείς, όπως ο Χριστός ψάρεψε τους Αποστόλους, από την κακία του πελάγους και τα εχθρικά κύματα, οδηγώντας τους στη γλυκιά ζωή. Το ύψιστο και ανθρωποσωτήριο έργο της αλλιείας των ανθρωπίνων ψυχών εμπιστεύθηκε ο Κύριος στους Αποστόλους. Ούτι δε εις τους διαδεχθέντας ευαγγελιστάς ποιμένας και διδασκάλους της Εκκλησίας προς καταρτισμό των Αγίων. Γι' αυτό, κατεξοχήν έργο των κληρικών, είναι το αλλιεύειν ψυχάς. Όμως, και κάθε ευσεβής χριστιανός καλείται στο μέτρο των δυνάμεών του να υποβοηθά το έργο αυτό της αλλιείας. Τα μέσα προς την αλλιεία αυτή είναι το ιεραποστολικό οικοδομητικό κήρυγμα, η κατηχητική διδασκαλία και έργα αγάπης προς αγαθό σκοπό και προς δόξαν Θεού. Η λαϊκή μούσα λοιπόν απαθανατίζει την εικόνα της αγνότητας των ψαράδων, μα και την αγάπη τους στον τρόπο με τον οποίο δεν αρνούνται να προσφέρουν τα ψάρια που έχουν πιάσει, με το τραγούδι «Σε καινούρια βάρκα μπήκα και στο Μιχαλίτσι ευγήκα. Βρίσκω ναύτες παλικάρια που ψαρεύανε τα ψάρια. Έχετε ψαράδες ψάρια για να φάνε τα παλικάρια? Έχουμε παστά και χλώρια και 5-6 οκάδες χώρια. Πάρε βούρλα βουρλιασέτα και μπαλάντζα ζυγισέτα. Βούρλα έχω τα μαλλιά μου και μπαλάντζα την ποδιά μου». Πρέπει να πούμε ότι το τραγούδι είναι θεμελιωμένο στον ήχο λέγετο της εκκλησιαστικής μας μουσικής. Ο ήχος αυτός ανήκει στο μαλακό διάτονο. Έχει τη βάση του στον φθόγκο βου και τα τετράχορδά του είναι διαζευγμένα. Πώς τον βρίσκουμε? Ανεβαίνοντας δύο φωνές πάνω από τον φθόγκο δι, τη δεύτερη βάση παραγωγής των ήχων, συναντάμε τον φθόγκο ζω. Το δεύτερο ήχο δηλαδή. Ο πλάγιος αυτού είναι 4 φωνές κάτω. Άρα εκεί συναντάμε τον πλάγιο του δευτέρου διατονικό, που δεν είναι άλλος ήχος από τον λέγετο, στον οποίο είναι θεμελιωμένο και το τραγούδι που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως.

έναν καιρό επήγαινα στα θαραπιά πετώντας. Τώρα με κόψαν τα φτερά και πάγω περπατώντας. Έναν καιρό ήμουν άγγελος, τώρα αγγελίζουν άλλοι. Στη βρύση που πίνα νερό, τώρα το πίνουν άλλοι. Οι ωραίοι νέοι και νέες είναι σαν άγγελοι, μας λέει ο λαός μας. Γι' αυτό και χρησιμοποιεί τον όρο αυτό ως παρομοίωση σε πολλά τραγούδια. Η διδασκαλία της Εκκλησίας με τα κείμενα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης ασκεί επίδραση στις δοξασίες και αντιλήψεις του λαού, ώστε η έννοια άγγελος να χρησιμοποιείται με ποικιλία σημασιών. Οι άγγελοι μεταφέρουν εντολές του Θεού στους ανθρώπους, είτε στα όνειρά τους, είτε σε κρίσιμες στιγμές. Τα μικρά παιδιά είναι σαν αγγελούδια, ενώ αν φύγουν από τη ζωή γίνονται πραγματικά αγγελούδια, όπως επιβεβαιώνει μυρολόι από τον Αρχάγγελο της Ρόδου, που η μάνα πενθεί το μωρό της. Θα ήθελα όμως το Θεό κάτι να τον ρωτήσω, τον άγγελο που μου έδωσε, γιατί τον πήρε πίσω. Συγκλονιστικό. Η ωραιότητα των αγγέλων σε συνδυασμό με την αγνότητά τους, τη θαυμαστή ιδιότητά τους να πετούν ταχύτατα εκτελώντας τις εντολές του Θεού, είχαν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών παραδόσεων και εκφράσεων που εμπεριέχονται στην ελληνική γλώσσα, τη λαογραφία, τα μεσαιωνικά κείμενα και τα εκλαϊκευτικά συναξάρια. Ζωντανή προφορική μαρτυρία είναι παροιμίες και εκφράσεις όπως «είναι ωραίος σαν άγγελος», «είναι ψηλός σαν άγγελος», «είναι ξανθός σαν άγγελος», «μιλεί σαν άγγελος», «φεγκοβολάει σαν άγγελος». Τα αγαπημένα μας πρόσωπα τα προσφωνούμε «αγγελέ μου». Αξιοπρόσεχτη είναι και η αντίληψη του λαού ότι τους όμορφους ανθρώπους τους φιλοτεχνούν οι άγγελοι. Σε παλιές κριτικές μαντινάδες που θα σας δώσω τώρα βρίσκουμε στίχους ανδρών προς τις γυναίκες. «Άγγελος από τους ουρανούς εσύστη και κατέβη και σούδωκε την ομορφιά και πάλι ματανεύει. Άγγελος από τους ουρανούς σου τα δωκε τα κάλλη και δε σου τα δωκε άνθρωπος να σου τα πάρει πάλι. Τη μύτη σου τη γράψανε ζωγράφη με κοντήλια και σου τη ζωγραφίσανε αγγελικά δαχτύλια και γυναικών προς άνδρες. Άγγελος είσαι μάθια μου και αγγελικά ξανύεις και αγγελοβάρσα μου βαστάς και όπου κι αν πας μυρίζεις. Άγγελος είσαι μάθια μου και αγγελικά χορεύεις και αγγελικά πατείς τη γη και μένα με παιδεύεις». Οι άγγελοι εμφανίζονται εξ ουρανού όχι μόνο στα ιερά επεισόδια της Αγίας Γραφής, όπως για παράδειγμα τη θυσία του Αβραάμ ή τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, αλλά σε κρίσιμες εθνικές ώρες όπως το πάρσιμο της πόλεως. «Φωνή του ήρθε εξ ουρανού και απ' αρχαγγέλου στόμα, πάψετε το χερουβικό και ας χαμηλώσουν τάγια από το γνωστό θρήνο της Αλώσεως». Σε κρίσιμες επίσης ώρες η φράση «θωρώ αγγέλους», «βλέπω αγγέλους» δηλαδή, είναι κοινή και χαρακτηριστική. Απαντάται και σε κείμενο του βυζαντινού ποιητού και χρονογράφου του 12ου αιώνος Μιχαήλ Γλυκά. Όταν λέει «βλέπεις από την ξηρά ένα πλοίο να κινδυνεύει», «συ λέγεις αηλίμονον και εκεί θωρούν αγγέλους». Στο χτίσιμο της Αγίας Σοφιάς αγγέλοι την εχτίζανε και αγγέλοι κουβαλάνε, ποτάγιον όρο στο νερό και αποτυχιό το χώμα κλπ. Γι' αυτό λοιπόν έναν καιρό ήμουν άγγελος, τώρα αγγελίζουν άλλοι. Αγγελίζω σημαίνει είμαι σαν άγγελος, νέος και με κοινωνικό κύρος. Αλλά σημαίνει και φιλοξενό, επειδή η εκκλησιαστική παράδοση διδάσκει πως ο ξένος μπορεί να είναι άγγελος Θεού.

0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης. Ορθοδοξία News Agency. www.op.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.op.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Η αντίσταση των Ελλήνων στη διάρκεια της Επανάστασης δεν ήταν μόνο στη στεριά αλλά και στη θάλασσα. Τα ναυτικά κατορθώματα της Βυζαντινής Αίτητης Αρμάδας θέρμαναν τα νεότερα, αυτά της Επαναστάσεως του 21, όπου οι ναύτες πολεμιστές συνέχισαν μια παράδοση αιώνων που οι ρίζες φτάνουν στην Αλεξανδρινή εποχή και την αρχαία. Πρωταγωνιστές οι Κανάρης, Μιαούλης, Ματρόζος, Σαχτούρης και πολλοί άλλοι ενέπνευσαν τις επόμενες γενιές όπως αυτή του Βότση και του Κουντουριώτη το 1912-1913 και αργότερα τα κατορθώματα του πολεμικού ναυτικού του 1940 που έγραψαν νέες σελίδες δόξας κατά τον πόλεμο και την εχθρική κατοχή σε ναυμαχίες και επιδρομές. Αυτή την από αιώνων παράδοση έρχεται με τη σειρά του να εγκομιάσει ο λαός μέσω ενός παλιού νησιώτικου συρτού που φανερώνει τα κατορθώματα του ναυτικού της ελληνικής επαναστάσεως με μπροστάριδες τους ψαριανούς, τους ιδραίους και τους πετσιώτες. «Θέ να ταξιδέψω θέλω στις ατάλια στα νερά με τα ψαριανά καράβια που έχουν ναύτες λεβεντιά, που έχουν ναύτες παλικάρια και πηδούνε στη φωτιά, νιδριώτες και σπετσιώτες και θαλασσινά πουλιά που τρομάξτε την αρμάδα κιν του καπουδάν Πασά. Τις ατάλια στα νερά βρίσκονται απέναντι από την Κυρίνια και την κατεχόμενη Κύπρο».

Μια σμυρνιά στο παραθύρι με παράπονο στα χείλη πότιζε βασιλικό μαύρα ενταμάτια παγαπό και τη ζήτησα κλονάρι να αρματώσω ένα πριάρι, πλοίο δηλαδή. Να πριαρώ τη θάλασσα, μικρήσουν και σε πλάνεψα. Παρμενίζουν τα καράβια, τα μικρά και τα μεγάλα. Τον αρμενίζει με βοριά, βόηθα Χριστέ και Παναγιά. Τ' άλλο πάει Αγία Λέσσα, την αγάπη μου έχει μέσα. Το τρίτο το καλύτερο και απ' όλα ομορφύτερο, κείνο πάει με τραμουντάνα, άσπρη μου παχιά σουλτάνα. Θάλασσα γίνε σιγανή, τη ταξιδεύει γαλανή. Θάλασσά μου γίνε μέλη, ταξιδεύουν οι αγγέλοι. Στην αρχή του τραγουδιού η Σμυρνιά φροντίζει το βασιλικό που είναι σύμβολο ψυχικής γαλήνης, χαράς και αγνότητας όσον αφορά τα γαμήλια έθιμα. Και σε άλλες περιοχές οι νοικοκυρές φροντίζουν το αγιασμένο του το άνθος. Τα βασιλικά τις επότιζε και τις ματζουράνες εδρόσιζε, ακούμε στο καλαματιανό της Πελοποννήσου όλα τα πουλάκια. Ο βασιλικός κατά την παράδοση φύτρωσε στον τόπο που οι Εβραίοι είχαν θάψει τον Τίμιο Σταυρό και ότι από το άρωμά του οδηγήθηκε η Αγία Ελένη στην ανέβρεση του Τιμίου Ξύλου. Την παράδοση αυτή τη χρησιμοποιεί και ο Γεώργιος Βυζιεινός σε ποίημά του. Βαθιά τον έκρυψαν στη γη οι άνομοι Εβραίοι τον Τίμιο Σταυρό. Του σταυρωμένου η προσταγή στον ύπνο μου με λέει να πάγω να τον βρω. Η Αγία Ελένη μετά από αρκετό καιρό θα βρει το Τίμιο Ξύλο και ο βασιλικός θα καθιερωθεί ως αγιασμένο και σεβαστό άνθος, το οποίο χρησιμοποιείται από τους ιερείς δια τους διαγιάσματος ραντισμούς. Το βασιλικό το συναντάμε σε λαϊκές παροιμίες και εκφράσεις όπως «βασιλικός και αν μαραθεί τη μυρωδιά την έχει», ότι δηλαδή «τα προτερήματα του ανθρώπου δεν χάνονται». Άλλη φράση «τον τυράν σαν τον βασιλικό στη γη», του δείχνουν εννοείται μεγάλη φροντίδα. «Κοντά στο βασιλικό ποτίζεται και γλάστρα, όταν χάριν κάποιου αγαπημένου προσώπου επωφελούνται κι άλλοι». Πολλά τραγούδια του έρωτα και της αγάπης παρομοιάζουν το σύσμα του Λεβέντη Νέου στο χορό με το σύσμα και το λίγισμα του βασιλικού που θεωρείται από τους εραστές σύμβολο της αιωνίου αγάπης. Που θέλει και αγαπάει να σέρνει το χορό, να σχέται να λυγέται σαν το βασιλικό. Ο δε άτυχος εραστής αφαιρεί από το αυτί του το βασιλικό, το σύμβολο της χαράς και της ευτυχίας. «Βασιλικό και αρισμαρί, δε βάνω πια στ' αυτί μου, γιατί μου την εκλέψανε την αγαπητική μου». Γι' αυτό τον βρίσκουμε σε πολλά τραγούδια. Τώρα, όσον αφορά το ναυτικό παράγγελμα Αγία Λέσσα που ακούμε στο τραγούδι αλλά και σε άλλα νησιώτικα ως επιτοπλίστων, το Αγία Λέσσα προέρχεται από το αρχαίο επιφώνημα Ία. Είναι έψιλον γιώτα, ψηλή, περισπομένη. Συντασσόμενο με προστακτική Ία χώρη σημαίνει έλα μπρος. Στην Αρίνη του Αριστοφάνη συναντάμε τη φράση «Ία μάλα», φράση την οποία εξηγεί ο Αδαμάντιος Κοραής σε επιστολή του στον Αλέξανδρο Βασιλείου, γράφοντας πως το «Ία μάλα» είναι το «Έγια μόλα». Η όλη φράση «Έγια μόλα, Αγία Λέσσα» είναι χαρακτηριστική εντολή για κοπηλασία. «Έγια μόλα, Αγία Λέσσα, αχ βρε θάλασσα, μπαμπέσα». «Λέσσα», «λάσε» με αναγραμματισμό σημαίνει «λασκάρο, χαλαρώνω». Το τραγούδι είναι μικρασιατικό.

Θα συνεχίσουμε τώρα με τη χοροδία δημοτικής μουσικής του Δήμου Παιανίας σε διεύθυνση του καθηγητού Βυζαντινής Μουσικής κυρίου Κωνσταντίνου Μάρκου. Υπηρώτικο, ιστορικό, δίρυθμο τραγούδι ακολουθεί, με το οποίο ο λαός ενσαρκώνει τη μακρά παράδοση των Ελληνίδων στα όπλα και την αυτοθυσία, συγκεντρώνοντάς τη στο πρόσωπο της Τζαβέλαινας, απαθανατίζοντας τα πολεμικά κατορθώματά της. Στη βρύση στα Τσερίτσανα, στον πάτο από τη χώρα, μπουλούκ μπασάδες κάθονταν κι όλο μαργαριτιώτες και ακούρμεναν τον πόλεμο που κάναν οι σουλιώτες, πως πολεμάει Τζαβέλαινα σαν άξιο παλικάρι. Σέρνει τα βόλια στην ποδιά, φουσέκια στο ζωνάρι και το παιδί στην αγκαλιά και μπρος από όλους πάει. Παίζουν η μουσική Φιλιππίδης Νικόλαος Κλαρίνο, Ευθυμίου Λάζαρος Βιολί, Καρατάσος Νικόλαος Σαντούρη, Φιλιππίδης Κωνσταντίνος Λαούτο και Κλαπάκης Μανούσος Κρουστά.

Προσφυλή θέση στη συνείδηση του λαού μας κατέχουν οι Κατσαντονέοι. Ο Αντώνης, ο Χασιώτης, ο Λεπενιώτης. Οι Κατσαντονέοι ήσαν σκηνοί τεσσαρακατσανέοι που παρά την αγραμματοσύνη τους ξεσήκωσαν τη στερεά Ελλάδα πολεμώντας την αδικία, προστατεύοντας τον κατατρεγμένο φτωχό σκλάβο Έλληνα, βαστώντας ψηλά την τιμή και την ελευθερία της πατρίδος και τέλος ή σκοτώθηκαν όπως ο Λεπενιώτης ή μαρτύρησαν με φρικτά βασανιστήρια όπως ο Αντώνης και ο Χασιώτης. Στερνό αποχαιρετιστήριο τραγούδι για τον Αντώνη Μακρυγιάννη, τον Κατσαντώνη δηλαδή, είναι το αργό που ακολουθεί και περιγράφει τη στιγμή που οι Τουρκαλβανοί του Αλιπασά τον μετέφεραν στο μαρτύριο από τη σπηλιά των Αγράφων, όπου τον βρήκαν άρρωστο ξαρμάτωτο στο στρώμα. Συνήθως όλες οι παλιές εκτελέσεις ξεκινούσαν από τον τρίτο στίχο «Βαστάτε τουρκιτάλογα» και κατέληγαν στον πέμπτο «Να αφήσω διάτα στα παιδιά», με αποτέλεσμα να λησμονηθεί μεγάλο μέρος του ποιητικού κειμένου. Το τραγούδι λοιπόν άρχιζε ως εξής: «Τον Κατσαντώνη πιάσανε 5.000 Τούρκοι. Τον παν μπροστά δεν περπατεί. Πίσω τον παν δεν πάει». Και εδώ λέει ο Κατσαντώνης: «Βαστάτε Τούρκοι τάλογα, λίγο να ξανασάνω, να χαιρετήσω τα βουνά και τις ψηλές δραχούλες, να αφήσω διάτα στα παιδιά σε αυτό το Λεπενιώτη, φωτιά να βάλουν στάγραφα στο πέρα μοναστήρι, να κάψουν τον καλόγερο, τον ίδιο τον κελάρι, εμένα κι αν με πιάσανε οι Τουρκαρβανιτάδες, δεν με έπιασε η αντρία τους, μη την παλικαριά τους, με πρόδωσε ο καλόγερος, αυτός ο Καρδερίνης, αρρωστημένο μίβρανε, ξαρμάτωτο στο στρώμα».

Η σημερινή μας εκπομπή με τραγούδια διαφόρων περιοχών έφτασε στο τέλος της. Θα κλείσουμε με το υπηρώτικο τραγούδι του θρυλικού Παπαγιώργη «Κούγω τον άνεμο και αχάει, τον κούκο και μαλώνει, με τα βουνά εμάλωνε και με τα δέντρα χούσε». Εσείς βουνά του Γρεβενού και Πεύκα του Μετσόβου, εσείς καλά τον ξέρετε αυτόν τον Παπαγιώργη. Να πω μικρό στα γράμματα, μικρό στα πινακίδια και τώρα στα γεράματα αρματολός και κλέφτης. Θα το αποδώσει και αυτό η χοροδία δημοτικής μουσικής του Δήμου Παιανίας σε διεύθυνση του καθηγητού Βυζαντινής Μουσικής κυρίου Κωνσταντίνου Μάρκου. Από τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Κώστα Ταλιαδόρο που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Πεμπτουσία FM, σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
2: Όρος ασύνορο.

Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι το άδειτο φως, ο ανέσπερος ήλιος. Εγώ φως εις τον κόσμον ελίλη θα είναι πάσο, πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Πάντα στο ξεκίνημά μας. Να μαρτυρούν το σκοπό αυτής εδώ της εκπομπής που δεν είναι άλλος. Από το να ρίχνει έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας με τις ελάχιστες δυνάμεις της. Στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Να ελεήσει ο Χριστός μας έστω και μια ψυχή από αυτές που τούτην εδώ τη στιγμή ακούν αυτήν την εκπομπή, να τον αγαπήσουν όπως μόνο σε εκείνον αξίζει.

και εκείνος να περιβάλλει τις ψυχές μας με τα όπλα του, τα όπλα του φωτός, να ανατείλει το φως του Χριστού μας, να τις λαμπρύνει, να τις απαλύνει σαν κεράκια καθαρά και ανώθευτα, να γίνουν οι ψυχές μας κατοικητήρια δικού του και μόνο αντικατοπτρισμού.

Όπου φτάνει η φωνή αυτής της εκπομπής, στέλνουμε την ανυπόκριτη αγάπη μας ιδίως στους ανθρώπους, τους μοναχικούς που κάνουν ακρόαση και τις νυχτερινές ώρες στα εκκλησιαστικά ραδιόφωνα της πατρίδας μας, όπου η εκπομπή μας μεταδίδεται σε επανάληψη στα νυχτερινά προγράμματά τους. Αυτοί οι άνθρωποι της οδύνης μα και της ελπίδας, όπως λέει ο καθηγητής Κουσταλάκης, και μας αρέσει πολύ αυτός ο προσδιορισμός τους, είναι οι μπροστάριδές μας, είναι αυτοί που μας δείχνουν τον ανηφορικό δρόμο, μα τον φωτεινό δρόμο αυτόν που καταλήγει στο κενό μνήμα του Ναζαρινού αρχηγού μας, του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Αυτοί οι άνθρωποι βαπτίζουν τον πόνο στην κολυμβήθρα της υπομονής και τον αγιάζουν. Τους στέλνουμε την αγάπη μας, όπως και σε εκείνους που μοχθούν όλο ένα και περισσότερο να δυναμώνει η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου στη ματρίδα μας, οι άνθρωποι που διακονούν στα RGNA του Θεού, στα ουράνια ραδιοκύματα, και οι συντελεστές αυτής εδώ της εκπομπής, οι συνεργάτες της, που μας βοηθούν τα μέγιστα, ώστε να υπάρχουν και πολλές παράμετροι και στο ιστολόγιο της εκπομπής, στο ομότιτλο. Εκεί θα βρείτε ηχητικό αρχείο πολλών ετών, οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, εκεί όπως καταγράφονται και περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων των Αγγέλων εν σωμάτι.

Το τρίτο μέρος του φετινού αθωνικού μας ημερολογίου. Όρος ασύνορο, ο τίτλος του. Ξανά πήρε μορφή ο Άθωνας και σε αυτό το ταξίδι εν ποικίλες μορφές αποκαλύφθηκε μπροστά μας. Στην κάθε ελάχιστη συνταρακτική για τις ψυχές μας στιγμή αυτής της αξέχαστης συναλληλίας. Δεν είναι της αγάπης υπερβολή, δεν είναι ένα ακόμα εγκόμιο εμφατικό να μαρτυρήσει τα αθωνικά θαύματα και θαυμάσια, δεν είναι διαπίστωση και απόσταγμα εμπειριών, δεν είναι μια ευλογημένη έστω παρόρμηση, μόλις η νοσταλγία κατακυριεύσει το μέσα σου, σαν ξεμακρύνεις από την ιερή σκιά του όρους. Είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια πάντα αποκαλύπτεται.

ξεφυλίζοντας ένα προηγούμενο ημερολόγιο, κάναμε τον πρόλογο για το τρίτο μέρος αυτής της σειράς με τον τίτλο «Όρος ασύνορο». Παράπονο του Ιησού, οι στίχοι αφηγούνται, βρισκόμαστε στα μέρη της κήτης του προφήτου Ηλίου. Παράπονο του Ιησού, οι στίχοι αφηγούνται, των αιώνων οι αγνώμονες τους ύλους δεν θυμούνται. Πώς περιγράφει την χαρά όποιος την έχει ζήσει, πεπληρωμένη η ψυχή τους πάντες γύρω εκπλήσει. Καυχήματα αθωνικά με στέφη ιστορημένα, ύμνη και απολυτίκη από καιρό γραμμένα. Τον εβδομήκοντα ο χορός μπροστά μας ζωντανεύει, θεοκήρυκες συνεχιστές ο Κύριος κλητεύει. Διακόνημα με δάκρυα, ασκράταγε ακόμα, τα περιβόλια στις ψυχές και η ευχή στο στόμα. Η μνήμη του ησυχαστή γίνει και η γιορτή του. Προστάτη ακαταγόνιστο βρήκε η προσευχή του. Στα γραφτά ξεκινάει το πέμπτο κεφάλαιο και αυτή είναι η συνήθις στίχη σαν πρόλογος, σαν προήμιο που συνοδεύουν αυτή την καταγραφή. Εσπερινώς στην σκήτη του προφήτη Ηλία, νέες αγιογραφίες του στίχους του μικρότερου Κυριακού του Αγίου Νικολάου. Οι κτήτορες Άγιοι Παΐσιος, Βελιτσκόφσκι και Γαβριήλ κρατώντας το άρμενο του κοινοβίου. Και ο προφήτης Ηλίας και ο πενταπόλεος Νεκτάριος που είχε σταθεί κάποτε μνημειωδώς εδώ λίγο να ησυχάσει. Και ο Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης και ο Άγιος Προφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Δεν χορταίνουν οι Αγιορείτες να φιλοτεχνούν τα αγλαίσματα, τα αθωνικά. Φυλαγμένη η έμπνευση για την ώρα την μεγάλη της επίσημης αγιοκατάταξης. Το ζήσαμε φέτος με τον Σπηλαιώτιο Άγιο Ιωσήφ, τους κατουνακιώτες Αγίους Εφραίμ και Δανιήλ, τον Σιμωνοπετρίτη Άγιο Ιερώνυμο, τον παντοτινά Αγιορείτη Όσιο Σοφρόνιο του Έσεξ. Μόλις ανακοινώθηκε το χαρμόσυνο άγγελμα, αστραπιαία ταξίδεψαν παντού τα πρώτα πολιτίκια και οι πρώτες αγιογραφημένες εικόνες τους. Ένας μεγάλος, μικρός προφήτης έχει από απόψε την τιμητική του. Ο προφήτης Ιωήλ, που έβλεπε αυτά που οι άνθρωποι σήμερα αποκαλούν φυσικά φαινόμενα ως προειδοποιήσεις και εκκλήσεις του δικαίου Θεού προς μετάνοια. Άγνωρη ημέρα εκείνη του Κυρίου, μα κρίμα η Χριστότητά του να μη μας οδηγεί σε μετάνοια. Αλίμονο να μείνει άγνωρος και ο Χριστός μας. Μετά το απολυτίκιο του Θεολύπτου Αγίου παρακαλούμε την δακρυρωούσα Παναγία να γίνεται συνεχώς ευήκοος ηλασμός. Μαζί με σελίδες του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου στο Εσπέρας της Πέμπτης από τον ατίμητο θησαυρό της λειτουργικής μας ζωής, το Θεοτοκάριο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Χαίρε Παρθένε η αέναος πηγή του χρυσαυγεστάτου και θείου νάματος. Χαίρε Ανεξάντλητε γλυκία θάλασσα. Μαζί με τον Παναγιώτη στεκόμαστε στο δεξί αναλόγι. Τι λόγια αξιωνόμαστε να προφέρουμε. Μας κανοναρχεί ο πατήρ Σίλας. Στο ιερό βήμα ο Παπαφιλίμων. Εναλλάξει αυτοί οι δύο διάγουν στον ευλογημένο ενιαυτό μέσα στο πανίερο θυσιαστήριο και στο ψαλτήρι. Και τα δυο μοναχικά ονόματά τους τα διάλεξε ο γέροντάς τους Ιωακείμ. Από την ίδια πηγή, την ίδια θεία συνέλευση, από τους εβδομήκοντα αποστόλους, τους θεηγόρους οικονόμους του Χριστού μας. Θαυμάσια η νέα μεγάλη αγιογράφησή τους στο κέντρο. Στο τέλος της ακολουθίας η αγαπημένη συνήθεια των προφητηλιατών, το ρητορικό πανέβηχο ερώτημά τους προς τον Κύριο της δόξης. Το αναστασιματάριον σταθερά του την ώρα δείχνει ήχο βαρύ. Τι ανταποδώσομεν το Κυρίο περί πάντων ον ανταπέδω και νημήν. Διημάστε ως εν ανθρώπης, δια την καταφθαρίσαν φύσιν ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσεν εν ημήν. Προς τους αχαρίστους ο ευεργέτης, προς τους εχμαλώτους ο ελευθερωτής, προς τους εν σκότη καθημένους ο ήλιος της δικαιοσύνης, επί των σταυρών ο απαθής, επί των άδειν το φως, επί των θάνατον η ζωή, η ανάστασιν δια τους πεσόντας. Προσόν βοήσομεν, ο Θεός ημών δόξαση.

Ακολουθεί η εδαφιαία μετάνοια. Έξω βρέχει ασταμάτητα. Ξανακαθόμαστε για λίγο στο αρχονταρίκι της αυλής μέχρι την βραδινή τράπεζα. Ο ψηφιακός δίσκος έχει προχωρήσει αρκετά. Ύμνοι της ακολουθίας των αχράντων παθών τώρα ακούγονται, σαν συνέχεια στον προηγούμενο αποχαιρετιστήριο ύμνο άλλης μιας μέρας που φτάνει στο τέλος της. Συναρμοσμένα νοήματα στην πολυδιασπασμένη ψυχή μας. «Τάδε λέγει Κύριος της Ιουδαίης, λαός μου τι επί Ισάση, η τίση παρενόχλησα. Τους τυφλούς σου εφώτισα, τους λεπρούς σου εκαθάρισα, άντρα όντα επικλίνεις, είναι ορθοσάμιν. Λαός μου τι επί Ισάση, και τι μη ανταπέδωκας, αντί του μάνα χωλήν, αντί του ύδατος όξος, αντί του αγαπάν με σταυρό με προσιλώσατε. Ουκέ τη στέγω λοιπόν καλέσω μου τα έθνη, κακή να με δοξάσουσι, συν το πατρί και το πνεύματι, καγώ αυτής δωρήσω με ζωήν την αιώνιον». Τώρα ο Κύριος απευθύνεται σε εμάς. Το παράπονο του Χριστού μας στους αχαρίστους όλων των αιώνων, στους σύγχρονους σταυρωτές του. Σε όσους κοφεύουν, σε όσους επιμελώς αποφεύγουν. Αποφεύγουμε. Ναι. Να ακούσουμε εκείνο το «έως πότε ανέξομαι ημών». Ένα καντήλι καίει μπροστά στον εσταυρωμένο βασιλέα της δόξης, λίγο πριν τη σκάλα που οδηγεί στον πρώτο όροφο και στην παλιά τράπεζα. Στεκόμαστε για λίγο έξω από το παράθυρο και τον παρατηρούμε. Δεν μπορεί να σταθεί για πολύ η ματιά μας πάνω του. Χαμηλώνει το βλέμμα όλων ημών που συνεχίζουμε καθυλωμένος στον σταυρό να τον κρατάμε. Το παραπονεμένο πρόσωπό του φαίνεται τόσο καθαρά από το σκοτάδι που απλώνεται στην αυλή του προφήτη. Μα εκείνος συνεχώς μας φωνάζει. Μετανοείται, χαίρεται, ελπίζεται, ανάστηται. Στο διάδρομο του παλιού νοσοκομείου μια μικρή βιβλιοθήκη με βιβλία του γέροντος Ιωακήμ. Σε ένα κάδρο δίπλα στο δωμάτιό μας βρίσκουμε λόγια του γραμμένα για την αληθινή χαρά των χριστιανών. Διαβάζοντάς τα κατανοούμε γιατί εδώ πάντοτε την συναντάμε τόσο πλούσια και προσωποποιημένη.

Χαρά μου είναι ο Χριστός, η συντροφιά Του μου χαρίζει δύναμη και φως. Χαρά μου είναι η Παναγιά, χωράει όλο τον κόσμο η αγκαλιά της η πλατιά. Χαρά μου είναι η προσευχή που μ' ανεβάζει πάνω στα ουράνια, εκεί. Χαρά μου είναι η Γραφή, το μάνα που μου τρέφει την ψυχή. Χαρά μου είναι η Εκκλησία, όπου αξιώνομαι να παρακολουθώ την Θεία Λειτουργία. Χαρά μου είναι η νηστεία που δαμάζει κάθε σαρκική επιθυμία. Χαρά μου είναι η φιλανθρωπία, της αγάπης μου η ακτινοβολία. Χαρά μου είναι η μετάνοια που μου ελευθερώνει την καρδιά και την διάνοια. Χαρά μου είναι η Θεία Κοινωνία, νιώθω μέσα μου την Θεία Παρουσία. Χαρά μου είναι η ταπείνωση, έχω του αμαρτωλού εαυτού μου την επίγνωση. Χαρά μου είναι ο κάθε άνθρωπος, αυτός ο αδελφός μου, ο γνώριμος και ο άγνωστος. Χαρά μου είναι η εργασία, μου χαρίζει την πολύτιμη ψυχοσωματική ισορροπία. Χαρά μου είναι όλη η ωραία πλάση, μ' αγκαλιάζει, με θοπεύει, μ' οδηγεί στον πλάστη. Χαρά μου είναι όλες οι δοκιμασίες, τις δέχομαι σαν θείες ευλογίες. Χαρά μου είναι η αιώνια ζωή, εκεί στρέφονται όλοι μου οι κόποι και οι στοχασμοί. Χαίρομαι μαζί με τους Αγίους Αποστόλους που εχάρισαν ειδώντες στον Κύριον και είχαν πεπληρωμένην την χαρά. Χαίρομαι μαζί με τις Αγίες Μυροφόρες, πρώτες άκουσαν το μήνυμα της χαράς. Χαίρομαι μαζί με τους Αγγέλους και με όλους τους Αγίους που απολαμβάνουν την χαρά του Παραδείσου. Χαίρομαι μαζί με τον Απόστολο Παύλο που έχαιρεν εν τη σπαθήμασή του. Και ευχαριστούσε το Θεό για τα δεσμά του και έγραφε στα πνευματικά παιδιά του. Χαίρεται εν Κυρίω και πάλι νερό χαίρεται. Χαίρομαι μαζί με τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ που είχε την καρδιά πλημμυρισμένη από την χαρά της Αναστάσεως και έλεγε στους άλλους «Χριστός ανέστη χαρά μου». Χαίρομαι με όλους και με όλα, με το χθες, το σήμερα, το τώρα. Δεν φοβούμαι το διωγμό και την δύσκολη την ώρα.

ξημέρωμα μας βρίσκει στο θαλπερό ημίφος του Αγίου Νικολάου. Ο Κύριος αποκαλύπτεται κάθε φορά που μια φλόγα στέκεται οικετευτικά μπροστά στο πανίερο πρόσωπό του. Ανατολή των ατελευτήτων. Της αποκάλυψης τα λόγια ηχούν όποτε ένα αγνό κερί ξεκινά μέσα στο τέλειωμα της νύχτας. Να αιτείται τα αιώνια. Και δώσω αυτό τον αστέρα των πρωινών. Εικόνες έμψυχες, γεύση Χριστότητας. Ο πατήρ Σίλας μπροστά στην Αγία Τράπεζα γονατιστός όσο η ψυχή του επιτάσσει. Ο χρόνος συλλειτουργεί και εξαγιάζεται. Κινήσεις αρμονικές, φωνές γαλήνιες κάνουν τις μυστικές λέξεις να ισχωρούν βαθιά. Της θεογνωσίας το ακύρατο φως τρεμοπαίζει μπροστά μας. Κράτα Κύριε τα μάτια μας ανοιχτά. Διώξε των παθών το σκοτάδι. Ανένοχα και ακατάκριτα αξίωσέ μας να σταθούμε μπροστά στο φρικτό σου μυστήριο. Ο Παναγιώτης καλείται από τους πατέρες να ξεκινήσει τον χερουβικό ύμνο. Τον έχω ακούσει αμέτρητες φορές να το κάνει στον έξω κόσμο. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή στιγμή και για εκείνον. Άδη στην ζωοποιώ τριάδα, μυστικά εικονίζοντας τα χερουβίμ. Με δέος αληθινό και συστολή σταλμένη από ψηλά. Εύχομαι μέχρι τερμά των αιώνων, έτσι τον τρισάγιο ύμνο να αξιώνεται να ψέλνει. Με μνημένη της εντολή σου και όλων όσων το σωτήριο σχέδιό σου, Κύριε, πραγμάτωσε και υποσχέθηκε. Μεγάλη είσοδος, συναπτή τιμίων δώρων, Αγία αναφορά, ύψωση και μελισμός, Θεία κοινωνία, όλα φαίνονται γνωστά. Τα προσπερνάμε τόσες φορές. Καμιά στιγμή δεν θα επιστρέψει να μας χαρίσει τα δάκρυα που έπρεπε να την θυμίζουν. Μην κυλήσει μια ολόκληρη ζωή χωρίς ένα δάκρυ αληθινό, μια ρανίδα ελάχιστη ίση με λουτρό βαπτίσματος. Μην μείνει άγνωρος ο Χριστός μας. Τελευταία εικόνα μετά την μεγάλη αποχαιρετιστήρια αγκαλιά με τον Παπαφιλίμωνα, η θέα της Κήτης σημά στο μνήμα του πατέρα Λουκά, στο κημητήρι, στο λόφο. Λογιών χρυσάνθεμα φυτεμένα στο χώμα που τον σκεπάζει. Από αυτά στόλισαν χθες το εικόνισμα του Ευαγγελιστή στην μεγάλη μέρα της δικής του μνήμης. Στο φευγιό μας συναντάμε Θεσσαλονικείς και Γιαννιώτες αδελφούς που φεύγουν για να βοηθήσουν στο λιωμάζωμα. Έχουν μια χαρά φιλιμονική.

Επόμενος σταθμός μας η Παντοκράτορος. Η βροχή έχει χαμηλώσει, μα χθες έβρεξε πολύ. Περάσματα ψάχνουμε από το νερό που διασχίζει το δάσος. Πατήματα προσεκτικά στα γλιστερά. Μονοπάτια, στοές, ξέφωτα και χαλάσματα ακόμα μιλούν για την άφταστη ωραιότητα του όρους. Πολλές φορές έχουμε επισκεφθεί την γερόντισσα. Πρώτη φορά όμως θα μέναμε στο μοναστήρι της. Στην καταφυγή της, στην ακατάπαυστη δέησή της. Μας δίνουν δωμάτιο στον ημιόροφο δίπλα στην αυλή. Μαζί μας και οι τρεις Θεσσαλονικείς προσκυνητές που χθες συναντήσαμε στον προφήτη. Μόλις που τακτοποιηθήκαμε και ξεκίνησαν οι ευλογίες. Η μεγαλύτερη ευλογία στο όρος είναι το διακόνημα και η παγκινιά. Ο αρχοντάρης φωνάζει. Αδελφοί, όποιος μπορεί ας ανέβει πάνω στο μαγεριό για να βοηθήσει τους πατέρες στην προετοιμασία. Ανεβαίνουμε με τον Θεοδόση και τον Φώτη. Στο μπαλκόνι ήδη δύο αδελφοί έχουν ξεκινήσει να καθαρίζουν μεγάλα τελάρα με πατάτες, κρεμμύδια και σκόρδα. Δύο κριτικοί Ηρακλιώτες. Ο Γιώργης και ο Νικόλας. Δεν είναι μόνοι τους στην Παντοκράτορος. Βρίσκονται μαζί με τον πνευματικό τους και ακόμα 18 πνευματικοπαίδια του και ενορίτες του. Κάποια στιγμή έρχεται και ο παππούλης τους. Νέος ακόμα. Πατέρας 6 παιδιών. Μια σταλιά άνθρωπος, μα γίγαντας σαν σε θωρεί.

με μια καρδιά ευρύχωρη και μια ματιά άδολη και ταπεινή. Ξέχυλη η αγάπη του για τα παιδιά του, την αθωνική φετινή συντροφιά του. Ενώπιόν μας το ομοθυμαδόν, το ιναόσιεν, το ενενή στόματι και μια καρδία. Πόσο ξεχασμένα στις μέρες μας τούτα, σκεπασμένα από την καταχνιά της παραλυτικής εγωλατρίας μας, που ζητά συνέχεια πρωτεία και πρωτοκλησίες. Χαρούμενοι ξεφλουδίζουμε πατάτες και μιλάμε με τα παιδιά αυτά. Περιβόλια οι ψυχές τους. Εμάς που λέτε μας παροτρύνουν οι γυναίκες μας να έρθουμε στο όρος, ειδικά όταν έρχεται και ο παπάς μας. Το έχουμε ανάγκη και ερχόμαστε για αρκετές μέρες εδώ στην Παντοκράτορος, στην γερόντισά μας. Ζούμε ένα θαύμα κάθε φορά εδώ. Να είναι καλά ο πνευματικός μας και οι πατέρες εδώ που μας φιλοξενούν με τέτοια ζεστασιά. Σπίτι μας είναι αυτό το μοναστήρι. Δάκρυα ξεκινούν να τρέχουν από τα μάτια όλων μας. Έχει ξεκινήσει το καθάρισμα των κρεμμυδιών. Έστω και με τεχνητό τρόπο να στάξει ένα δάκρυ και αυτό κάπου θα λογαριαστεί. Σιωπηλοί μένουμε αρκετά. Προσπαθούμε όλοι να λέμε την ευχή. 3 ώρες πέρασαν στην κουζίνα της Παντοκράτορος. Αλυσμόνητες. Ψάξαμε και για άλλη αφορμή παραμονής, αλλά δεν είχε μείνει τίποτα ακαθάριστο. Μόνο οι ρερυπωμένες μας ψυχές που πάντα θα αναζητούν εξαγνισμό. Κατεβαίνοντας συναντήσαμε και άλλα μέλη της κριτικής συναλληλίας. Στον εξονάρθικα του καθολικού σημειώνουν αθόρυβα ονόματα για μνημόνευση. Κουβεντιάζουμε με τον αδελφό μας, τον Φραγκίσκο. Μας μιλά με ευγνωμοσύνη για τον πνευματικό τους και εκείνους. Μα και για τον δεσπότη τους, τον απλό και πράο εργάτη του Ευαγγελικού Λόγου και της προσευχής. Της Κρήτης, της πάντερπνης των Ειρηναίων τους. «Ξέρεις, αδελφέ μου», μιλάει ο Φραγκίσκος, «αυτά τα χρόνια που με την χάρη του Αγίου Θεού μας αξιωθήκαμε να έχουμε και τον παππούλη μας, τον πνευματικό μας οδηγό, και που αρχίσαν να πέφτουν λίγο-λίγο τα λέπια από τα μάτια μας, όλα αυτά τα χρόνια είχα κάτι που με βάραινε και κάπως με δυσκόλευε. Το όνομά μου. Δεν υπάρχει, βλέπεις, ορθόδοξος Άγιος Φραγκίσκος. Να εορτάζω κι εγώ την ημέρα της μνήμης του, παρά μόνο εκείνος ο Άγιος των Παπικών». Το Άγιος εντός εισαγωγικών. Βέβαια, ένας γέροντας μου είχε πει πως θα έπρεπε να προσπαθώ ακόμη περισσότερο στα πνευματικά, να καταφέρω να ζήσω αυτή τη ζωή με τρόπο που να ευαρεστεί τον Θεό και να γίνω εγώ Άγιος της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, ώστε όλοι όσοι έχουν στο μέλλον αυτό το όνομα να εορτάζουν την ημέρα της δικής μου τελευτής. Δύσκολα μου έβαλε, πολύ δύσκολα, αλλά πρέπει να προσπαθήσω. Για να σου συνεχίσω όμως, αδελφέ μου, αναγκαστικά έως τώρα εόρταζα τον Αγίον Πάντων. Μεγάλη γιορτή, η χάρη τους τεράστια. Αλλά εγώ έψαχνα να βρω έναν τρόπο να εορτάζω σε άλλη μέρα. Δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ με απασχολούσε αυτός ο λογισμός. Ζήλευα ίσως τους άλλους αδελφούς που είχαν όλοι τον προστάτη Άγιό τους. Έκανα προσευχή να στείλει ο Θεός ένα σημάδι να αναπαυθώ. Και φέτος, αδελφέ μου, πήρα μια χαρά. Μια χαρά ανίποτη. Μόλις αγιοκατατάχθηκε ο Άγιος Ιωσήφ ο ησυχαστής και σπηλαιώτης, βρήκα τον Άγιό μου, επιτέλους. «Τι εννοείς?» τον ρωτήσαμε. «Πώς θα γιορτάζεις τη δική του ημέρα?» «Μα, αδελφέ μου, το κοσμικό όνομα του Αγίου ήταν Φραγκίσκος. Να, ένας Φραγκίσκος που αγίασε λοιπόν και αγιοκατατάχθηκε επίσημα. Κοιμήθηκε ανήμερα της Παναγίας μας στην κοίμησή της. Θα εορτάζεται την επομένη όπως συμβαίνει και με τον Άγιο Γεράσιμο. Τότε λοιπόν θα εορτάζω και εγώ. Πήρα ευλογία προς τούτο. 1000 και αμέτρητες ακόμα δόξες στον Χριστό μας. Τον νιώθω δίπλα μου συνέχεια τον Άγιο Ιωσήφ. Είναι ο προστάτης μου». Θαυμάσαμε την πρόνοια του Θεού μας. Το ευμήχανο της φυλάγιας ψυχής του Ηρακλειώτη Φραγκίσκου. Σε λίγο στο καθολικό της Παντοκράτορος θα ξεκινούσε ο εσπερινός της ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Γερασίμου.
Μαζί με τον Άγιο Ιωσήφ, τον ησυχαστή, θα μνημονεύονται πλέον την επαύριον της ένσωμης μεταστάσεως της μητέρας της ζωής.

Λίγο πριν ξεκινήσουμε με το επόμενο κεφάλαιο στα γραφτά μας, θα κάνουμε μια παρένθεση ευλογημένη εδώ και θα πάρουμε στα χέρια μας ένα εξαιρετικό βιβλίο, το γεροντικό του Αγίου Όρους, Ανδρέου Μοναχού Αγιορείτου, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Το κάναμε και πέρυσι αυτό. Βάλαμε εμβόλυμα και ευλογημένα κάποιες καταγραφές ιερές της μνήμης από άλλα αθωνικά ημερολόγια. Να θυμηθούμε το Άγιον Όρος όπως το γνώρισα, αυτό το αριστούργημα, επιτρέψτε μου να το χαρακτηρίσω έτσι, γιατί είναι βγαλμένο μέσα από ψυχή προσευχομένη και ποτισμένη με τα αθωνικά νάματα του κυρίου Νικολάου του Μπαζόνη. Να στείλουμε τις ευχές μας αυτόν τον ευλογημένο άνθρωπο. Το Άγιο Όρος όπως το γνώρισα ήταν η περσινή μας παρένθεση. Τώρα ο αδερφός μας ο Γεώργιος από την ευλογημένη Σκίδρα μας έστειλε αυτό το βιβλίο έχοντας ένα σελιδοδείκτη, λες και το γνώριζε, σε μνήμες ενός παντοκρατορινού επιγείου αγγέλου, του πατρός Κοσμά του παντοκρατορινού. Θα τον φέρουμε εδώ μπροστά μας λοιπόν, τον μακαριστό πατέρα Κοσμά, και να τον εντάξουμε στο φετινό μας αθωνικό οδηπορικό, να ευλογήσει κι αυτός με την πλούσια χάρη που του εδόθη εν ζωή και τη μεσητευτική δύναμη που έχει πλέον στον ουρανό. Ο πατήρ Κοσμάς ήταν απλός, ολιγογράμματος, αγαθός και λιγόλογος, και για να αντιστέκεται στον πολύ και μεγάλο πόλεμο της Σαρκός, σηκωνόταν τη νύχτα, άναβε το λαδοφάναρο, το οποίο έβανε μπροστά στο ακαλλιέργητο χωράφι, και έσκαβε μέρα νύχτα, ώσπου να υποχωρήσει τελείως ο ερεθισμός και η μανία του αοράτου και σκληρού αυτού πολέμου. Με τον τρόπο αυτό της πολύχρονης δηλαδή πάλης, δημιούργησε 250 στρέμματα αμπέλια και κήπους, από την καλλιέργεια των οποίων επί 40 και πλέον χρόνια προμήθευε την Παντοκράτορος, όχι μόνο από σταφύλια και κρασί, που περνούσε τους 20 τόνους κάθε χρόνο, αλλά κατά τα χρόνια της κατοχής τροφοδοτούσε τους μοναχούς της Μονής με πατάτες, φασόλια και διάφορα άλλα κηπευτικά και φρούτα, τα οποία δεν έλειψαν όλο αυτό το διάστημα. Όμως παρόλη τη σκληρή αυτή και χειρονακτική εργασία, όπως φαίνεται από τα αγαθά τέλη της ζωής του, ο πατήρ Κοσμάς δεν παραμελούσε τα πνευματικά του καθήκοντα, τις ημερονύχτιες προσευχές, τον κανόνα του. Ήταν ένα ζωντανό παράδειγμα που διδάσκει όλους τους ανθρώπους ότι αν υπάρχει αγαθή προαίρεση, μπορεί ο άνθρωπος με τη δύναμη και τη βοήθεια του Θεού να κάνει και να εκπληρεί όλες τις υποχρεώσεις του, και τις σωματικές και τις πνευματικές, κατά το ρητό της Αγίας Γραφής, και ταύτα έδιπη είσαι, κακή να μη αφιέν. Δηλαδή και τις εργασίες για τη σωματική του συντήρηση να κάνει και στην οαιρά και καρδιακή προσευχή με τη μονολόγιστη ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», να επιδοθεί και να προοδεύσει όπως ο αδελφός Κοσμάς, που είχε φτάσει σε μεγάλα μέτρα αρετής και αγιότητας. Στα 70 του εξακολουθούσε να εργάζεται στο κτήμα της Αμπελικιάς πολύ σκληρά. Οι πατέρες της Μονής Παντοκράτορος έχουν τυπική διάταξη σύμφωνα με την οποία πρέπει όλοι οι διακονητές που βρίσκονται στις διάφορες υπηρεσίες εκτός της Μονής κατά τις Άγιες ημέρες από το Σάββατο του Λαζάρου να μαζεύονται στο μοναστήρι για να ψάλουν όλοι μαζί εκείνο το ωραίο τροπάριο του Εσπερινού των Βαΐων που λέει «Σήμερον η χάρις του Αγίου Πνεύματος ημάς συνήγαγε και πάντες έροντες των σταυρών σου λέγομεν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου ως ανά εν της υψίστης». Εφόσον είδαν ότι ο πατήρ Κοσμάς έλειπε, έστειλαν τον αδελφό Σπυρίδωνα από τη Μονή να δει τι συμβαίνει. Ο πατήρ Σπυρίδων βρήκε τον πατέρα Κοσμά στην Αμπελικιά να είναι λίγο αδιάθετος,
Έτσι παρέμεινε μαζί του να τον υπηρετεί. Δεν πέρασαν όμως πολλές ημέρες και παρόλη την αδιαθεσία του δεν έπεσε στο κρεβάτι, αλλά εξακολουθούσε να εργάζεται. Όταν πέρασε ολόκληρη μεγάλη εβδομάδα, ο πατήρ Κοσμάς είπε στον αδελφό Σπυρίδωνα να βγει λίγο έξω από το δωμάτιό του και τότε σχεδόν έγειρε κάτω στο πάτωμα επάνω στην κουβέρτα που κοιμόταν πάντοτε. Ο πατήρ Σπυρίδων άκουσε απ' έξω τρεις φορές έναν ελαμφρύ ρόγχο και όταν μπήκε μέσα στο δωμάτιο βρήκε τον πατέρα Κοσμά να έχει παραδώσει το πνεύμα. Ο πατήρ Σπυρίδων έτρεξε στο μοναστήρι να ειδοποιήσει τους γέροντες και οι συντρέξαντες πατέρες μετέφεραν το νεκρό σώμα του στην εκκλησία της Αμπελικιάς, η παπαντή του Κυρίου, όπου με ύμνους και θυμιάματα έψαλαν κατά την τάξη την νεκρόσιμη ακολουθία. Καθ' όλη τη διάρκεια της νεκρόσιμης, ο πατήρ Σπυρίδων έβλεπε δίπλα στο λείψανο να κάθεται ακίνητος ένας μοναχός με το επανοκαλή μαυχό του, που έμοιαζε καταπληκτικά με τον πατέρα Κοσμά. Όταν κατέβασαν το λείψανο στον τάφο και ο ιερέας έλεγε το γη χένουσα υπόδεξε των αδελφών Κοσμά μοναχών, ο πατήρ Σπυρίδων είδε ξέσιο θαύμα να συμβαίνει μπροστά του. Δηλαδή, είδε να κατεβαίνει και ο φαινόμενος μοναχός που καθόταν προηγουμένως δίπλα στο νεκρό λείψανο και να σχηματίζεται πάνω στο νεκρό σώμα εμφανώς η μορφή του πατρός Κοσμά.

Ο ίδιος αδελφός που κι αυτός φαίνεται να ήταν ενάρετος, μας βεβαίωσε ότι για 40 ημέρες μετά το θάνατο και την κηδεία έβλεπε τον πατέρα Κοσμά, τον παντοκρατορινό, αυτόν που όσο ζούσε παρίστανε τον αγράμματο, να συμψάλλει με τους άλλους πατέρες της Μονής Παντοκράτορος στους χορούς της Εκκλησίας και κυρίως όταν έψαλαν την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και άλλους ύμνους των ένων και δοξολογιών. Ο πατήρ Κοσμάς ο Παντοκρατορινός κοιμήθηκε τον αιώνιο ύπνο στις 13 Απριλίου του έτους 1970 και τον ενταφίασαν εκεί που έκανε τους σωματικούς και πνευματικούς του αγώνες περισσότερο από 40 ολόκληρα χρόνια, κατά την προεκφραστήσα επιθυμία του, δίπλα στην εκκλησία της Υπαπαντής, στην Αμπελικιά.

Ευχαριστούμε θερμά τον αδελφό μας τον Γεώργιο από την Καλή, σε αυτά τα ευλογημένα μέρη. Να έχουμε την ευχή του μακαριστού Πατρός Κοσμάτου Παντοκρατορινού, ένα απόσπασμα από το βιβλίο Ανδρέου Μοναχού Αγιορείτου, το Γεροντικό του Αγίου Όρους, ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Και επιστρέφουμε στο όρος ασύνορο, το φετινό ημερολόγιο όρους, στο έκτο κεφάλαιο αυτών που γράφτηκαν, στο τρίτο μέρος των ραδιοφωνικών εκπομπών της μεταφοράς αυτών των εικόνων στο ραδιόφωνο. Στολή ψυχής αλέρωτη παιδιού χιονοφεγγίζει, του τρούλου της αγγελικές δυνάμεις ατενίζει. Χρυσόστομος ασπάζεται λείψανο του προστάτη, εκείνον θα έχει στη ζωή παντοτινό ηχνηλάτη. Θεοφύλων η συνέχεια τιμάτων μυροβλήτη, το τέλος του το οσιακό ταπείνωση κηρύττει. Στο άγιο βήμα ιερουργή, το άνος χόμεν νιώθει, λάμπουν τα πρόσωπα όλων τους, Χριστός σαν τους εδόθη. Λέει την ευχή ολημερής και όλα τα αγιάζει, τείχος στείνει στους δαίμονες, τους καίει και τους δαμάζει. Της νοεράς της προσευχής, φιλόθεο εργαστήρι, σπηλαιώτης ο καθηγητής, την νύψη έχει σπείρει. Στο καθολικό της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στην θαλασσόβρεχτη Παντοκράτορος, στεκόμαστε για λίγο εντυπωσιασμένοι μπροστά στο εκπληκτικό μαρμάρινο προσκυνητάρι της μεγάλης δεσποτικής εορτής, οπότε και η μονή πανηγυρίζει. Χαραγμένο πάνω του το όνομα του μοναχού Ακινδίνου, Εξάνδρου, ο οποίος το 1896 με ρίμνησε και δαπάνησε, ώστε να μνημονεύεται πάντοτε ως ευεργέτης στην Θεία Πρόθεση. Στον εσπερινό του Αγίου Γερασίμου μας συνεπέρνει η δυνατή και μελωδικότατη φωνή του Παπακοσταντίνου, του Κρητικού, που στέκεται στο αριστερό ψαλτήρι. Τιμάται από απόψε ένας Άγιος της άσκησης, που αθλήθηκε υπερβαλλόντος και στο όρος, ποδηγετώντας όλους τους κατοπινούς οικιστές του Άθωνα. Το τροπάριο που ακούγεται, ιστορή κατορθώματα που αναζητούν πάντοτε μιμητές, ακόμα και στην θεοστηγή εποχή μας. Πάτερ Γεράσιμε, εσύ στάσεις ολονύκτιος και των δακρύων η έκβλησης, πάσας κατέσβεσαι σαρκικάς ορέξης, προς Θεόν πτερούμενος και νουν και της καρδίας τα όματα. Οι χαιρετισμοί του Αγίου Γερασίμου ενταγμένοι μέσα στο μικρό απόδειπνο εξυμνούν την ρωμαλαιότητα και την άγρυπνη προστασία του Τρισολβίου Πατρός, που δεν σταματά να κάνει το μεσητευτικό δρομολόγιο. Όλος είναι της κάτω τη σαρκή και τον άνω ουδόλο σαπίν τη ψυχή ο Γεράσιμος. Δίπλα μου ένας μικρούλης, γύρω στα 7, στέκεται όρθιος και περιεργάζεται συνεχώς στα άνω. Πάντα ένα παιδί κοιτάει ψηλά μόλις εισέρχεται σε έναν οίκο κυρίου. Είναι συνταρακτικό το τι μπορεί μια καθαρή ψυχή να ατενίζει. Την ένωση του ουρανού και της γης, τις αγγελικές ουράνιες δυνάμεις. Όσα μπορούν να βλέπουν εκείνοι που κρατούν αλέρωτο και χιονοφεγγί τον χιτώνα, του αναβαλωμένου το φως ο σημάτιον δωρεοδότη Χριστού. Επισκοπούν τον παντεπίσκοπο. Πόσο χαριτωμένο είναι αυτό το μικρό παιδί που στέκει δίπλα μας. Τον ρωτάμε το όνομά του και εκείνο, χωρίς να σταματήσει ψηλά να κοιτά, μας απαντά: Χρυσόστομος. Με τον πατέρα του ήρθε από το Κιλκί στην Παντοκράτορος να συναντήσει τον Άγιό του. Το διαπιστώνουμε στην προσκύνηση των τιμίων λειψάνων και τόσο συγκινούμαστε όταν ακούμε τον γλυκύτατο καλογερό Παπαθεόφιλο να του δείχνει μια ασημωμένη λειψανοθήκη. «Έλα, Χρυσόστομέ μου, να ασπαστείς τον προστάτη σου». Κρατώντας εκείνο τον πατέρα του από το χέρι, πλησιάζει και φυλά τον Άγιο Ιωάννη. Δεν ξέρω αν συναισθάνεται την σπουδαιότητα της ώρας αυτής. Το μόνο που είναι βέβαιο είναι ότι αυτό το παιδί θα πορεύεται στη ζήση του, έχοντας οδηγό τον οικουμενικό φωστήρα, έχοντας φτερά. Πάντα θα ακολουθεί το χρυσόλαλο αηδόνι της Ορθοδόξου πίστεως. Στεκόμαστε κι εμείς στη σειρά για να ασπαστούμε τα Άγια Λείψανα που ευχάριστος πατέρας Θεόφιλος μας παραθέτει.
Ένα διαρκές καλοσυνάτο χαμόγελο ζωγραφίζεται στο πρόσωπό του. Ο πιο πρόσφατος θεόφιλος της παντοκρατορινής ιστορίας. Μόνο τυχαίο δεν θεωρούμε το γεγονός ότι με ιδιαίτερη ευλάβεια μας καλεί να σπαστούμε και το δεξί χέρι ενός μεγάλου αγιορείτη Αγίου. Του συνονόματού του, Μυροβλήτη Αγίου Θεοφίλου. Στο παντοκρατορινό κελίον του Αγίου Βασιλείου στην Καψάλα πέρασε τα τελευταία έτη της εισαγγελικής του πολιτείας. Λίγο πριν την οσιακή του κοίμηση, ο ταπεινότατος Θεόφιλος κάλεσε τον υποτακτικό του Ισαάκ και του είπε: «Μόλις κοιμηθώ, δεν θα πεις σε κανέναν τίποτα. Δεν θα τελέσεις τίποτα από τα ιωθώτα αγιορείτικα ταφικά. Θα δέσεις με ένα σκοινί τα πόδια μου και πήγαινε με σε ένα απόμερο μέρος του δάσους, να με φάνε τα άγρια ζώα. Όμως, κάμε σε παρακαλώ όσες περισσότερες λειτουργίες και μνημόσυνα να μπορείς». Ο Κύριος όμως επέτρεψε να φανερωθεί έτη αργότερα το λείψανό του, το οποίο και μεταφέρθηκε στο κελί του, όπου και 5 αιώνες τώρα μυροβλίζει. Παρατηρούμε τον Παπαθεόφιλο με την ίδια ζεστασιά που αγκάλιασε τον μικρό Χρυσόστομο να υποδέχεται και έναν μεγάλο σε ηλικία λαϊκό άνθρωπο που κάτι θέλει να τον ρωτήσει για το πρόγραμμα του μοναστηριού. Αγάπη ανεξαίρετη και στον τρόπο του ταπεινού ηγουμένου γέροντος Γαβριήλ, με ξεχωριστή χάρη και χαρά ευλογεί τους προσκυνητές. Κάθε φορά που τον βλέπουμε φέρνουμε στη μνήμη μας και τον μακαριστό προκάτοχό του, το γέροντά του Βυσσαρίων, δίκαιη εις τον αιώνα ζώσει. Ο τάφος εκείνου πίσω από το καθολικό, σημείο αναφοράς και προσκυνήματος για όλους μας. Το 1992 ήρθαν μαζί από την Ξενοφόντος και ξεκίνησαν τη νέα κοινοβιακή εποχή του μοναστηριού. Ξεκίνησε μια φωτεινή περίοδος κοινών αγώνων, συνδημιουργίας και άφατης χαράς. 10 χρόνια σχεδόν μετά ο πατήρ Βυσσαρίων, μόλις στα 47 του, μετά από σύντομη ασθένεια που υπέμεινε με θαυμαστή ανδρεία, με χρυσή την ψυχή περασμένη από το χωνευτήρι του χρυσοχώου Θεού, εξεδίμησε προς αυτόν να λάβει πλέον τον μισθό μια σύντομης, αλλά τόσο καρποφόρας βιωτής. Τον διαδέχτηκε ο Γαβριήλ του, τέκνο της υπακοής και της ταπείνωσης. Ο Κρίς Γαβριήλ, ο κριτικός Γαβριήλ, πεδιώθεν ποθών την μοναστική ζωή από τότε που σαν παιδί εισερχόταν στο ιερό του Αγίου Νεκταρίου στα Χανιά. Στις γερόντισσας στην ηκεσία καταφεύγει, υπό το όμα της μάνας μεριμνά για τις ψυχές όσων εκείνη του εμπιστεύθηκε, να οδηγήσει στην πνευματική μάντρα της. Το ξημέρωμα μας βρίσκει στην Λυτή. Το σκοτάδι διασχίζουν αθόρυβα οι φιγούρες των παντοκρατορινών μοναχών που κινούνται πάντα με αιτία δοξολογική. Ακούμε την γνώριμη πλέον φωνή του πατρός Κωνσταντίνου, του Ηρακλιώτη. Αυτή την φορά έρχεται όχι από το ψαλτήρι, όπως χθες, μα μέσα από το ιερό. Σήμερα ιερουργή, αρμονικός και ειδής, ιεροπρεπής και ταπεινός. Νιώθουμε πόσο ξεχωριστές είναι τούτες οι στιγμές για εκείνον. Πόση τιμή και συγκίνηση πρέπει να αισθάνονται οι ιερείς του έξω κόσμου όταν οι αγιορείτες τους καλούν να εισέλθουν στους τόπους του υπερτάτου διακονήματος σε αθωνικό φοβερό βήμα, να κατεβάσουν τον Θεό στη γη και να ανυψώσουν τις καρδιές μας προς τον Κύριο. Το Άγιο Ποτήριο πλησιάζουν με δέος και μηδενός εξαιρουμένου τα πνευματικοπαίδια του Παπά. Το «Συν» εορτάζει μπροστά στην γερόντισσα. Σύναξη κριτικών, συναγωγή στο ένα, το ομοθυμαδόν και οι νέες σελίδες των Πραξαπόστολο. Μεταλαμβάνουν από τα χέρια του το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όλων τα πρόσωπα εκείνη την ώρα παίρνουν την μορφή του πνευματικού τους. Είναι λαμπερά και αλλοιωμένα, σε έκσταση απερίγραπτη και τρισευλογημένη. Το φως του κόσμου στα μάτια τους. Είναι η τελευταία παντοκρατορινή εικόνα που χαράσει στις καρδιές μας την λέξη «ελπίδα». Ελπίδα Αθανασίας πλήρης, κατά τον σοφό Σολομώντα. Όσοι κάποιοι συνειδητοποιημένα θα πλησιάζουν τον άρτο της αιωνιζούσης ζωής, τόσο θα σμικρύνεται η απόσταση ανάμεσα σε ουρανό και γη, όσο θα υπάρχουν πνευματικοί πατέρες που θα βιώνουν και θα εμπνέουν το «Η Ναώσιεν» που
που θα νοιάζονται στην πράξη και θα αγρυπνούν για τις ψυχές που ακουμπούν στο πετραχύλι τους, τόσο θα αυξάνεται η παρησία εκείνων των λίγων που εκλιπαρούν για παράταση στην παράταση του ελέους.

Ζωντανή ηχογράφηση από το καθολικό της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου στο Αγίου Όρους, από λαμπρή πανήγυρη της γεροντήσης κυρίας Θεοτόκου. Και εμείς συνεχίζουμε την περιπλάνησή μας στα θεοτοκοβάδιστα μονοπάτια της Αθωνικής Πολιτείας, όρος ασύνορο το τρίτο μέρος της φετινής ραδιοφωνικής μεταφοράς αυτών των εικόνων. Επόμενος σταθμός, η Ιερά Μονή Καρακάλου. Ό,τι μνήμες μας γεννά αυτό το μοναστήρι, το κάστρο της, το κημητήρι της, τα κατάφορτα περιβόλια και η πολύχρωμη κήπη της, οι πατέρες συμπαμφίλτατοι, ο Άγιος Γεδεών, ο γέροντάς της, ο βιβλικού παραστήματος Φιλόθεος. Πριν το μοναστήρι διαβαίνουμε το κατόφλι των Αγίων Αποστόλων. Ο εναγκαλισμός των πρωτοκορυφαίων ακολουθεί παντού γνώριμα βήματα. Να αξιωθούμε κάποτε να βρεθούμε εδώ το καλοκαίρι στην δωδεκάωρη αγρυπνία, στο ξαχουστό πανηγύρι των Καρακαλινών. Ως τότε εδώ θα μας φέρνουν λίγοι στίχοι από του μηνού Ιούνι την ψυχή. Από την Πνίκα ως τον Ισθμό και ως την Καρακάλου αχολογούν τα ρήματα εθνών του διδασκάλου. Σμίγουν ξανά πρωτόθρονοι κρατώντας εκκλησία. Κλειδιά βαστούν και επιστολές που ανοίγουν σωτηρία. Και πίσω τους οι πάνσοφοι όλοι οι μαθητάδες που τους υμνούν στο τέλος του οι διαλεχτοί οι ψαλτάδες. Και η αλήθεια είναι ότι εδώ στην Καρακάλου υπάρχει παράδοση σε αγγελόφωνους ψάλτες. Στο ίδιο δωμάτιο αρκετά χρόνια μετά, δίπλα στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονος, ο πατήρ Νεκτάριος με χαρά μας υποδέχεται. Με τον Φώτη στις λίγες ώρες που μένουν ως τον Εσπερινό, αποφασίζουμε να ανηφορήσουμε ως την Φιλοθέου. Διαδρομή που όσοι την έκαναν ένιωσαν Θεού παρουσία συνεχή. Τα φιδίσια υγρά ανηφόρια, ανήλιαγα από μινάρια από ησυχίας καλύβες, το ξαπόσταμα του Αηγιώργη, η ήχη των πουλιών και της ευχής που πρώτη καρδιά ακούει. Δεν άλλαξε τίποτα ο σεβαστικός χρόνος. Ούτε μια λέξη από τις παλιές δεν έχασε το χρώμα και το αρωμά της. Όπως 10 χρόνια πριν. Κι έπειτα ο ανήφορος ως τους φιλοθεήτες. Χνάρια αγιασμένα, αιώνια γενναίοι ερημίτες. Της Αριζόνας άγγελο είχαμε στο μυαλό και μέγα εθναπόστολο, Κοσμά τον Έτολο. Την ώρα που τούτες οι γραμμές γράφονταν στον ουρανό, στηνόταν πανηγύρι. Είχε υποδοχή Αγίου. Ο φιλοθεήτης άγγελος στη χώρα των ζώντων, συνόμιλος Αγίων. Έπειτα από μισή ώρα φτάσαμε στο πανέμορφο μοναστήρι. Και εδώ ο χρόνος σταματημένος. Το πράσινο χαλί που αγκαλιάζει το καθολικό, η χαμηλή είσοδος με την καμπάνα, το κοδωνοστάσι που αγγίζει ουρανό. Έξω από την πύλη συναντάμε μόνο κάποιους προσκυνητές. Κανέναν πατέρα δεν βλέπουμε. Ούτε θέλουμε να ενοχλήσουμε κανέναν. Στο καθολικό του Ευαγγελισμού μπαίνουμε να προσκυνήσουμε. Μας αρέσει η νέα ξύλινη και γυάλινη σκεπαστή κατασκευή που ενώνει την εκκλησία με την τράπεζα. Τα πάντα εμφορούνται από την πνευματική θρέψη. Όλα εκείνα στοχεύουν. Καθόλου να μην ξεχνιέσαι σαν το σώμα συντηρείς. Σαν να προσπαθούν οι πατέρες να εγκλωβίσουν τις ανεπανάληπτες λατρευτικές στιγμές. Να συνεχίσεις να υμνείς και να προσεύχεσαι και όταν τρως. Να αποζητάς την τρυφή του πνεύματος. Να υποτιμάς το μέτρο που σου είναι αναγκαία και μόνο την τροφή του σώματος. Βγαίνοντας συναντάμε έναν δόκιμο νεαρότατο μοναχό. Σαν να μην πατά στη γη, με μια ζωντάνια εντυπωσιακή και την μονολόγιστη ευχή να ακούγεται καθαρά και συνεχώς από το στόμα του. Εγγονός Αγίου Παπά Εφραίμ, δυσέγγονος Αγίου Ιωσήφ. Τι άλλο θα μπορούσαμε να βρούμε μπροστά μας, εδώ, σε αυτό το εργαστήριο της νοεράς προσευχής. Μας μεταφέρει αυτό το ολόχαρο καλογεράκι στη Μικρά Αγία Άννα, πριν από 70 ολόκληρα χρόνια στο Πανεπιστήμιο της Αδολεσχίας και της Ευχής. Ο σπηλαιώτης Άγιος Ιωσήφ διδάσκει ένα κούτσικο καλογέρι, τον κατοπινό μεγάλο ιεραπόστολο γέροντα Εφραίμ. «Παιδί μου, την ευχή, θέλω να σ' ακούω να λες την ευχή και όχι να αργολογείς. Μη ζητάς τίποτε άλλο. Αυτό είναι. Αυτός είναι ο πολύτιμος ουράνιος θησαυρός. Απόλαυσέ τον».
Από εσένα θέλω μέρα, νύχτα, σιωπή, ευχή, μετάνοια και κυρίως δάκρυα. Τίποτε άλλο δεν θέλω, μόνο βία στην προσευχή και δάκρυα, δάκρυα, μέρα, νύχτα. Μόλις ανοίξετε τα μάτια, αμέσως την ευχή. Μην αφήσετε το μυαλό σας να πετάει εδώ και εκεί και χάνετε την ώρα σας που είναι πολύτιμη για την ευχή. Όταν έτσι βιάσετε τον εαυτό σας, θα σας βοηθήσει και ο Θεός να γίνει μια άγια συνήθεια. Με το άνοιγμα των ματιών, η προσευχή να παίρνει την πρώτη θέση για όλη την ημέρα. Στη συνέχεια θα εργάζεστε και θα λέτε την ευχή. Ευλογείτε η εργασία, αγιάζετε το στόμα, η γλώσσα, η καρδιά, ο χώρος, ο χρόνος και όλος ο άνθρωπος που προφέρει το όνομα του Χριστού. Ο μοναχός που λέει αδιαλείπτος την ευχούλα οπλίζεται με τέτοια θεϊκή δύναμη που καθίσταται απρόσβλητος από τους δαίμονες, αφού αυτή τους καίει και τους μαστιγώνει.

δίπλα στην έκθεση της Μονής, που εκείνη την ώρα ήταν κλειστή, στη Φιλοθέου, ένα καλαθάκι με μια ταμπέλα. Ευλογίες. Μέσα πολύ ψηφιακοί δίσκοι με κηρύγματα συγχρόνων και θεοφωτίστων πατέρων. Ομιλίες του μακαριστού πατρός Σημεώνος Κραγιόπουλου, του υπέροχου πατέρα Θανασίου Μυτιλιναίου, του πεφιλημένου πνευματικού παιδιού του γέροντος Εφραίμ, πατρός Στεφάνου Αναγνωστοπούλου. Πολύ προσεκτικοί οι φιλοθεήτες στην ανθολόγησή τους. Πατρικές διδαχές από πατερικές και μόνο φωνές. Τις πήραμε με την ευχή να βοηθηθούμε κι εμείς και άλλοι αδελφοί μας τα πυκνά σκοτάδια να φωτιστούν. Επιστροφή στην Καρακάλου για εσπερινό αναστάσιμο. Πολλά τα χρόνια και τα οδηπορικά μας, μα πρώτη μας φορά αξιωνόμαστε να ψάλουμε στο όρος αναστάσιμο από Λυτίκιο. Ο ήχος τρίτος, ένθερμος και διασταλτικός. Η μνήμη του φιλοθεήτη Αγγέλου παντού διάχυτη. Εφρενέστο και εφρεμέστο τα ουράνια.

Έτσι τελείωσε το έκτο κεφάλαιο. Στις γραμμένες, θύμισες. Και κάπως έτσι ξεκινά το έβδομο, επίλογο στη σημερινή τρίτη εκπομπή. Κάπως έτσι συνθεώθα ξεκινά η τέταρτη και τελευταία αυτής της σειράς. Σε ήχο τρίτο οι φωνές, Ανάστασης γιορτάσει, λέξεις σαν πέπλο απλώνονται όλους να μας σκεπάσει. Δεσμότες ελευθέρωσε, οι πάντες συνεορτάζουν, ο θάνατος νικήθηκε, εκ βάθους το κραυγάζουν.

Περιπλάνηση ξανά στο όρος του Θεού και των ανθρώπων. 10 χρόνια με τη χάρη του Θεού συμπληρώθηκαν φέτος και ένας κύκλος άκλειστος. Μια ορθάνυχτη αθωνική αγκαλιά. Σύνορα δεν έχει τούτη η θαλπορή του περιβολιού της Παναγιάς μας. Με τη χάρη του Θεού ξαναπερπατήσαμε και σήμερα στα θεοτοκοβάδιστα μονοπάτια της αθωνικής πολιτείας. Όρος ασύνορο.

είπαμε και στο ξεκίνημα ότι η αλήθεια του Άθωνος αποκαλύπτεται. Όσο κι αν επίμονα την αναζητήσεις, όσα ελέησον και ευλόγησον μηχανικά ψελίσουν τα χείλη σου, όσα αναρρύθμιτα βήματα και πρόσωπα καταγραφούν στη θύμησή σου, αν δεν αποκαλύψει ο Άθωνος το πρόσωπό του, δεν πρόκειται ποτέ να νιώσεις την αλήθεια του.

Στην επόμενη Συνθέω εκπομπή θα βρεθούμε σε ένα αναστάσιμο πανηγύρι εκεί στην Καρακάλου. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου μητέρας μας να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανόμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν φτύσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου.

ότι ή θέλησας θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, χάρετη και σκέπη της τιμίας και επανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, οικεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών και χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακήμ, των νεοφανών και θαυματουργών και πάντων των οσίων πατέρων ημών, των ενασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων εν τη Αγία Μονιτάφτη και εν το Αγιονίμο ορητούτο, του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών νεοφύτου του προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Άγιος Αχίλιος και Άγιος Βυσαρίων. Δύο ιεράρχες της Λάρισας κοσμούν τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Μία καλέσθητη έκδοση ψηφιακού δίσκου του χορού ψαλτών «Χορός Αγγελικός» με χωράρχη τον Γεώργιο Καραγιαννάκη θα μας συνοδεύσει σήμερα στη Λάρισα και τους Αγίους προστάτες της.
1: Ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τρινάβου, κύριος Ιερώνυμος, γράφει στο ένθετο της έκδοσης. Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζουμε την παρούσα έκδοση ψηφιακού δίσκου, η οποία περιλαμβάνει ψαλτικά από τις ακολουθίες των δύο μεγάλων Αγίων, πολιούχων της καθημάς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τρινάβου, Αχιλίου και Βυσαριώνος. Οι δύο Άγιοι προστάτες μας, ο μεν πρώτος Άγιος Αχίλιος, υπήρξε ένας εκ των μεγάλων πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και του οποίου έχουμε την τιμή και την ευλογία. Τα χαριτόβρητα και σεπτά τίμια λειψανά του να ευρίσκονται αποτεθυσαυρισμένα στον Φερόνιμο Ιερό Ναό, ο δε δεύτερος Άγιος Βυσαρίων, γόνος μεγάλης λεβιτικής οικογένειας, κτήτορ και ιδρυτής της Ιεράς Μονής Δουσίκου, άφησε ανεξίτηλα τα ίχνη της αρχιερατείας τόσον ως Αρχιεπίσκοπος Λαρίσης, όσον και ευρυτέρως στην Αγιωτόκο Θεσσαλική Γη. Γι' αυτό κάθε τι που γίνεται προς τιμήν και μνήμην τέτοιων υψηλών πνευματικών μορφών αποτελεί ξεχωριστή ευλογία για το χριστεπώνυμο

Ο Άγιος Βυσαρίων ο Δεύτερος, ο Νέος ή ο του Σωτήρος γεννήθηκε στην Πόρτα Παναγιά Τρικάλων το 1490, λίγα χρόνια μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους. Αν και οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες, γαλουχήθηκε και ανατράφηκε από τους ευλαβείς γονείς του με τα ιερά νάματα της Αγίας Πίστεώς μας και τα ιδεώδη του γένους. Από την νεανική του ηλικία διακρινόταν για την ευφυΐα και τη σύνεσή του, αλλά και για την ευθύτητα του χαρακτήρος του, την αγνότητα και σοφροσύνη του, την ταπεινοφροσύνη και τη βαθιά πίστη του, την απέραντη αγάπη του. Από πολύ μικρός εδήλωσε την κλίση του προς το μοναχισμό. Σε ηλικία μόλις 10 ετών έγινε υποτακτικός στον Μητροπολίτη Λαρίσης Μάρκο, που τον χειροτώνησε διάκονο και πρεσβύτερο. Το έτος 1517 μετά Χριστόν εκλέγεται επίσκοπος Ελασσόνος και το 1521 αναλαμβάνει τη διοίκηση της Επισκοπής Σταγών. Τον Μάρτιο του 1527 αναβιβάζεται στο θρόνο της Μητροπόλεως Λαρίσης, κατέχοντας παράλληλα μέχρι τον Αύγουστο ως τοποτηρητής και την Επισκοπή Σταγών, και ακτινοβολεί με την αγιότητα της ζωής του και με την καταπληκτική αγαθοεργό δράση του, υπομένοντας συγχρόνως με θαυμαστή άνεξη κακίας, συκοφαντίας και σκληρές δοκιμασίες, στις οποίες έλαμψε ως χρυσός εν χωνευτηρίο. Ως ιεράρχης επιτέλεσε γενικότερα σημαντικότατο έργο ποιμαντικό, κοινωνικό, φιλανθρωπικό. Έτσι κέρδισε τις ψυχές των χριστιανών και αναδείχθηκε μεγάλη θρησκευτική και κοινωνική προσωπικότητα. Ο Άγιος Βυσαρίων, παρά τους χαλεπούς χρόνους της εποχής του, αποδείχθηκε και ένας πολύδραστος υπουργός κοινωνικών έργων. Με προσωπική του επίβλεψη και πρωτοβουλία χρηματοδότησε και κατασκεύασε μια μεγάλη σειρά από πολύτιμα και δύσκολα κοινοφελή έργα, όπως εκκλησίες, δρόμους και κυρίως γεφύρια. Μια ακόμη μαρτυρία της ανεκτίμητης κοινωνικής προσφοράς της Εκκλησίας μας σε κάθε εποχή και τόπο. Για την ψυχική γαλήνη έκτισε στον Κόσγιακα την Ιερά Μονή του Σωτήρος των Μεγάλων Πυλών μεταξύ των ετών 1527 και 1534-35 και στα ερείπια μιας παλιάς ομώνυμης μονής. Η εν λόγω μονή ανεγέρθηκε πάλι εκ βάθρων από τον ανιψιό του Αγίου Βυσαρίνος και νέο κτήτορα νεόφυτο τον Δεύτερο των Λαρίσης κατά την περίοδο 1550 έως 1552-1557. Στις 13 ή 15 Σεπτεμβρίου του 1540, ημέρα Δευτέρα, παρέδωσε την Αγία Ψυχή του Ισχύρας Θεού, υμνούμενος από τότε ως Άγιος και Θαυματουργός. Η ευωδιάζουσα και χαριτόβριτος τιμή ακάρα του φυλάσσεται στην Ιερά Μονή του. Η μνήμη του εορτάζεται στις 15 Σεπτεμβρίου.

Ακολουθεί επιλογή στίχων από την εκλογή της Ιεράρχας σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου και στο μέλος του Ιωάννου Αρβανίτη. Ψάλλει και πάλι η Βυζαντινή χοροδία Χορός Αγγελικός του Δημοτικού Οδείου Λαρίσης, η οποία απαρτίζεται από μαθητές που φοιτούν σε αυτό υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτη και καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής Γεωργίου Καραγιαννάκη.

0: Ντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Ο Άγιος Αχίλλειος, ο αποκαλούμενος και θαυματουργός και μυροβλήτης, καταγόταν από την Κεσάρια της Καπαδοκίας και έζησε στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ύστερα από το θάνατο των γονέων του και την αποδέσμευσή του από την μεγάλη περιουσία που κληρονόμησε, ο νεανικός του πόθος τον έφερε στους Αγίους Τόπους και κατόπιν στην Ρώμη. Εκεί επιδόθηκε στο ιερό έργο του Ιεροκήρυκα, διδάσκοντας ακατάπαυστα τον Θείο Λόγο σε πόλεις και χωριά, αψηφώντας ανάγκες, λιδωρίες, διωγμούς και ταλαιπωρίες. Οι μεγάλες και σπουδαίες υπηρεσίες του, τα πάμπολα χαρίσματά του και η υποδειγματική βιωτή του συνετέλεσαν τα μέγιστα ώστε να αναδειχθεί αρχιεπίσκοπος Λαρίσης, ψήφο όλου του κλήρου και του λαού. Από τη νέα του θέση ο Αχίλλειος στάθηκε χειρών, ορφανών, πενήτων, αδικουμένων και των κακώς πασχόντων προϊστάμενος εν πολύ σπουδή και άγρυπνος φύλακας και φρουρός της παρακαταθήκης της πίστεως και του ποιμνίου που του εμπιστεύτηκαν. Ο Αχίλλειος διακρίθηκε και κατά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που έγινε το 325 στη Νίκαια εναντίον του Θεομάχου Αρίου, στην οποία ο Άγιος έλαβε μέρος πρωταγωνιστικό, όπου θαυματουργικά με πρόσταγμά του ανέβλησε έλαιο μέσα από την πέτρα. Τότε ο Μέγας Κωνσταντίνος, εκτιμώντας τις αρετές του, του έδωσε μεγάλη χρηματική δωρεά, την οποία, όταν ο Αχίλλειος επέστρεψε στη Λάρισα, διέθεσε για να κτίσει ναούς και για τη μέριμνα των ασθενών και των φτωχών. Ύστερα από 35 έτη αρχιερατείας στη Λάρισα έφτασε και γι' αυτόν η ώρα της κοίμησης, την οποία προαισθάνθηκε. Για τούτο κάλεσε πριν από αυτήν κοντά του τους ποιμένες της τοπικής εκκλησίας και τους λαϊκούς συνεργάτες του, για να τους χαιρετήσει και να τους αφήσει σαν παρακαταθήκη τις τελευταίες συμβουλές που αποτελούσαν τους κεντρικούς άξονες και της δικής του βιωτής. Ο Άγιος παρέδωσε τελικά στα μέσα του 4ου αιώνα ειρηνικά την ψυχή του. Το ιερό λείψανό του τοποθετήθηκε σε μια Λάρνακα που ο ίδιος είχε κατασκευάσει για να ενθυμείται τον θάνατο και να προετοιμάζεται για την πέραν του τάφου ζωή. Από τη Λάρνακα αυτή ανέβλησε κάποια στιγμή μύρο ευωδιαστό, φανερώνοντας ότι είχε βρει την δικαιοσύνη των κόπων και των αγώνων του από τον παντεπόπτη Κύριο. Στα χρόνια της βουλγαρικής ακμής, του 985 ή του 986, ο τσάρος Σαμουήλ άρπαξε το λείψανο του Αγίου από τη Λάρισα και το τοποθέτησε σε Λάρνακα στο νησάκι του Αγίου Αχιλλείου, όπου και ανήγειρε μεγαλοπρεπή ναό, βασιλική, της οποίας σήμερα σούζονται μόνο τα ερείπια της. Μετά από πολλούς αιώνες, όπου το ιερό λείψανο του Αγίου αγνοούνταν, βρέθηκε κατά την διάρκεια ανασκαφών στα ερείπια του ναού των Πρεσπών την δεκαετία του 1960. Αφού μεταφέρθηκε στην Ιερά Μονή Ορμήλιας Χαλκιδικής, τελικά επέστρεψε ύστερα από 10 αιώνες στη Λάρισα τον Μάιο του 1981 με ενέργειες των μακαριστών Μητροπολιτών Θεσσαλονίκης και Λαρίσης, Παντελεήμονα και Σεραφείμ αντίστοιχα, όπου βρίσκεται σήμερα σε Λάρνακα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Λαρίσης, ως ακίμητος φρουρός και προστάτης των πιστών, όχι μόνο της τοπικής εκκλησίας, αλλά και ολόκληρης της Θεσσαλίας. Η μνήμη του εορτάζεται στις 15 Μαΐου.

Κάπου εδώ όμως φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.

0: καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
1: Ιεροδευλογείτε
2: ο Κύριος.
1: Κυριακή μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού η ερχόμενη Κυριακή και ο Χριστός μέσα από την Ευαγγελική Περικοπή μπορούμε να πούμε ότι μας ταρακουνάει γερά για να μάθουμε να παίρνουμε αποφάσεις ζωής και να αξιολογήσουμε και να αρχίσουμε προτεραιότητες και στόχους. Μιλήστε μας παρακαλώ για τα λόγια του Ευαγγελίου αυτής της Κυριακής.
2: Το Άγιο Ευαγγέλιο που θα αναγνωστεί την Κυριακή που έρχεται είναι παρμένο από το κατά Μάρκον Άγιο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 8, στίχος 34 έως το κεφάλαιο 9, στίχος 1. Λέει λοιπόν εδώ ο Κύριος και λέει αρχίζει το Ευαγγέλιο, είπε ο Κύριος. Και μόνο αυτό τα λέει όλα. Όταν ο Κύριος ομιλεί, τούτα πάντα σιωπούν και σβήνουν. Όταν λέει ο Κύριος των λόγων των δικών του, τότε όλα τα άλλα χάνονται. Ο λόγος του Κυρίου είναι τέλειος, είναι απόλυτα θεοπρεπής. «Άκου ουρανέ και λαλήσω», λέει ο Χριστός στην Παλαιά Διαθήκη. Και λέει λοιπόν ο Κύριος τα εξής: «Όστις θέλει, όποιος θέλει να έρθει ο πίσω μου, να απαρνηθεί τον εαυτόν του και να σηκώσει το σταυρό του και έτσι θα με ακολουθήσει». Αυτή η φράση του Κυρίου περιέχει όλο το νόημα της εχριστός ζωής και λέει ότι όστις θέλει, οποιοδήποτε θέλει, το οποιοδήποτε σημαίνει ο κάθε άνθρωπος. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μπορεί να πει ότι εγώ δεν είμαι πλασμένος για να ακολουθήσω τον Χριστό. Είναι η πρόσκληση του Θεού απευθείας στον κάθε άνθρωπο, στον οποιοδήποτε άνθρωπο. Φτάνει να θέλει. Θα μου πει κάποιος ότι θέλω αλλά δεν μπορώ. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι δώσ' το Θεό τη θέλησή σου και θα λάβεις από αυτόν τη δύναμή του. Δώσ' το Θεό πρόθεση και λαμβάνεις παρά αυτού δύναμη. Εάν θέλεις, ο Θεός θα σε βοηθήσει. Θα σου δώσει τον τρόπο να τον ακολουθήσεις. Έστω και αν δεν μπορέσεις να κάνεις τίποτα από όλα αυτά που λέει ο Χριστός,

Το είπε αλλού ο Κύριος στο Ευαγγέλιο. Παρανθρώπης του το αδύνατο. Παρά δε το Θεό πάντα δυνατά είστε το Θεό. Με την ανθρώπινη δύναμη δεν μπορεί κανείς να σωθεί. Αδύνατο. Μπορεί να κάνεις κάποια πράγματα που εξωτερικά να είναι τήρησης κάποιων εντολών. Αλλά να σωθείς και να αποκτήσεις τον Χριστό στην καρδιά σου και να γίνεις όμοιος με τον Χριστό, αυτό δεν γίνεται με την ανθρώπινη δύναμη. Με τη δύναμη του Θεού γίνεται. Διότι η τελειότητα και η αγιότητα είναι αποτέλεσμα ταπεινώσεως και μετάνοιας. Όχι κάποιων καλών έργων και σπουδαίων επιτευγμάτων διανοητικών ή ψυχικών ή σωματικών. Ο πίσω μου ελθεί να με ακολουθεί σε εμένα. Βλέπετε ότι ο Χριστός πάει μπροστά και εμείς ακολουθούμε πίσω του Χριστού. Επακολουθήσουμε τη σύγχυση αυτού. Όπως κάποιος που περπατά πάνω στην άμμο και φέρουν τα χνάρια του, όπως παλιά περπατούσαν οι άνθρωποι. Και βαδίζουμε πάνω στα χνάρια του ανθρώπου για να το φτάσουμε και να πάμε εκεί που είναι και εκείνος. Κατά τον ίδιο τρόπο ακολουθούμε τον Χριστό. Και όπως κάποιος που ακολουθεί κάποιον δεν κοιτάζει δεξιά και αριστερά. Άμα ας πούμε στον δρόμο μου ακολουθούμε το προσινό αυτοκίνητο και να πάμε στον προορισμό μας. Αν ο οδηγός κοιτάζει να χαιρετήσει τα πεζοδρόμια και τις βιτρίνες και τα υπόλοιπα, θα χάσει τον αυτόν που ακολουθεί. Θα τον χάσει. Πρέπει να τον κοιτάζει όπως λέει ο πατέρας ασκαρδαμιχτή. Δηλαδή να μην το χάνει καθόλου από μπροστά του. Αυτό σημαίνει το πίσω μου ελθεί. Και ξέρετε ακόμα και στην εκκλησία, στον διάκοσμο της εκκλησίας που έχουμε τα αυγά του στρουθοκάμιλου πάνω από τα καντήλια, οι πατέρες μας δίνουν και ένα νόημα θεολογικό. Λένε ότι, δεν ξέρω αν στέκει αυτό επιστημονικά, λένε ότι ο στρουθοκάμιλος εποάζει τα αυγά του με το βλέμμα του. Εάν γίνει κάποιος θόρυβος και φύγει το βλέμμα προς στιγμή από τα αυγά του, τα αυγά θα χαλάσουν, δεν θα τα ξεπουλιάσει. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο άνθρωπος πρέπει να έχει συνεχώς μπροστά του τον Δεσπότη Χριστό. Εάν χάσει τον Χριστό από μπροστά του, κοιτάζοντας δεξιά και αριστερά, τότε θα χάσει τον δρόμο. Ο πίσω μου ελθεί λοιπόν, απαρνησάς το εαυτό, μας δείχνει τον τρόπο να απαρνηθούμε τον εαυτό μας. Όχι τον εαυτό μας, τον κατά Θεό χτισθέντα, τον παλαιόν άνθρωπον, τον μεπτοκότα, αυτό που είναι ζυμωμένος με την αμαρτία και τα πάθη. Αυτός είναι ο παλαιός άνθρωπος που πρέπει να παρνηθούμε. Είναι σίγουρα δύσκολο, αλλά λαμβάνουμε δύναμη από τον Χριστό μας, που τον έχουμε μπροστά μας. Όπως είπαμε για τον Άγιο Γεώργιο, ο οποίος έλαβε δύναμη από τον Χριστό που ήταν μπροστά του και νίκησε τους πόνους και τον θάνατο. Και αράτου το σταυρόν αυτού. Και όχι μόνο να παρνηθούμε τον εαυτό μας, τα πάθη μας, τις αμαρτίες μας, αλλά να σηκώσουμε εκουσίως, με τα χαράς, με υπομονή, με ελπίδα, με πίστη, το σταυρό μας. Ο σταυρός μας μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Οι αρρώσκες μας, η ηλικία μας, η κληρονομικότητά μας, ο χρόνος στον οποίο ζούμε, ο τόπος στον οποίο ζούμε. Όλα συνθέτουν τα πράγματα τα οποία καλούμαστε να αγωνιστούμε. Αυτό είναι ο σταυρός μας. Και αυτά πρέπει να τα πάρουμε πάνω μας με υπομονή. Ελπίζοντας και πιστεύοντας ότι ο Θεός είναι κοντά μας. Δεν μας αφήνει ο Θεός. Και δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε υπεροδυνάμεθα. Και έτσι θα με ακολουθήσει. Δηλαδή σε μία φράση ο Κύριος περιέγραψε όλο το μυστήριο του χριστιανού. Πώς μπορούμε να γίνουμε πραγματικά μαθητές του Χριστού. Και λέει στη συνέχεια, ως γαράν θέλει την ψυχή να αυτοσώσει, απολέσει αυτή. Ως δεν απολέσει την ψυχή να αυτήν και νεμού και το Ευαγγελίο, ούτω σώσει αυτή. Όποιος θέλει να σώσει την ζωή του. Και όταν λέγει ψυχή του εδώ ο Κύριος, είναι την ύπαρξή του. Πρέπει να τη χάσει. Και όποιος την χάσει αυτήν την ύπαρξη, ένε και νεμού και το Ευαγγελίου, αυτός θα την σώσει. Είναι το μυστήριο του Σταυρού και της Αναστάσεως. Πορεύεσαι

0: πίσω του Χριστού σταυρούμενος και συσταυρούμενος αυτό. Και γίνεται το μυστήριο της δικής σου σταυρώσεως και αναστάσεως. Πεθαίνοντας εσύ ως προς την αμαρτία και ως προς τα πάθη και τον κόσμο, ανίστασε ταυτόχρονα Χριστό Ιησού. Και ακόμα και τη ζωή σου την ίδια να χάσεις, τότε θα βρεις την αιώνια ζωή, θα αποκτήσεις την αιωνιότητα. Ακόμα και την βιολογική ζωή να απολέσεις, θα ζήσεις αιώνια μαζί με τον Χριστό στην αιώνια βασιλεία του. Διότι λέει ο Κύριος, τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο εάν κερδίσει τον κόσμο όλο και ζημιωθεί την ψυχή αυτού. Λέει την πιο μεγάλη αλήθεια για τη ζωή μας. Τι θα μας ωφελήσει εάν κερδίσουμε τον κόσμο όλο, γίνουμε ζάμπλωτοι, γίνουμε πολυεκατομμυριούχοι, κάνουμε τα πάντα, αποκτήσουμε τα πάντα και χάσουμε την ψυχή μας. Απολέσουμε την ψυχή μας μέσα στην αιωνιότητα. Είμαστε τραγικά όντα. Δεν υπάρχει λόγος και πένθος και δάκρυ να κλάψει και να περιγράψει και να θρυνήσει τη δυστυχία μας. Είμαστε άξιοι πολλών δακρύων ελεηνών. Ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Ή ποιον αντάλλαγμα είναι εισάξιον με την ψυχή μας. Δεν υπάρχει κάτι που είναι εισάξιον με την ψυχή μας. Η ψυχή μας είναι πάνω απ' όλα γιατί είναι η αιώνια ζωή μας, η αιώνια υπόστασή μας. Αυτή που θα ζήσει αιώνια και πρέπει να ζήσει ενωμένη με τον Χριστό και να είναι μέσα στο αιώνιο φως αγάπης Του. Και λέει στη συνέχεια ο Κύριος, διότι όποιος με εντραπεί και εμένα και τα λόγια μας αυτήν την γενεά, τη Μιχαλίδα και την Αμαρτωλή, και ο Υιός του ανθρώπου θα τον εντραπεί όταν έρθει στην δόξα του Πατρός του με τον Αγγέλων των Αγίων. Εάν κάποιος δεν θελήσει να ομολογήσει τον Χριστό και δεν θελήσει να τον ακολουθήσει και δεν θέλει να τον αγαπήσει και εντραπεί τον Λόγο του Θεού και διστάσει και ας πούμε απορρίψει τον Λόγο του Θεού από τη ζωή του, τότε θα απορριφθεί και ο ίδιος από τον Χριστό. Όχι γιατί ο Χριστός θα τον τιμωρήσει, αλλά γιατί ο ίδιος επέλεξε αυτήν τη θέση. Απέρριψε και απέρριψε τον εαυτό του τελικά και όχι οτιδήποτε άλλο. Και έλεγε σε αυτούς, αληθινά σας λέγω ότι είναι κάποιοι εδώ που στέκουν μαζί μας, οι οποίοι δεν θα γευθούν θάνατον μέχρι να είδουν τη Βασιλεία του Θεού ελεληθεί εν δυνάμει. Αληθινά σας λέγω ότι κάποιοι δεν θα γευθούν το θάνατο των βιολογικών μέχρι να δουν τη Βασιλεία του Θεού να έρχεται με δύναμη. Και έλεγε σε αυτούς ο Κύριος, αληθινά σας λέγω ότι είναι κάποιοι που στέκουν εδώ μαζί μας οι οποίοι δεν θα γευθούν θάνατο μέχρι να δουν τη Βασιλεία του Θεού ελεληθεί εν δυνάμει. Πράγμα το οποίο είδαν οι Άγιοι Απόστολοι, τρεις από τον μαθητό, στο όρος του Θαβόρ και οι άλλοι στο ημέρα της Πεντηκοστής.
1: Γέροντα, πώς ο Σταυρός και η Ανάσταση είναι για τη ζωή μας οι δύο όψεις του ιδίου πράγματος. Ψάλλουμε το Μεγάλο Σάββατο, δόξα Κύριε το Σταυρό Σου και τη Αναστάση Σου.
0: Διότι η Εκκλησία βιώνει την πραγματικότητα του Σταυρωθέντος και Αναστηθέντος Χριστού σε μία εμπειρία ζωής. Δεν ξεχωρίζει άλλο το Σταυρό και άλλη την Ανάσταση. Αλλά και στην Θεία Λειτουργία, ακόμα στην ακολουθία, ψάλλουμε κανόνες αναστάσιμους και κανόνες σταυρώσιμους. Χωρίς να μας κάνει κάτι το παράδοξο αυτό, διότι η εμπειρία της Εκκλησίας είναι σταυροαναστάσιμη.
1: Μας λέτε η πνευματική ότι σταυρός για τον άνθρωπο ουσιαστικά σημαίνει κόβω κάτι από τον εαυτό μου. Τι σημαίνει αυτό?
0: Σταυρός σημαίνει θλίψη, σημαίνει θυσία, σημαίνει αγώνα, σημαίνει κόβος. Και σταυρός σημαίνει όταν ο άνθρωπος θυσιάζει κάτι για την αγάπη του αδερφού του. Κόβει κάτι από την δική του άνεση για τον αδερφό του. Ή για τον Θεό, όπως λέμε, αν και στην ουσία και τον εαυτό μας τα κάνουμε αυτά για να σωθούμε εμείς, έτσι σώζεται ο Θεός τα δικά μας έργα. Εμείς σωζόμαστε. Αλλά εάν κάτι το κάνουμε για την αγάπη του Χριστού που έχει μέσα κόπο και θυσία, αυτό λέγεται Σταυρός.
1: Άρα γιατί ο χριστιανός δεν είναι μόνο ένα όραμα και ένας τίτλος, αλλά είναι και Σταυρός και χρέος και βασικά μεγάλη μας τιμή που είμαστε χριστιανοί.
0: Είναι μεγάλη μας τιμή και μεγάλη ευλογία το ότι είμαστε χριστιανοί, και αφού είμαστε χριστιανοί πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι οφείλουμε να ζούμε όπως ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, σταυρωμένος και αναστημένος ταυτόχρονα.
1: Μας διαβάσετε στο Ευαγγέλιο το λόγο του Κυρίου, ως γαράν θέλει την ψυχή αυτού σώσει, απολέσει αυτήν. Τι εννοεί εδώ ο Κύριος με τη λέξη ψυχή?
0: Η ψυχή, ο όρος ψυχή, άλλοτε εννοεί την ζωή και άλλοτε την ψυχή όπως την εννοούμε εμείς. Και άλλοτε τον άνθρωπο γενικά και καθ' ολοκληρία ως υπόσταση. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι σημαίνει την ζωή του. Όποιος θέλει να διαφυλάξει τη ζωή του την αιώνια, θα χάσει τη ζωή του την πρόσκαιρη, θα τη θυσιάσει. Είναι τρόπο ότι είναι ένα λογοπαίγνιο, το οποίο μας δείχνει το μέγεθος της αξίας της ψυχής μας, η οποία είναι απόλυτα και ασύγκριτα μεγαλύτερης αξίας από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο αυτό.
1: Μας λέει ουσιαστικά να αγαπάς το Σταυρό σου. Είναι δυνατόν να αγαπάμε το Σταυρό μας?
0: Ο Άγιος Λουκάς ο ιατρός λέει κάπου στους λόγους του, κατά έναν παράδοξο τρόπο η ψυχή μου αγάπησε πολύ το μαρτύριο, διότι βρήκε μέσα στην οδόν του μαρτυρίου τον Χριστό και αισθάνθηκε και γεύθηκε ότι ο Κύριος βρίσκεται στο Σταυρό του και στην μαρτύριό του και στην Ανάσταση.
1: Παρακάτω λέει ότι διότι εκείνος ο οποίος διαλόγους ανθρωπαρεσίας και δειλίας θα ντραπεί και θα αρνηθεί εμέ και τους λόγους μου, εις τη γενναίαν αυτή τη Μιχαλίδα. Γιατί τη λέει Μιχαλίδα, τι εννοεί η Μιχαλίδα?
0: Όπως η μοιχεία είναι πράξης συνέβρεσης με τα άλλου ανθρώπου εκτός από αυτόν που είσαι νυφευμένος ή παντρεμένος, έτσι και η γενναία αυτή των ανθρώπων εκείνων ήταν Μιχαλίδα, διότι διέπρατε δουλεία και σχέση αγάπης με άλλα πράγματα και άλλα όντα εκτός από τον Θεό.
1: Μας λέει το Ευαγγέλιο, δεν τρέπομαι για το ότι έχω οδηγό μου τον σταυρωμένο Κύριο της δόξης, αντίθετα καυχαίμαι για το Σταυρό και ομολογώ σε κάθε στιγμή της ζωής μου. Η άρνηση αυτής της ομολογίας έχει συνέπειες? Και ποιες είναι αυτές?
0: Σίγουρα αυτός ο λόγος του Κυρίου είναι απόλυτος. Όποιος με εντραπεί σε αυτήν τη γενεά και οποιαδήποτε γενεά και τους εμούς λόγους και τα δικά μου λόγια και όλα αυτά τα οποία έφερα στον κόσμο και με αρνηθεί, αυτός θα χωριστεί από μένα αιώνια. Και είπαμε προηγουμένως ότι δεν το λέει ο Θεός γιατί ο ίδιος τιμωρά τον άνθρωπο, αλλά διότι ο άνθρωπος επιλέγει να χωριστεί από τον Θεό αιώνια.
1: Γέροντα, ένα φέρετρο το διακοσμούμε με λουλούδια για να φαίνεται όμορφο. Διακοσμείται ο θάνατος?
0: Όσο και αν το διακοσμήσεις, δεν διακοσμείται. Ο θάνατος είναι θάνατος. Ή αν θέλουμε να είμαστε αληθινοί άνθρωποι και να βλέπουμε κατάματα τη ζωή μας, πρέπει να δούμε και το θάνατο κατευθείαν κατά πρόσωπο.
1: Άρα, εμείς, επειδή δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας, τη διακοσμούμε με ανέσεις, με χρήματα, με καλοπέραση. Γιατί δεν ψηλιαζόμαστε ότι κάτι δεν πάει καλά?
0: Δεν θέλουμε να το ψηλιαστούμε αυτό το πράγμα. Δεν θέλουμε, γιατί μας χαλάει το χουζούρι μας. Μας χαλάει αυτά που μας αρέσουν και αυτά τα οποία μας κάνουν, νομίζουμε ότι μας κάνουν ευτυχισμένους.
1: Και σε ποια ηλικία νομίζετε ότι αρχίζουμε να βλέπουμε αυτή τη σκοτεινιά των πραγμάτων και έστω δειλά να θέλουμε να αλλάξουμε κάτι?
0: Εάν ο άνθρωπος δεν έρθει σε αυτόν και πρώτου θανάτου να είναι και στα 100 του χρόνια να φτάσει, θα πιστεύει ότι θα ζήσει αιώνια. Πρέπει να λογικευθεί ο άνθρωπος, πρέπει να έρθει σε αυτόν, όπως λέγει το Άγιο Ευαγγέλιο. Ερθόνται σε αυτόν, είπε ο άσωτος Υιός, ανεμνήστη τον πατέρα του τον ουράνιο. Εάν ο άνθρωπος δεν λογικευθεί, μπορεί να είναι και πρώτου τάφου και να σχεδιάζει να κάνει πράγματα και να αποκτήσει χρήματα και δόξα και ειδονές και πλούτη και τα υπόλοιπα.
1: Και γιατί ο θάνατος είναι ανυπέρβλητο κακό?
0: Ο θάνατος είναι καταστροφή της ανθρώπινης προσωπικότητας, διότι αντιστρατεύεται τη βολή του Θεού που έπλασε τον άνθρωπο αθάνατο και έφθυρε τον θάνατο τον άνθρωπο, έσπασε αυτή την αδιάσπαστη ενότητα που έχει η ψυχή για το σώμα μας και παρέδωσε το σώμα μας στον βιολογικό θάνατο και στη φθορά και την ψυχή μας στην αμαρτία και όλο το είναι μας στο χωρισμό από τον Θεό.
1: Έρχεται το φρόνημα του κόσμου και λέει σε έναν νέον άνθρωπο: βγες έξω, χόρτασε τη ζωή σου, γλέντισε χωρίς κανόνες. Και φτάνει αυτός ο νέος άνθρωπος, εμείς όλοι κάπου εκεί στη μέση ηλικία, και αρχίζουμε να μυριζόμαστε αυτά τα περιματαιότητας, ταπείνωσης, και αρχίζουμε και βλέπουμε ένα κενό. Πότε φτάνει στον πάτο ο άνθρωπος έτσι ώστε να αρχίσει να διαλέγεται με το θάνατο, αλλά με το πνεύμα του Ευαγγελίου, του σημερινού Ευαγγελίου?
0: Μπορεί να τροχευθεί αυτό και στα νεανικά του χρόνια και στα παιδικά του χρόνια. Είναι θέμα διάθεσης και θέμα καθαρής καρδίας. Ο καθαρός άνθρωπος που εφύλαξε τον εαυτόν του καθαρόν από την αμαρτία και τα πάθη έχει ευαισθησίες, αισθάνεται τη χάρη του Θεού, αισθάνεται την πραγματικότητα των παρόντων πραγμάτων, αισθάνεται τον χρόνο πώς κυλάει αμήλικτος. Και κάποια στιγμή καταλαβαίνει και σκέφτεται λογικά ότι τα παρόντα έχουν τέλος και πρέπει να τα αξιοποιήσει για τα αιώνια και τα μέλλοντα.
1: Άρα τι σημαίνει πραγματικά πιάνω πάτο και ταπεινώνω με ενώπιον της ζωής?
0: Όταν ο άνθρωπος μέσα στην πορεία του μακράν του Θεού φτάσει σε βάθη κακών και φτάσει σε βάθη αποσύνθεσης πνευματικής, και λέμε ότι έφτασε στο τέρμα. Δεν είχε από εκεί καταπάει.
1: Και γίνονται πολλοί άνθρωποι, και δυστυχώς και άνθρωποι της Εκκλησίας, εμείς, πάμε προς το θάνατό μας με την πλάτη, με την όπισθεν. Γιατί δεν τολμάμε να κοιτάξουμε κατάματα το θάνατό μας?
0: Μας τορμάζει ο θάνατος. Δεν μας είναι ευχάριστος. Έτσι είναι η φύση μας. Δεν μας έπλασε ο Θεός για να πεθαίνουμε. Μας έπλασε για να ζούμε αιώνια. Αλλά τώρα ο θάνατος είναι ευεργέτης στην πνευματική μας ζωή, διότι μας διδάσκει και με την απλή λογική ότι θα έρθει αναπόφευκτα στον κάθε ένα, αφού δεν υπάρχει ούτε ένας που να μην πέθανε. Αν υπήρχε έστω και ένας, θα λέγαμε αφού υπήρξε ένας, ο επόμενος μπορεί να είμαι εγώ. Αλλά ούτε ένας δεν υπάρχει που δεν πέθανε. Οι πάντες θα πέθαναν. Άρα θα αποθάνουμε και εμείς ήδη. Άρα οι κακίες μας, οι φιλιδονίες μας, οι φιλαργυρίες μας και άλλα τα πάντα της κακίας ήδη, πώς μπορούν να σταθούν εάν ο άνθρωπος αποθνήσει κάποια στιγμή και χωρίζεται αιώνια από τον Θεό και από την αιώνια ζωή?
1: Και πώς πέρασε όλος ο Χριστός μέσα από τους Αγίους και αγιάσανε?
0: Οι Άγιοι αγάπησαν τον Χριστό με όλη τη δύναμη της ύπαρξής τους και θυσίασαν τα πάντα για τη δική του αγάπη, και θυσιάζοντας τα πάντα βρήκαν τα πάντα καινούργια και αναστημένα και φωτισμένα και χαρούμενα. Δεν θυσίασαν ουσιαστικά τίποτε. Τα πάντα τα ξαναβρήκαν καινούργια εν Χριστώ.
1: Υπάρχει κίνδυνος να κόβουμε βόλτες όλη μας τη ζωή μέσα στις εκκλησίες και να μην έχουμε πάρει μυρωδιά για το τι είναι εκκλησία?
0: Βέβαια, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Και το παθαίνουμε και εμείς ήδη αυτό το πράγμα, ζώντας μέσα στα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας, μετέχοντας πολλές φορές στα Άγια Μυστήρια και μη αλλάζοντας καθόλου τη ζωή μας. Δεν μας λέει τίποτα η μετοχή μας στα μυστήρια.
1: Ένα σύγχρονος Άγιος έλεγε ότι όποιος χαίρεται αυτή τη ζωή δεν έχει καταλάβει τι είναι Χριστός. Γιατί να μην χαιρόμαστε τη ζωή που ο Χριστός μας την έδωσε?
0: Προφανώς ο Άγιος θα εννοούσε χαίρεται την αμαρτία και τα πάθη του και τις αμαρτίες του. Διότι πράγματι αυτός ο οποίος χαίρεται τη ζωή του είναι ο άνθρωπος του Θεού. Αυτός χαίρεται την όντως χαρά. Είναι της όντως χαρά σημείο ο Χριστός και ο Σταυρός του Χριστού μας. αυτός που ζει κοντά στον Χριστό, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, γλεντά τη ζωή του. Είναι ένα πνευματικό γλέντι. Αλλά αν θέλει κανείς να ζήσει στην αμαρτία, σίγουρα θα χάσει την αιώνια βασιλεία του Θεού.
1: Και θα πει κάποιος, Ιερώντα, γιατί να μην μπορεί να είμαι ένας πετυχημένος άνθρωπος του κόσμου και ταυτόχρονα λέω ότι αγαπώ και τον Κύριο.
0: Μπορεί να είσαι επιτυχημένος άνθρωπος του κόσμου, βέβαια, αλλά να μην είσαι παλιάνθρωπος, να μην είσαι ελεηνός, να μην είσαι στιγνός και σκληρός. Σίγουρα μπορεί να γίνεις ένας πολύ επιτυχημένος άνθρωπος που θα έχεις την συνείδηση σου καθαρή και τα χέρια σου καθαρά, όπως ο Αβραάμ που ήταν πλούσιος, ήταν έντοξος, ήταν επιφανής, και πόσοι άλλοι άγιοι της Εκκλησίας ήταν βασιλείς και αυτοκράτορες. Δεν τους εμπόδισε η βασιλική αλουργίδα να αγιάσουν.
1: Άρα γίνεται ένας επιτυχημένος αλλά και καθαρός.
0: Γίνεται οπωσδήποτε και έτσι πρέπει να γίνει. Αλλήμον, δεν σημαίνει ότι η επιτυχημένη είναι ακάθαρτη και δελειρή.
1: Ήρωτα, τι φανερώνει το ακολουθήτωμα που είπε ο Χριστός?
0: Φανερώνει ότι ο Χριστός είναι μπροστά και εμείς πίσω. Είναι μια εξακολούθηση ο πίσω του Χριστού. Πρέπει ο Χριστός να μπροστά σου. Τον βλέπεις συνέχεια αυτόν σαν πρόσωπο. Όχι τα λόγια του, όχι την θεωρία του, αλλά τον ίδιο τον Χριστό. Να αγαπήσουμε τον ίδιο τον Χριστό.
1: Τώρα σε αυτή τη συμπόρευση με τον Χριστό συχνά αποκάμνουμε, πέφτουμε και φαίνεται ότι ιτούμαστε. Πώς ξαναπαίρνουμε μπρος με το ίδιο θάρρος μετά από τόσες κατραπακές?
0: Η ταπείνωση μας βοηθά στη μετάνοια και μετάνοια συντελεί το θαύμα της αναγέννησής μας εν Χριστώ. Και ο άνθρωπος που μετανοεί βιώνει αυτήν την αναγέννησή του την εν Χριστώ και την ανακαίνησή του με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.
1: Άρα μπορείτε πάνω σε αυτό να μας μιλήσετε για το συνδυασμό των δύο ιδιωτήτων του Θεού πάνω στο Σταυρό, δηλαδή αυτού του Θεού της δικαιοσύνης και του Θεού της αγάπης?
0: Ο ίδιος Θεός είναι και η αγάπη του Θεού είναι και η δικαιοσύνη του Θεού. Η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι η ανθρώπινη δικαιοσύνη η οποία κρίνει βάσει κάποιων νομικών δεδομένων και τιμωρεί τον άδικο και επιβάλλει το δίκαιο. Η αγάπη του Θεού είναι αυτή που κρίνει τον κόσμο. Και ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο, γι' αυτό λέει εγώ ήρθα όχι για να κρίνω τον κόσμο, αλλά για να σώσω τον κόσμο.
1: Πώς ζυγίζει και συνδυάζει ο Σταυρός από τη μία τη βρωμιά, την αμαρτία του ανθρώπου και από την άλλη το μεγαλείο του, το μεγαλείο της ανθρώπινης ψυχής?
0: Διότι μας δείχνει ότι ο Θεός έπαθε και σταυρώθηκε και απέθανε υπέρ του ανθρώπου και υπέρ του ανθρώπου του εν αμαρτίας ευρισκομένου. Έτι ημών αμαρτωλών όντων, Χριστός υπέρ ημών απέθανε.
1: Και οι δικοί μας σταυροί καθημερινά πώς γίνονται καθρέπτες από τη μία της αγάπης και της δικαιοσύνης του Θεού και από την άλλη της αξίας μας αλλά και της βρωμιάς της αμαρτίας μας?
0: Εάν δούμε μέσα από τα καθημερινά γεγονότα ότι δίδεται ευκαιρία σε εμάς να αγωνιστούμε και να καθαρθούμε από τα πάθη μας και τις αμαρτίες μας και να αποκτήσουμε κάποια αρετή και χάρη από τον Θεό μέσα από την υπομονή και την καρτερία, τότε όλα αυτά τα σταυρικά σημεία και φαινόμενα της ζωής μας λαμβάνουν υπόσταση και χάρη και νόημα πραγματικό που αποβαίνει σε αιώνια ζωή.
1: Και αυτή η δικαιοσύνη του Σταυρού πια ως αξιακό σύστημα που δείχνει την αιωνιότητα γίνεται για τον άνθρωπο το ασφαλέστερο κριτήριο για να μην χαραμίσουμε τη ζωή στη ματαιότητα. Πώς γίνεται αυτό δηλαδή?
0: Όταν ενωθούμε με τον εσταυρωμένο Χριστό, τότε η ζωή μας λαμβάνει νόημα, λαμβάνει αξία. Χωρίς τον Χριστό είναι μάταια. Και τα έργα μας και η ζωή μας και η ύπαρξή μας και οι δυνατότητές μας και οι δυνάμεις μας. Μόλις ενωθούμε με τον Χριστό με τη χάρη του δια της μετανοίας και ταπεινώσεως, αμέσως λαμβάνει όλο νόημα.
1: Ο Κύριος μας είπε να προσέχουμε στους σταυρούς μας ώστε να τους υπομένουμε. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να το κάνουμε αυτό?
0: Να έχουμε συνεχώς εγρήγορση και να ξέρουμε ότι μέσα από τα καθημερινά γεγονότα που όπως λέει ένας Ευαγγελιστής άλλος το σταυρό αυτό το καθημέρα, αυτό το καθημερινό που έρχεται μπροστά μας, να είμαστε συνετοί και σόφρονες, να τα αξιοποιούμε πνευματικά, να μην χάνουμε τις ευκαιρίες που έρχονται στη ζωή μας και γίνονται ευκαιρίες να επεργαστούμε δυναμικά και με υπομονή τη σωτηρία μας.
1: Ο Απόστολος γράφει αυτό το φοβερό «Χριστός είναι σταύρωμε», δηλαδή είναι σταυρωμένος μαζί τον Χριστό. Τι διαφορά έχει να σηκώνω τους διάφορους δικούς μου σταυρούς με το να σηκώνω το σταυρό του Χριστού?
0: Θα ενθυμίστε ότι στο Γολγοθά είχε και άλλους δύο ληστές σταυροθέντες με τον Ιησού. Ο ένας είναι ο ευγνώμων ληστής, ο οποίος αξιοποίησε το σταυρό του και τον θάνατό του, ταπεινούμενος και μετανοώντας, και μπήκε στη Βασιλεία του Θεού αυτή μερό. Ο άλλος τον ίδιο σταυρό τον έκαμε αιτία καταδίκης του, διότι διαπλασφήμη και γόγγιζε και ονίδιζε τον Χριστό και χάθηκε αιώνια. Ο ίδιος σταυρός ήταν και στον ένα και στον άλλο. Αλλά ο ένας τον αξιοποίησε πνευματικά και ο άλλος τον κατέστρεψε με την γονγκισμό και την αμαρτία του.
1: Ο Χριστός απεκάλεσε τον Απόστολο Παύλο σατανά, διότι του είπε να μην πάει να σταυρωθεί. Εμείς αποκαλούμε τον διπλανό μας διάολο επειδή μας σταυρώνει. Έχουμε δικαίωμα να αποκαλούμε κάποιον διάολο και ας μας σταυρώνει στην κυριολεξία?
0: Ο Κύριος είπε στον Απόστολο Πέτρο, είπα για ο πίσω μου σατανά, διότι διέστρεφε το νόημα των λόγων του Θεού και ήταν ένας λόγος ο οποίος δεν ήταν κατά Θεόν, ήταν ανθρώπινος. Ο Χριστός δεν το είπε για να τον μαλώσει ή για να τον προσβάλλει ή για να τον πληγώσει, αλλά για να τον συνετίσει. Του έδειξε ότι αυτό το οποίο έκανε ήταν έργο διαβολικό. Από αγάπη το έκαμε ο Χριστός για να τον βοηθήσει. Εμείς δεν το κάνουμε από αγάπη, αλλά από μίσος και κακία και εκδίκηση. Γιατί να με θίξει, τον ονομάζω με άσχημες ονομασίες. Εάν είναι η αγάπη το κίνητρό μου και η ωφέλεια του αδελφού μου, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσω παιδαγωγικά κάποιον τρόπο αυστηρό. Αλλά χρειάζεται πολύ προσοχή να μην μετέχουμε της κακίας και της εμπάθειας της ανθρώπινης.
1: Ποια κόλπα χρησιμοποιεί ο σύγχρονος κόσμος σήμερα απέναντι στον άνθρωπο και ιδιαίτερα στους νέους για να μας ταμπώσει όταν είναι να πάρουμε αποφάσεις της ζωής και να χαράξουμε την πορεία που θα ακολουθήσουμε?
0: Κυρίως η σημερινή κοσμική πραγματικότητα υπόσχεται εγκόσμια αγαθά και χαρά κοσμική και επιτυχίες κοσμικές. Όλα αυτά όμως είναι βερνικωμένα μπρούντζα και σίδερα άχρηστα, τα οποία δεν αποφέρουν αυτό που δείχνουν. Είναι μια απάτη, και αυτό λέγεται η απάτη του κόσμου τούτου. Και ο κόσμος παρόντας αιώνας απατεώνας, διότι απατά τον άνθρωπο. Τα κάνει να γυαλίζουν και να φαίνονται χρυσάφια, ενώ είναι μπρούντζα και παλιοσίδερα.
1: Γέροντα, κοινωνούμε με συνανθρώπους μας χρόνια και χρόνια μαζί. Συμμετέχουμε με τους ίδιους στις ενοριακές συνάξεις, συναναστρεφόμαστε μαζί. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε αναρωτηθεί ποτέ για το τι σημαίνει πραγματικά αυτό το πρόσωπο για μένα. Γιατί δεν μπορούμε να δούμε το διπλανό μας μετά από τόσα χρόνια πνευματικής κατοίκησης ως μέρος του σώματος του Χριστού και ως ναό του Αγίου Πνεύματος και μένουμε εσείς στη συναισθηματική αγάπη?
0: Διότι και εμείς δεν γευθήκαμε την αγάπη του Χριστού στην καρδιά μας. Διότι ο άνθρωπος που γεύει την αγάπη του Χριστού στην καρδία του, αμέσως ξεχυλίζει η καρδιά του από άπειρη ευγνωμοσύνη προς τον Θεό. Βλέπει τα χάλια του, την πτωχία του, την παινία του και βλέπει ταυτόχρονα και την άπειρη αγάπη του Θεού και λέει, αν ο Θεός εμένα με αγαπά και με λέει, πόσο μάλλον εγώ πρέπει να αγαπήσω τον αδερφό μου που είναι πολύ καλύτερος από μένα.
1: Και πώς θα λέξω τον εαυτό μου εάν για τον διπλανό μου υπάρχει μόνο συναισθηματική αγάπη και όχι καρδιακή αγάπη, έτσι ώστε να αλλάξω?
0: Εάν υπάρχει συναισθηματική αγάπη, όταν πάψουν να ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της συναισθηματικής αγάπης, θα μας εγκαταλείψει αυτή η αγάπη και θα γίνει ίσως και μίσος. Η πραγματική εν Χριστώ αγάπη παραμένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Δεν πίπτει ποτέ, δεν εκπίπτει ποτέ. Και λάθος να κάνει ο αδελφός μας απέναντί μας και να μας ταλαιπωρήσει και να μας κουράσει όχι μόνο δεν τον απορρίπτουμε, όχι μόνο δεν τον μισούμε, αλλά έτσι και έτσι περισσότερο τον αγαπούμε και πονούμε και πάσχουμε με την ταλαιπωρία του αδελφού μας.
1: Άρα, να τολμήσω να πω, είναι θέμα εξομολόγησης αυτή η συναισθηματική σχέση με το διπλανό μας και όχι καρδιακή.
0: Εάν είναι συναισθηματική χωρίς φιλιδονία, είναι ανθρώπινη. Αγαπούμε ανθρώπινα κάποιον άλλο. Εάν έχει φιλιδονία εγκεκριμένη μέσα σε αυτή, η ιδιοτέλεια, τον αγαπώ γιατί θέλω να τον κάνω υποχείριό μου. Θέλω να το αποσπάσω κάτι από αυτό. Χρήματα, θέση, δόξα. Αυτό είναι αμαρτία. Αν έχει πάθος και ιδιοτέλεια, είναι αμαρτία.
1: Μιλήσαμε για τους Αγίους πριν. Σας παρακαλώ, πείτε μας για το παράδειγμα Αγίων οι οποίοι φαίνονται κατάθρωποι να θυσιάζουν τα πάντα ή να χάνουν πολλά και να κερδίζουν τελικά τα πάντα. Πώς αν τα χάνεις όλα πραγματικά ζεις και χαίρεσαι τη ζωή?
0: Οι Άγιοι Μάρτυρες κυρίως είναι αυτοί οι οποίοι μας απέδειξαν ότι προθήμως θυσίασαν και την βιολογική τους ύπαρξη ακόμα και την νεότητά τους, όπως έχουμε Αγίες κοπέλες μικρές στα 15 τους, στα 17 τους, στα 12 τους, παιδάκια μικρά στα 3 τους, στα 5 τους, όπως και οι Άγιοι Ασκητές οι οποίοι όλη τη ζωή τους την πέρασαν μέσα σε ερήμους, μέσα σε κακουχίες και δυσκολίες. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι ήταν απόλυτα πλήρης και γεμάτοι και χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Δεν τους έλειπε τίποτα. Ούτε ήθελαν να αλλάξουν την ασκητική ζωή με την κοσμική ζωή και με τη ζωή των παθών και της αμαρτίας.
1: Έρχεται πάλι ο Κύριος και μας λέει «Χριστός ζυγός και το φορτίον ελαφρών». Και έρχεται και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και μας λέει ότι τελές βαρύ εγώ και εσύ, δεν είναι βαριές. Εμείς μόνο έτσι δεν το αντιλαμβανόμαστε στο σταυρό μας, δηλαδή και τις εντολές οι ίδιοι άνθρωποι. Τι εννοεί ο Κύριος?
0: Εννοεί ότι δεν είναι δύσκολες οι εντολές του, ούτε το φορτίον του βαρύ και δυσβάσταχτο. Και το λέει και ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος. Λέει, πώς δέσποτα λες φορτίον λαφρύ και εντολές χριστές και καλές? Διότι τελικά είναι αποφόρτισης. Όταν λέει ο Χριστός μας να φορτωθούμε το σταυρό μας, αυτό είναι εξεφόρτωση της αμαρτίας και της ταλαιπωρίας μας. Ο σταυρός ανοίγει τον δρόμο της χαράς και της ζωής. Τελικά αυτός που αποφορτώνεται την αμαρτία εγκοβώνεται τον Χριστό, ενδύεται τον Χριστό και τότε είναι γεμάτος χαρά και υγεία πνευματική.
1: Μας αρέσει να επαναστατούμε με σκοπό να πετάξουμε και να ξεφορτωθούμε το σταυρό από πάνω μας, αυτό είναι σίγουρο. Μας λέτε όμως η πνευματική όχι επανάσταση αλλά ανάσταση. Δηλαδή?
0: Δηλαδή όχι επανάσταση κατά των ανθρώπων, αλλά ανάσταση της ψυχής μας, της ύπαρξής μας από τα πάθη μας, της αμαρτίας μας. Αυτή είναι η πραγματική δουλεία. Η δουλειά της αμαρτίας. Ο διάβολος είναι αυτός που μας καταστρέφει, που μας ξεφτελίζει, που μας κατατροπώνει, που δεν μας σέβεται, δεν μας αγαπά καθόλου. Δεν μας λυπάται καθόλου. Μας ξεφτελίζει στο έσχατο σημείο και μας υποδουλώνει σε έσχατη δουλεία. Αυτή είναι η επανάσταση που θα κάνουμε, η οποία είναι ανάσταση εκ των νεκρών και της αμαρτίας.
1: Να βοηθήσετε πάρα πολύ, Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.

Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε. Διατροφής ο λόγος. Ο τρόπος του τρέφεστε. Μία εκπομπή με θέματα που αφορούν

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι Μαριάννα Μανούλη, διαιτολόγος, διατροφολόγος και σήμερα θα μιλήσουμε μαζί σε αυτήν την εκπομπή ίσως για το μοναδικό πράγμα που αγαπάμε όλοι χωρίς εξαιρέσεις, τον ύπνο. Θα δούμε τι ακριβώς είναι ο ύπνος, ποια είναι τα στάδια του ύπνου, αλλά και για ποιο λόγο ο ύπνος είναι απαραίτητος για την υγεία μας. Θα δούμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βελτιώσουμε τον ύπνο μας, αλλά και ποιες είναι οι τροφές εκείνες που φαίνεται να μας βοηθούν στο να έχουμε έναν καλύτερης ποιότητας ύπνο. Πάμε να δούμε για αρχή τι ακριβώς ορίζεται ως ύπνος. Ο ύπνος είναι μια επαναλαμβανόμενη κατάσταση κατά την οποία το άτομο έχει μειωμένη αντίληψη και μειωμένη αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του. Πρόκειται για μια φυσιολογική διαδικασία των οργανισμών που διαθέτουν κεντρικό νευρικό σύστημα. Κατά τη διάρκεια του ύπνου, μια σειρά από βιολογικές διαδικασίες εξακολουθεί να συμβαίνει κανονικά. Ο εγκέφαλος αποθηκεύει νέες πληροφορίες και αποβάλλει όσες θεωρεί μη απαραίτητες, ενώ το σώμα αποθηκεύει ενέργεια και απελευθερώνει ορμόνες και πρωτεΐνες. Ποια είναι τα στάδια του ύπνου? Ας ξεκινήσουμε λέγοντας πως ο ύπνος χωρίζεται αρχικά σε δύο φάσεις. Την φάση μη REM και την φάση REM. Η λέξη REM είναι ουσιαστικά ένα ακρονίμιο των αγγλικών λέξεων Rapid Eyes Movement, δηλαδή γρήγορη κίνηση των ματιών. Η πρώτη φάση του ύπνου, η φάση μη REM, περιλαμβάνει 5 στάδια. Το στάδιο 0 είναι το αρχικό στάδιο και αφορά το διάστημα εκείνο ακριβώς πριν κοιμηθούμε και όπου ουσιαστικά είμαστε ακόμη ξύπνοι, αλλά τα μάτια μας είναι κλειστά και προσπαθούμε να κοιμηθούμε. Έπειτα έρχεται το στάδιο 1. Το στάδιο εκείνο που ουσιαστικά από την κατάσταση στην οποία είμαστε ξύπνοι περνάμε πια στην κατάσταση του ύπνου. Το στάδιο αυτό αποτελεί και περίπου το 5% του συνολικού μας ύπνου. Στο στάδιο 2 ξεκινάει πια αυτό που αποκαλούμε ως αληθινός ύπνος, δηλαδή ο ελαφρύς ύπνος. Και το στάδιο αυτό συνολικά αποτελεί και το μεγαλύτερο μέρος του ύπνου μας, περίπου δηλαδή το 45-55% του συνολικού μας ύπνου. Το στάδιο 3 και 4 είναι δύο στάδια τα οποία δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε πλήρως, γι' αυτό και τα αναφέρουμε μαζί, και αποτελούν το λεγόμενο βαθύ ύπνο. Ο βαθύς ύπνος αποτελεί περίπου το 20% του συνολικού μας ύπνου. Η φάση REM του ύπνου τώρα αποτελείται από μία μόνο κατάσταση, την κατάσταση REM, όπου ουσιαστικά παρατηρείται γρήγορη και ταυτόχρονη κίνηση και των δύο ματιών μας, εξού και το όνομα της φάσης, ταυτόχρονα όμως με την πλήρη μυϊκή χαλάρωση του σώματος. Η φάση REM είναι και εκείνο το σημείο του ύπνου όπου εμείς βλέπουμε τα όνειρα. Οι δύο αυτές φάσεις τώρα αποτελούν έναν κύκλο ύπνου, με ορισμένα από αυτά τα στάδια να επαναλαμβάνονται 4-5 φορές κατά τη διάρκεια της νυχτερινής κατάκλυσης. Συγκεκριμένα, τα στάδια τα οποία επαναλαμβάνονται είναι το στάδιο 2 του ελαφρύ ύπνου, τα στάδια 3 και 4 του βαθύ ύπνου, καθώς και το στάδιο REM των ονείρων. Πόσο ύπνο χρειαζόμαστε πραγματικά? Ανάλογα με το στάδιο ζωής στο οποίο βρισκόμαστε, διαφέρουν και οι ανάγκες μας σε διάρκεια ύπνου. Πιο συγκεκριμένα, ένα παιδί από 4 έως 12 μηνών συστήνεται να κοιμάται περίπου 12-16 ώρες μαζί με τους μικρούς υπνάγκους που παίρνει μέσα στη μέρα. Ένα νήπιο ενός έως 2 χρόνων συστήνεται να κοιμάται περίπου 11-14 ώρες την ημέρα μαζί με τους μικρούς ύπνους μέσα στην ημέρα. Ένα παιδί ηλικίας 3 έως 5 χρόνων συστήνεται να κοιμάται περίπου 10-13 ώρες μαζί με τους μικρούς ύπνους μέσα στην ημέρα,
ενώ τα παιδιά που είναι από 6 έως 12 χρόνων συστήνεται να κοιμούνται από 9 έως 12 ώρες την ημέρα. Ένας έφηβος τώρα, ηλικίας 13 έως 18 χρόνων, συστήνεται να κοιμάται από 8 έως 10 ώρες την ημέρα. Και ένας ενήλικας συστήνεται να κοιμάται 7 με 9 ώρες την ημέρα, ενώ ένας περίλικας περίπου 7 με 8 ώρες την ημέρα. Γιατί ο ύπνος είναι απαραίτητος για την υγεία μας? Διάφορες μελέτες έχουν δείξει πως ο ύπνος είναι απαραίτητος για την υγεία του οργανισμού μας και του προσφέρει μία σειρά από διάφορα ωφέλη. Αρχικά, παίζει σπουδαίο ρόλο στη διατήρηση ή στην απώλεια του σωματικού μας βάρους, αφού η έλλειψη ύπνου μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της ορμόνης γκρελίνης, της ορμόνης της πείνας, και σε μείωση της ορμόνης λεπτίνης, της ορμόνης του κορεσμού. Αποτέλεσμα είναι τα άτομα τα οποία δεν κοιμούνται αρκετά να έχουν τελικά αυξημένη όρεξη και άρα να καταναλώνουν και μεγαλύτερες ποσότητες φαγητού. Επίσης, ο ύπνος βοηθάει πολύ στην αύξηση της αθλητικής απόδοσης, αφού ξεκουράζει το σώμα και κρίνει ορμόνες οι οποίες βοηθούν στην αποκατάσταση των ιστών μετά την άσκηση. Ακόμη, η έλλειψη ύπνου στους αθλητές μπορεί να οδηγήσει και σε χαμηλή απόδοση κατά τη διάρκεια των αγωνισμάτων, αλλά και σε κίνδυνο για τραυματισμό. Ένα από τα μεγαλύτερα ωφέλη του ύπνου στον οργανισμό μας είναι η προαγωγή της καρδιακής υγείας. Κατά τη διάρκεια του ύπνου, τόσο ο ρυθμός της καρδιάς όσο και η αρτηριακή πίεση μειώνονται, με αποτέλεσμα το καρδιαγγειακό σύστημά μας να μπορεί να ηρεμεί. Επίσης, η έλλειψη ύπνου έχει συσχετιστεί και με την πιθανότητα εμφάνισης διαφόρων καρδιαγγειακών νοσημάτων. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, η καλή ποιότητα ύπνου βοηθάει και στην εγκεφαλική λειτουργία. Πιο συγκεκριμένα φαίνεται πως ο ύπνος ενισχύει τόσο τη μνήμη όσο και την παραγωγικότητα του ατόμου. Τέλος, ο καλής ποιότητας και επαρκής ύπνος βοηθάει πάρα πολύ και στη ρύθμιση των επιπέδων του σαχάρου στο αίμα, αφού επηρεάζει την ορμόνη ινσουλίνη. Τα άτομα που δεν έχουν επαρκή ύπνο φαίνεται να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν σωστά την ινσουλίνη, με αποτέλεσμα το σώμα να αναπτύσσει αντίσταση σε αυτήν και άρα να αυξάνεται και η ποσότητα των επιπέδων του σαχάρου στο αίμα.

Ας δούμε τώρα ποιοι μπορεί να είναι οι λόγοι εξαιτίας των οποίων μπορεί να επηρεάζεται τελικά η ποιότητα του ύπνου μας. Το στρες και το άγχος αποτελούν μερικές από τις βασικές αιτίες που μπορούν να επηρεάσουν τον καθημερινό ύπνο μας. Ακόμη, τον ύπνο μας φαίνεται να μπορούν να επηρεάσουν και άλλοι παράγοντες, όπως διάφορες καταστάσεις υγείας, κάποιος σωματικός πόνος που μπορεί να βιώνουμε ενδεχομένως, κάποια φαρμακευτική αγωγή που μπορεί να λαμβάνουμε, το αλκοόλ και η καφέινη ή και ορισμένες διαταραχές που σχετίζονται με τον ύπνο. Πώς μπορώ τώρα να βελτιώσω τον ύπνο μου προκειμένου να διεκδικήσω όσα περισσότερα ωφέλη μπορώ από τα ωφέλη που μου προσφέρει ο καλός και ισορροπημένος ύπνος? Το να καταφέρουμε να κάνουμε μικρές αλλαγές τόσο στη διατροφή μας όσο και στον τρόπο ζωής μας γενικότερα μπορεί να βελτιώσει κατά πολύ τον ύπνο μας από μέρα σε μέρα. Το να κοιμόμαστε καλά, το να μπορούμε δηλαδή να έχουμε έναν καλής ποιότητας ύπνο, είναι τόσο σημαντικό για το σώμα μας όσο σημαντικά είναι και η ισορροπημένη διατροφή σε συνδυασμό με τη φυσική δραστηριότητα. Για αρχή λοιπόν, θυμηθείτε ότι ο καλός ύπνος ξεκινάει από το πρωί. Και τι εννοώ με αυτό? Φαίνεται από διάφορες μελέτες ότι άτομα τα οποία εκτίθενταν κανονικά στο φως του ήλιου κατά τη διάρκεια της ημέρας είχαν και πολύ καλύτερη ρύθμιση και διατήρηση του κυρκάδιου ρυθμού. Αυτός ο κυρκάδιος ρυθμός έχει ουσιαστικά τη δυνατότητα να επηρεάζει τον εγκέφαλο, το σώμα και τις ορμόνες μας με τέτοιο τρόπο ώστε να γνωρίζουν και πότε πρέπει να παραμένουμε ξύπνοι και πότε έχει φτάσει η ώρα για ύπνο. Προσπαθήστε λοιπόν να έχετε μια κανονική έκθεση στον ήλιο κατά τη διάρκεια της ημέρας και αποφύγετε να διατηρείτε κλειστά παντζούρια ή κουρτίνες. Αντιθέτως, το φως το οποίο είναι υπεύθυνο για τις αϊπνίες μας αλλά και για το κακής ποιότητας ύπνο είναι το μπλε φως των ηλεκτρονικών συσκευών όπως είναι το κινητό και οι υπολογιστές. Και ο λόγος που πρακτικά το φως αυτό επηρεάζει αρνητικά τον ύπνο μας είναι ότι μπορεί το μπλε φως να μπερδέψει τον εγκεφαλό μας και να τον κάνει να πιστεύει ενώ είναι ήδη νύχτα ότι είναι ακόμη ημέρα, μειώνοντας έτσι την παραγωγή της ορμόνης μελατονίνης η οποία είναι υπεύθυνη για να χαλαρώσουμε και να καταφέρουμε να κοιμηθούμε. Προσπαθήστε λοιπόν να μειώσετε όσο περισσότερο μπορείτε την έκθεσή σας στις διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές περίπου μία ώρα πριν από την ώρα που κοιμάστε. Αποφύγετε τελείως τη χρήση τους μία ώρα περίπου πριν κοιμηθείτε είτε όταν τις χρησιμοποιείτε φορέστε τα ειδικά γυαλιά που κυκλοφορούν στο εμπόριο για τη μείωση στην έκθεση του μπλε φωτός. Επίσης, αν οι ηλεκτρονικές συσκευές που χρησιμοποιείτε είναι τελευταίας τεχνολογίας, υπάρχει και μια ειδική ρύθμιση ώστε η οθόνη σας αυτόματα να αλλάζει όταν νυχτώνει. Δώστε πολύ μεγάλη σημασία στο χώρο σας. Προσπαθήστε όσο μπορείτε να έχετε μια καλή θερμοκρασία στο δωμάτιο που κοιμάστε, να μην έχετε ανοιχτά φώτα κατά τη διάρκεια του ύπνου και να περιορίζετε όσο μπορείτε τον εξωτερικό θόρυβο. Φυσικά επιλέξτε το σωστό στρώμα και το σωστό μαξιλάρι για τις δικές σας ανάγκες. Αυτό που είναι πολύ βοηθητικό είναι να προσπαθήσουμε να έχουμε μια σταθερή ρουτίνα ύπνου. Έχουμε δηλαδή συγκεκριμένα ωράρια που κοιμόμαστε και που ξυπνάμε γιατί αυτό βοηθάει πάρα πολύ τόσο στο να κοιμόμαστε καλά όσο και στο να ξυπνάμε φυσικά μόνοι μας χωρίς τη βοήθεια κάποιου άλλου, παραδείγματος χάρη κάποιου ξυπνητηριού. Εάν θέλετε να έχετε πιο σταθερές ώρες ύπνου κατά τη διάρκεια της νύχτας, προσπαθήστε ώστε να μην κάνετε μεγάλες διάρκειες ύπνους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εάν είστε από αυτούς που παίρνουν έναν υπνάγο κατά τη διάρκεια της ημέρας, φροντίστε ώστε να είναι περίπου 30 λεπτά ή και λιγότερο, αφού τόσο είναι αρκετό ώστε να καταφέρει το σώμα μας να ξεκουραστεί πλήρως και να επωφεληθεί ο οργανισμός μας. Μην καταναλώνετε μεγάλη ποσότητα φαγητού αμέσως πριν κοιμηθείτε,
αφού αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα κακής ποιότητας ύπνου, αλλά και γαστρικές ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια του ύπνου σας. Και φυσικά, μην ξεχνάτε να διατηρείτε μια καλή φυσική δραστηριότητα, καθώς και μια ισορροπημένη διατροφή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αποφύγετε την κατανάλωση καφέινης αργά το απόγευμα. Πέρα από τα ωφέλη που παρέχει στον οργανισμό μας η καφέινη, ταυτόχρονα διεγείρει και το νευρικό μας σύστημα, κάτι το οποίο μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ και τη χαλάρωση που χρειάζεται το σώμα μας πριν τη νυχτερινή κατάκληση. Γενικώς, έχετε στο μυαλό σας ότι η καφέινη μπορεί να παραμείνει στο αίμα μας από 5 έως 8 ώρες. Οπότε, αν είστε από τα άτομα που συνηθίζουν να πίνουν έναν καφέ το απόγευμα, ίσως η καλύτερη επιλογή να είναι οι καφέδες χωρίς καφέινη. Ενώ πολλοί πιστεύουν ότι ένα ποτηράκι κρασί το βράδυ μπορεί να τους χαλαρώσει για να κοιμηθούν καλύτερα, στην πραγματικότητα το αλκοόλ μπορεί να επηρεάσει τον ύπνο μας αρνητικά, μειώνοντας την παραγωγή της μελατονίνης, αλλά και αυξάνοντας τις πιθανότητες εμφάνισης ροχαλιτού και άλλων διαταραχών που σχετίζονται με τον ύπνο, όπως και παράδειγμα της υπνικής άπνοιας. Φορέστε άνετα ρούχα και όχι ρούχα τα οποία σας στενεύουν ή σας περιορίζουν. Επιλέξτε φαρδιές και άνετες πιτζάμες, ζεστές για το χειμώνα και πιο δροσερές για το καλοκαίρι. Τέλος, κάντε ένα ντους πριν ξαπλώσετε, ώστε να βοηθήσετε το σώμα σας να ηρεμήσει και να έχετε έτσι και καλύτερη ποιότητα ύπνου.

συμβουλή μου σήμερα για εσάς είναι ορισμένες τροφές και ορισμένα αφεψίματα που μπορείτε να καταναλώνετε περίπου μία ωρίτσα πριν κοιμηθείτε για ακόμη καλύτερο ύπνο. Γενικώς, αυτό το σημείο υπενθυμίζω πως το τελευταίο μεγάλο γεύμα της ημέρας μας θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 2 με 3 ώρες πριν κοιμηθούμε. Πάμε λοιπόν να δούμε. Τα αμύγδαλα έχει φανεί ότι μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα του ύπνου μας, αφού είναι μια καλή πηγή της ορμόνης μελατονίνης, που αναφέραμε και προηγουμένως, και η οποία προετοιμάζει το σώμα μας για τον ύπνο. Παράλληλα, είναι πολύ καλή πηγή μαγνησίου, το οποίο βοηθάει επίσης τη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου, αφού φαίνεται να βοηθάει στη μείωση της κορτιζόλης, της γνωστής ως ορμόνης του στρες, η οποία δυσκολεύει τον ύπνο μας. Αντίστοιχα, τα καρύδια αποτελούν και αυτά με τη σειρά τους πολύ καλή πηγή μελατονίνης, ενώ τα λιπαρά οξέα που περιέχουν μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή σερωτονίνης, της χημικής ουσίας που βοηθάει το σώμα μας να ηρεμεί. Πλούσια σε σερωτονίνη είναι επίσης και τα κτινίδια, τα οποία με τη σειρά τους και αυτά μπορούν να συμβάλλουν στην καλύτερη ποιότητα ύπνου σε συνδυασμό και με τα αντιοξειδωτικά που περιέχουν. Ακόμη, τα γαλακτοκομικά προϊόντα που αποτελούν καλές πηγές τρυπτοφάνης, ενός αμινοξέως το οποίο φαίνεται να βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου, αλλά και η μπανάνα, η οποία αποτελεί πολύ καλή πηγή μαγνησίου, είναι μερικές τροφές που μπορείτε να καταναλώσετε μία ωρίτσα πριν τον ύπνο σας. Τέλος, ένα αφέψιμο που φαίνεται να βοηθάει στην καλύτερη ποιότητα ύπνου είναι το χαμομήλι. Εκτός του ότι το χαμομήλι μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του άγχους και του στρες, φαίνεται ότι μπορεί και να προάγει την υπνηλία εξαιτίας ενός αντιοξειδωτικού που περιέχει, την απηγενίνη. Γενικώς, για όλα τα τρόφιμα που αναφέρθηκαν, έχουν υπάρξει διάφορες μελέτες κατά καιρούς που μας οδηγούν σε αυτά τα συμπεράσματα, όμως είναι σημαντικό να τονίσουμε πως χρειάζεται πάντοτε και περαιτέρω μελέτη για να μπορούμε να είμαστε απολύτως σίγουροι για το πώς τελικά φαίνεται να προάγουν την καλύτερη ποιότητα ύπνου ή όχι. Θέλω να θυμάστε πως όλα όσα αναλύουμε και συζητάμε μαζί κάθε φορά είναι καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση ιατρικές συμβουλές. Άλλωστε, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ο κάθε άνθρωπος από εμάς έχει τις δικές του ανάγκες, τις δικές του προτιμήσεις και τις δικές του επιλογές που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη εξίσου πριν από οποιαδήποτε οδηγία. Για ακόμη μια φορά μην ξεχνάτε πως αν πάσχετε από κάποιο νόσημα θα πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τις διατροφικές συστάσεις που αφορούν την πάθησή σας. Τέλος, θυμηθείτε πως ό,τι και αν κάνετε, νοσείτε ή όχι, δεν πρέπει να ξεχνάτε να ζητάτε πάντοτε τη γνώμη ενός επιστήμονα υγείας που γνωρίζει το ιατρικό σας ιστορικό και μπορεί να σας κατευθύνει πάντοτε με γνώμονα τις δικές σας ανάγκες σε συνδυασμό με την ιατρική γνώση. Σας περιμένω λοιπόν στο Instagram καθώς και στο Facebook Διατροφής ο Λόγος, όπου μοιραζόμαστε μαζί καθημερινά διάφορες ιδέες σχετικά με το φαγητό, συνταγές, έξυπνες συμβουλές, διατροφικά tips και γνώσεις. Ελάτε να συζητήσουμε για διατροφή και υγεία, αλλά και να λύσουμε τις δικές σας απορίες ή τις δικές σας ανησυχίες σχετικά με τη διατροφή. Περιμένω εκεί τις δικές σας ιδέες και προτάσεις για επόμενα θέματα που θα θέλατε να συζητήσουμε ή σας απασχολούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ώρα που μοιραστήκαμε παρέα και σήμερα και ελπίζω να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας. Και κυρίως να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλό σας απόγευμα και καλή σας συνέχεια.

0: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
1: Στήση μην διαθενή στην οργή σου που γενναιό συγγενναιών. Ο Θεός επιστρέψε ζώσει ημάς και ο λαός αφρανθήσεται επί σύ. Δείξον εμήν, Κύριε, το ελαιό σου και το σωτήριό σου δόησι μη. Ακούσουμε τη λαλήσιν εμήν, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί των λαών αυτού και από τους οσίους αυτού και από τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και άρω Κύριος δώσ' Χριστότητα και η γη μου οδός των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσεις οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνω Κύριε το ούσου και πάκουσόν μου ότι πταχώς και παίρνεις ημί εγώ. Φύλαξε την ψυχή μου ότι όσους εμείς, όσον το δούλος ο Θεός μου τον ελπίζονται πισέ. Ελέησόν με Κύριε ότι προσέχει κράξω μόνη την ημέρα. Έφερα την ψυχή του δούλου σου ότι προσέρα την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε Χριστός, και ποιηκής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένης σε, ενώπισε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή της δίησεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέα του επικουσάς μου. Ο καίστην ομοιός εν θεής, Κύριε, και ο καίστην κατέλεια σου. Πάντα τα έθνιωσα επίσης, ασήξου και προσκυνήσου, συνενώπιός σου, Κύριε, και δοξάζουσαι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια, εσύ Θεός μόνος, οδήγησόν με Κύριε τη οδό σου και πορεύσουμε τη αληθεία σου. Φρανθείτε καρδία μου, τη φοβήστε το όνομά σου. Ξομολογήσω μέσα, Κύριε ο Θεός, με όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεό σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατά τάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησε επ' εμέ και συναγωγή κρατεώνε ζήτησε την ψυχή μου και ο προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, κτήρμο και λαΐμον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και λέησον, με έδωσε το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιό της παιδής της σου. Ποιήσουν με τεμού σημείων εις αγαθών και δε τους ενεμισούντες με και ασυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς μου και παρακαλεσάς με.
2: Ποιήσουν με τεμού σημείων εις αγαθών και δε τους ενεμισούντες με και ασυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς μου και παρακαλεσάς με.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Σώσον, Κύριε, το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα τη βασιλεύση κατά βαρβάρο δωρούμενο και το σώφυλά των δια του σταυρού σου πολίτευμα. Και νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων να μη. Ο Δήμα γεννηθεί σε Κορθένου και Σάουλ συνυπομείνα σε αγαφέ. Ο θανάτου ο θάνατο κυλεύσα και έγινε συνδείξει ω Θεό. Την παρήδη σου έπλησα στη χειρή σου. Δείξω και φιλανθρωπία σου ελεήμων. Δέξετε κούσε σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσου σωτήρι μου όλων απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μα τέλο για το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου και μη αποστήσει το λαό σου αφημών. Δι Αβραάμ τον αγαπημένο υπό σου και δι Ισάκ τον δούλο σου και Ισραήλ τον Αγιό σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και

Άνοικεν το όνομα σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, ελθέτω τη βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών την επιούσιον, δώσ' ημί σήμερον, και άφεσι μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αθήμα τις οφειλέτες ημών, και εμείς ανέγγεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Ο εξωθήσαν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμου σου και νη πολιτεία, σου κυρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφεραν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτούς.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, που εν πάντα καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τρικαίος, ο αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών που σωτηρίαν, δια της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφη της ενδέξεις, και ήθινο τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου, θα συχάσει μον αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, θα σενείας κάθαρον και ρίσει ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Θύχησον ημάς αγίης σου αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, κατανήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της αποσύτου σου δόξης, πόδι ευλογητός Χριστός αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και ανήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν του Χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστα λόγων του εκούσα, την όντως θεοτόκωσα μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησο μήτερ.
1: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστήτην εις τον παράδεισον δοποίησας είσοδον και θανάτωτον θάνατον όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτωμεν γάρ και νομίσαμε και ούκες μεν άξια άρετα όματα ημών, και βλέψεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμε τη στελήμαση των καρδιών ημών, αλληκετεύουμε την συνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών, εξελού ημάς της το αντικειμένου χειρός και άφησε μην τα αμαρτήματα, και νέκρουσον σαρτικών ημών φρόνημα, ή να των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων αντισώμεθα, και συζήσομε το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνι, και ούτω τις εισακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάβαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστί των εφρενωμένων κατοικία, σίγαρι όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίασις των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Μήτερ Αγία ευλόγησον.
1: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια είναι δίσον αβαλόμενος φόσος ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζουν εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ως σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιά σου συν. Αναβαίνουσιν όρητη καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον όν εθεμελίωσας αυτά. Όριον έθου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψει την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγρις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνες η τυφλόην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσω εν τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου σαφίτευσας. Εκεί στρουθεί ένος εύσουση, του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθους κότους και γένετον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάντρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως ασπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρυχωρός, εκεί ερπετά όνου και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έφρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχτήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου τε κτιστήσονται, και να καινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω. Ειδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθους κότους και γένετον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

0: Στήριξον με και εισάκουσον τις προσευχές μου, οι ανθρώπονες πότε βαρικάρδοι, είναι τι αγαπάτε ματαιότητα και θετείτε ψεύδος, και γνώτε ότι θαυμάστος ο Κύριος των όσεων αυτού. Κύριος, εις ακούσατε μόν το και κραγένουμε προς Αυτόν, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, αρλέγετε τις καρδίες ημών, επιτεσκείτες ημών κατανοίγητε, θύσατε θυσίων δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον, πολύ λέγουσι τη δείξη μην τα αγαθά, εσύ μειώθει εφημάς το φως του προσώπου σου Κύριε, έδωκασε προσύνην στην καρδία μου, από καρπούσι του ίνου και λέω αυτόν επληθύνθησαν, εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσομαι και υπνώσω, ότι εσύ Κύριε κατά μόνας επελπίδη κατοχιστάς με. Τα ρήματα μου ενώ ότι εσύ Κύριε είναι στις κραυγής μου, πρόσχε στη φωνή της Θεός μου, ο Βασιλές μου και ο Θεός μου, ότι προσέ προσεύξομαι Κύριε, το πρωί σε ακούσει της φωνής μου, το πρωί παραστήσω μέση και απόψη με, όχι Θεός θέλων νομίαση, ο παρικίσεις επονειρευόμενος, ο δε διαμενούσι παράνομη κατέναντι των οφθαλμών σου, εμείς εσάς πάντα στους εργαζομένους στην ανομία, απολύς πάντα στους λαλούντας το ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δούλειων δε λύσετε Κύριος, εγώ δεν το πλήθη του ελαίου σου, εισαλεύσω με εις τον οίκον σου, προσκυνήσω προς ναών αγιών σαν φόβο σου. Κύριο οδηγησόν με τη δικαιοσύνη σου, ένα εκ των εχθρών μου κατεύθυνον ενώπιόν σου την οδόν μου, ότι ο καίστηνε το στόμα τη αυτόν αλήθεια, η καρδία αυτόν ματέα, τάφος αναγμένος ο λάριξ αυτόν, τες γλώσσες αυτόν εδελίουσαν, κρίνον αυτούς ο Θεός, απαπεσάτουσαν από των διαβολιών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξωσαν αυτούς, ότι παραπίκραναν σε Κύριε, και εφρανθήσαν πάντες ελπίσοντες επί σε, εις αιώνα γαλιάσονται και κατασκηνώσεσαν αυτοίς, και καυχήσονται εν σύ πάντες αγαπώντες το όνομά σου, ότι εσύ ευλογήσεις δίκαιον, Κύριος όπλο ευδοκίας εις εφάνωσας ημάς. Κύριε με το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ελέησον με Κύριο ότι ασθενείς εμή, ίασέ με Κύριο τα ταράχθη τα οστά μου και η ψυχή μου ταράχθη σφόδρα. Και εσύ Κύριος πότε, επίστρεψον Κύριε ρίσε την ψυχή μου, σώσον με ένεκιν του ελέου σου. Ότι πέστηνε το θανάτου μνημονεύον σου, εδε το άδει της εξομολογήσατε εσύ. Εκοφίασεν το στεναγμό μου, γλώσσε καθεκάστε νύχτα την κλίνη μου, εδάκρυσή μου τη στρομνή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμό ο θελμός μου, επαλαιώθεν εν πάση της εχθρής μου. Απόσθετε απ' εμού πάντες εργαζόμενοι την ονομίων, ότι εσύ που σε Κύριος της φωνής σου κλαθμό μου. Ήκουσε Κύριος της θεήσεώς μου, Κύριος την προσευχή μου προς αδέξατο. Εσκενθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες εχθροί μου. Αποστραφήσαν και κατεσκενθήσαν σφόδρα διατάχους. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Κοινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Κοινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός με επισήλθησα, σώσον με εκ πάντων των διακότων με κερίσαμε, μη ποτέ αρπάσεως λέον την ψυχή μου, μη όντως λυτρωμένου μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός με επίσης αυτού το ιές την αδική εν χερισή μου, ή αν τα πέδωκατε σαν τα αποδιδούσι μη κακά, αποπέσει με ώρα από τον εχθρόν μου κενός. Καταδίωξε άρα ο εχθρός την ψυχή μου και καταλάβει και καταπαντήσει η σκήν τη ζωή μου και τη δόξα μου ισχύουν κατασκηνώσε. Ανάστηθη Κύριε νοργή σου, υψώθη την τη σφαίρεση των εχθρών σου και εξεγέρθητη Κύριε ο Θεός μου εν προστάγματι ο ενετήλου και εις εναγωγηλών κυκλώσισε και υπερτάχθησης ύψος επίστρεψουν. Κύριος κρίνει λαούς, κρίνον με Κύριε κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου επ' εμή. Συντελεστεί το διπονηρία αμαρτωλών και κατευθυνεί σε δίκαιο νετάζον καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δίκαια η βοήθειά μου παρά του Θεού, του σώζοντος τους ευθύς την καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήν επάγων καθεκάστην ημέραν, για αν μη επιστραφείτε τη ρομφέν αυτού σελβώσει, το τόξεν αυτό ενέτεινε και ετοίμασεν αυτό, και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου, τα βέλη αυτού της και ομένης εξεργάσα του. Ιδού δίνει στην αδικίαν, συνέλαβε πόνο και έτηκε ανομίαν, λάκων όριξε και ανέσκαψεν αυτόν, και εμπεσίτε εις βόθρον ονειργάσα του. Επιστρέψε ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού, και επί κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσουμε το Κύριο κατά την δικαιοσύνην αυτού, και ευσαλώ το ονόματι Κυρίου του υψίστου. Κύριο, Κύριος ημών, ως δαμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επήρθε μεγαλοπρεπειά σου υπεράνω των ουρανών. Εξ τόματος νηπίων και θυλαζόντων κατερτήσω ενών, εν έκα των εχθρών σου το καταλύς εχθρών και εκδικητήν, ότι όψε με τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, σελήνη και αστέρας αυσή η θεμελία σας, τι εις την άνθρωπος ότι μνημνίσκει αυτού, ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτη αυτόν, η λάτω σα αυτόν βραχύτη παραγγέλου, δόξη και τιμή στεφάνω σα αυτόν, και κατέστη σα αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξε υπό κάτω των ποδών αυτού, πρόβατε και βαώσα πάσα, έτη δε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και του ηχθείε τη θαλάσση, τα διαπορευόμενα τρίβα θαλασσών. Κύριο, Κύριο Σιμών, ω τα μαστών το όνομά σου εν πάση τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Σιλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλιουδής συνειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σεν πάση καιρή συμνείς τε φωνές εσίες, η έθεου ζωήν

Καταξίωσον και η διέντη εσπέρα ταύτιαν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός Σου εφ' ημάς, καθάπηρη ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήβεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
3: Η Υπεραγία Θεοτόκος και οι Αγιορείτες Άγιοι. Ομιλία του Αρχιμανδρίτη Πατρός Χρυσοστόμου, υποτακτικού του αημνήστου Γέροντος Μωυσέως, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ομονίμου Δήμου, στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων Δημήτρια 2021.
4: Προτού ξεκινήσουμε τη σημερινή αφιλόδοξη αυτή ομιλία μας στην αγάπη σας, θα ήθελα εμπρότης να ευχαριστήσω τον κτήτορα αυτού του ναού, τον αγαπητό πατέρα και σεβαστό πατέρα Ματθαίο και τους σεβαστούς πατέρες που διακονούν εδώ στον τόσο λαμπροπερίλαμπρο αυτόν ιερό ναό, στον οποίο πρώτη φορά έρχομαι κι εγώ. Να τον ευχαριστήσω γιατί πολλές φορές με είχε καλέσει να έρθω εδώ. Πάντοτε ήμουν αρνητικός, αλλά την τελευταία φορά

20 χρόνια δίπλα του και άκουσα πολλά, διδάχθηκα πολλά και αυτά τα περισσότερα τα οποία θα σας πω σήμερα είναι λόγοι δικοί του, σκέψεις δικές του, εμπειρίες δικές του. Εύχομαι να μην σας απογοητεύσω. Ό,τι καλό ακούσετε κρατήστε το. Ό,τι νομίζετε ότι δεν σας ωφελήσει, αυτό ξεχάστε το. Τι καλύτερο θα μπορούσε να προσφέρει στην αγάπη σας ένας αγιορείτης μοναχός από λόγο θεομητορικό. Λόγο για την πολύ αγαπητή μας Παναγία, την μητέρα όλων μας. Και σκέφτηκα να σας πω για την Παναγία, ενώ είχα σκεφτεί ένα άλλο θέμα, γιατί ένας μοναχός από το Άγιον Όρος, νομίζω κάτι θα είναι καλύτερο να πω για την Παναγία, αλλά θα έχω και δυο σκέψεις έτσι για Αγίους Αγιορείτες. Και σκέφτηκα να πω για την Παναγία, γιατί εσείς σε λίγες ημέρες θα εορτάσετε τη μεγάλη εορτή της Αγίας Σκέπης, η οποία είναι και αυτήν πολύ μεγάλη εορτή. Εμείς στο Άγιον Όρος την εορτάζουμε 1η Οκτωβρίου, ενώ εδώ στον κόσμο 28 Οκτωβρίου. Έτσι σκέφτηκα να αναφέρουμε λίγα για την Παναγία, τα οποία όμως θα συνδυάζονται με το περιβολάκι της, το Άγιον Όρος, στο οποίο και εγώ αναξίως κατοικώ εδώ και 30 χρόνια. Έτσι είναι αυτή η μάνα μας, η Παναγία, που μας αγαπά και συμπονά όλα τα παιδιά μας, όλα τα παιδιά της, η οποία τα βοηθά να περάσουν κάθε δυσκολία και κάθε εμπόδιο. Έτσι σήμερα θα κάνουμε ένα ταξίδι στο περιβόλι της Παναγίας μας, στο Άγιον Όρος, όπου θα μάθουμε για τις θαυματουργές, τις εικόνες και ολίγες σκέψεις για την Κυρία Θεοτόκο. Το πανσέβαστο Άγιον Όρος είναι ο κλήρος της Θεοτόκου κατά την υπόσχεσή της, όπως αναφέρεται στον μέγα ησυχαστή Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά σε εγκομιαστικό του λόγου στον Όσιο Πέτρο τον Αθωνίτη. Η Θεοτόκος για τους αγιορείτες μοναχούς είναι και θα είναι άμαχος σύμμαχος των πρακτέων εφηγητής, των μη πρακτέων ερμηνευτής, κηδεμών ιατρός τροφεύς. Η μέρημνα της Παναγίας, η στοργική και συνεχής φροντίδα της, φανερή και αφανής, αισθητή και μυστική, αντιληπτή σε πολλούς, σε λίγους, σε ένα, με πολλά σημεία παράδοξα και υπέρλογα, πληροφορίες σημαντικές και σωτήριες, σε όνειρα και οράματα, σε ασθενείς και ετοιμοθανάτους, σε αναγκεμένους, σε κινδυνεύοντες, σε απομονωμένους, σε απαρηγόρητους, σε θλιβωμένους, μα προπάντων σε ταπεινούς. Οι θείες και προσωπικές επισκέψεις στους με πίστη και θέρμη επεκαλουμένους τη βοήθειά της και τη σκέπη της, προσκυνούντες, τιμώντες και ασπαζομένους τις ιερές και θαυματουργές εικόνες της, που για το Άγιον Όρος μαζί με τα Άγια Λείψανα αποτελούν την μεγαλύτερη ευλογία και τον πιο πολύτιμο θησαυρό. Οι πάνσευτες αυτές Άγιες εικόνες θεομητορικές και θαυματουργές στάθηκαν δακρύων μανδύλια, προσώψια κάθεδρων ασκητών, καθρέπτες ταπεινώσεως, βιβλία διδακτικά και ωφέλιμα, πάντοτε μητρική ανοιχτή αγκάλι και για πολλές ψυχές λύσεις προβλημάτων, άνεση κακουχιών, βοήθεια ανήμπορων και απεγνωσμένων και σωτηρία απολεσθέντων. Σαφέστατα ο Ιερός Άθωνας, το περιβόλι της Παναγίας, που η ευλάβεια των Πατέρων θέλει να το επισκέφτηκε η ίδια η Θεοτόκος μετά την ανάληψη του Κυρίου, έχει το μεγάλο προνόμιο να προστατεύεται από την ίδια τη Θεοτόκο και να είναι η συνέχεια της επίγειας ζωής της, η οποία πράγματι με την κοίμησή της στον κόσμο ου κατέλειπε,

0: μάλιστα το Εράσμιο Άγιον Όρος της. Σε κάθε μοναστήρι, κελί και καλύβι υπάρχουν τέτοιες εικόνες που με έγγραφες ή άγραφες παραδόσεις μιλούν για θαυμαστές επεμβάσεις της, για την ορατή προστασία της. Οι πολλές θαυματουργές εικόνες της Παναγίας με τα ασημένια κανδύλια, τα περίτεχνα προσκυνητάρια, τα ωραία πουκάμισα θα υπάρχουν πάντα εκεί θρονιασμένες, πηγές αγιασμού, ιατρίας και παραμυθίας. Περί των κυριωτέρων αυτών εικόνων θα ομιλήσουμε τώρα στην αγάπη σας, προς κατάνοιξη, ωφέλεια και αναψυχή, προσπίπτοντας σε κάθε μία από αυτή μεταφόβου και αγάπης, πανευλαβώς προσκυνούντες, ατενίζονται σε αυτήν την όντως εν ουρανή συμβασιλεύουσα μετά του Υιού της Θεοτόκον Μαρίαν. Στην πρώτη μονή της Μεγίστης Λαύρας, η Κυρία των Ουρανών, αυτή μόνη θέλει να λέγεται οικονόμησα, η οποία στον κτήτορα της μονής, όσοι ο Αθανάσιο το Αναθωνίτη του είπε, «Εγώ θέλω είστε οικονόμος σας πάντοτε, να σας φροντίζω τα προσχρίαν, μόνο μη αμελείτε τας υποσχέσεις του σχήματος». Σε παρεκκλήσια της μονής βρίσκεται η εικόνα της κουκουζέλης σας. Κατά μία αγρυπνία του Σαββάτου του Ακαθίστου, ο Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης, ο Καλήφωνος Λευρώτης Πρωτοψάλτης, κάθισε στο απέναντι στασίδι της εικόνος να αναπαυθεί και εκεί άκουσε φωνή, αφού του παρουσιάστηκε η Κυρία Θεοτόκος λέγοντας «Χαίρεις Ιωάννη, ψάλεμι και εγώ ουμί σε εγκαταλείψω». Και του πρόσφερε ένα χρυσό νόμισμα το οποίο αφιερώθηκε στο εικόνισμά της. Αργότερα και πάλι του παρουσιάστηκε η Παναγία για να τον θεραπεύσει τα πόδια του που είχαν σαπίσει από τις αγρυπνίες και την ορθοστασία και του είπε «Από του νυν έσω υγιής». Έτσι αδελφοί μου, ξέρει η μητέρα μας Παναγία να ανταμείβει τους ταπεινούς διακονητάς της. Στην περίφημη Μεγίστη Μονή του Βατοπεδίου, όπου υπάρχει τη μία ζώνη της Θεοτόκου, υπάρχουν 8 θαυματουργές εικόνες της Παναγίας. Η λεγόμενη Βηματάρισσα έχει την εξής συνοπτική ιστορία. Σε καιρό βαρβαρικής επιδρομής, ο Βηματάρης της Μονής Ευλαβέστατος Ιεροδιάκονος Νικόλαος έλαβε την εικόνα και την έθεσε μέσα στο πηγάδι που βρίσκεται έως και σήμερον στο ιερό του ναού, ανάβοντας και μία λαμπάδα. Μετά την απελευθέρωσή του από πολυετή αιχμαλωσία, επιστρέφοντας στην αγαπημένη του μονή, βρήκε την εικόνα να στέκει όρθια στο νερό και την λαμπάδα αναμένει. Η θεωρία της λεγόμενης παραμυθίας είναι απλή, σύντομη και εκπληκτική. Από ό,τι βλέπω έχετε εδώ ιερό αντίγραφο της εικόνος. Σε καιρό πειρατικής επιδρομής, ο ηγούμενος της Μονής άκουσε την Θεοτόκο να του λέγει «Μη ανοίξετε σήμερα τα σπήλα της Μονής». Ο ηγούμενος κάλεσε αμέσως τους πατέρες και διηγήθηκε το γεγονός και όλοι παρετήρησαν πως ο σχηματισμός του προσώπου της Θεοτόκου είχε αλλάξει και έτσι παραμένει μέχρι σήμερα. Η έκφραση της Παναγίας δηλώνει συμπάθεια και αγάπη, το δε βλέμμα της δηλώνει επιοίκεια και πραότητα. Δικαίως λοιπόν ονομάστηκε παραμυθία. Μια άλλη εικόνα, η Εσφαγμένη, δέχθηκε χτύπημα με μαχαίρι από έναν εκκλησιαστικό της Μονής, απρόσεκτο και δαιμονοκίνητο. Αμέσως η εικόνα έτρεξε πολύ αίμα και το πρόσωπο της Παναγίας άρχισε να γίνεται οχρό, ως να ήταν ζωντανό και να απευθύνθηκε και να απέθνησκε από αιμορραγία. Ο ανώσιος μοναχός τυφλώθηκε και αρρώστησε βαριά για το τόλμημά του. Οι προσευχές όμως των πατέρων και οι μεσητείες της Θεοτόκου έδωσαν την υγεία στον μοναχό. Από τότε διήλθε τον βίο του σε ένα στασίδι απέναντι από το εικόνισμά της, με μετάνοια, αυτομεμψία και πολλή άσκηση. Στο δοχείο της Μονής υπάρχει η Ελαιοβρίτισσα, που σε περίοδο πλήρους ελήψεως του λαδιού, ο δοχιάριος Όσιος Γενάδιος ελάττωσε την προσφερά λαδιού στους πατέρες για να φροντίζει μόνο τα κανδύλια της Παναγίας. Πηγαίνοντας όμως να πάρει το τελευταίο λάδι, είδε τα πιθάρια όχι μόνο να είναι γεμάτα, αλλά το λάδι να κυλά και έξω της θύρας του δοχιού. Όλοι οι πατέρες εθαύμασαν την προστάτηδα της κυρίας Θεοτόκου, η οποία ποτέ δεν τους εγκαταλείπει. Πάνω από τις πύλες της εισόδου υπάρχει θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου, που πυροβολήθηκε από στρατιώτη και πληγώθηκε στο δεξιό χέρι. Ο πυροβολητής είχε φρικτό τέλος. Η εικόνα αυτή ονομάστηκε «Πυροβοληθήσα». Στο παρεκκλήσιο του Αγίου Δημητρίου βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας, η επελιγωμένη αντιφωνήτρια. Η αυτοκράτηρα Πλακιδία, επισκεπτόμενη τη Μονή, άκουσε στο σημείο όπου βρίσκεται η εικόνα φωνή της Θεοτόκου να της λέγει: «Τι θέλεις, γίνε εσύ εντάφτα, εντάφτα εσύ μοναχή». Η αυτοκράτηρα γονιποτής ζήτησε συγχώρηση από την Παναγία και έδωσε εντολή να ιστορεθεί η εικόνα της Θεοτόκου και να υπάρχει ακίμητη κανδύλα μπροστά της. Συνεχίζοντας, αγαπητοί μου αδελφοί, την ιερά νοερή προσκυνηματική μας ιεραποδημία στις αθωνικές μονές, ας εισέλθουμε με δέος και κατάνοιξη στην παλέφατη και πολυείμνητη ιερά μονή των Ιβύρων, με την πανίγνωστη και πολυτιμένη εικόνα της Παναγίας της Πορταΐτισσας. Στην περίοδο της οικονομαχίας, ευλαβής γυναίκα της Νίκαιας, έριψε την εικόνα με πίστη στη θάλασσα και εκείνη με θαυμαστό τρόπο έφτασε στο Άγιον Όρος. Ο ασκητής Όσιος Γαβρίλο Ιβυρίτης είδε στη θάλασσα πύρινη στήλη φωτός και βαδίζοντας πάνω στη θάλασσα, ως να ήταν ξηρά, πήρε την εικόνα και μετά από λιτανία των πατέρων την εναπόθεσαν στο Άγιο Βήμα του Καθολικού. Την επομένη όμως ημέρα η εικόνα βρέθηκε στην πύλη της Μονής. Την έφεραν πάλι στο ναό και εκείνη όμως πήγαινε πάλι στην πύλη. Παρουσιάστηκε δε σε όραμα η Θεοτόκος στον Όσιο Γαβρίλ και ανανέωσε την υπόσχεσή της προς τους πατέρας ότι αυτή θα είναι κηδεμόν και προστάτης για να ελπίζουν στην ευσπλαχνία του Υιού της, καθότι αυτό το χάρισμα το εζήτησε η ίδια και το έλαβε από τον Υιόν της. Πόσο παρήγορα λόγια για κάθε αγιορείτη μοναχό, αλλά για κάθε ευλαβή άνθρωπο. Γι' αυτό και δεν υπάρχει μοναχός που να μην την ευλαβείται ιδιαίτερα. Ουδέποτε εξέρχεται των ορίων της Μονής, παρά μόνο αντίγραφά της αποστέλλονται σε πολλές πόλεις της Ελλάδος, αλλά και του εξωτερικού. Στη Σερβική Μονή του Χιλιανδαρίου υπάρχουν 6 θαυματουργές εικόνες της Θεοτόκου. Την πρώτη θέση κατά κυριολεξία τενέχει η γνωστή σε όλους μας Παναγία Τριχερούσα, της οποίας η ιστορία είναι συνεφασμένη με τον βίο του μεγάλου Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, του μεγίστου των υμνογράφων της Εκκλησίας. Ο Άγιος κατηγορήθηκε στον Άρχοντα της Δαμασκού ότι έγραψε δρυμύτατες επιστολές κατά του οικονομάχου αυτοκράτορος Λέοντος του Ισάβρου. Η τιμωρία του ήταν να του κόψουν το δεξί χέρι. Ο Άγιος όμως, μετά από θερμή προσευχή στην Παναγία, θεραπεύτηκε τελείως και πηγαίνοντας να μονάσει στη λαύρα του Αγίου Σάββα στα Ιεροσόλυμα, πήρε και την εικόνα μαζί του. Όταν ο Άγιος Σάββας, Αρχιεπίσκοπος των Σέρβων και κτήτορας της Μονής του Χιλιανδαρίου, πήγε στα Ιεροσόλυμα προσκυνητής, οι πατέρες του έδωσαν την εικόνα δώρο και εκείνος την μετέφερε στην πατρίδα του. Τον 14ο όμως αιώνα στα προπήλαια της Μονής συνέβη το αξιοθαύμαστο γεγονός να σταθεί ένα ζώο εκεί, φέρνοντας μόνο του την Αγία εικόνα. Έτσι οι πατέρες την εναπόθεσαν στο καθολικό της Μονής, όπου υπάρχει μέχρι σήμερα και επιτελεί πολλά θαύματα. Στη Μονή υπάρχει και η εικόνα του ακαθίστου. Πριν 180 χρόνια περίπου κάηκε το τέμπλο της Μονής και η εικόνα εισώθη θαυματουργικά. Μπροστά της ψάλεται ο ακάθιστος ύμνος. Στην ίδια Μονή υπάρχει η εικόνα η Παπαδική και ονομάζεται έτσι γιατί η Παναγία τιμώρησε ανάξιο ιερέα. Στις Δε Λιτανίες μόνο οι ιερείς κρατούνε την ιερά αυτή εικόνα. Στην ασκητική και κομνήνια Μονή του Διονυσίου υπάρχει η ιερά εικόνα του ακαθίστου. Μπροστά της για πρώτη φορά ψάλθηκε από τον Πατριάρχη Σέργιο η ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Είναι αφιέρωμα του αυτοκράτορα Αλεξίου του Κομνηνού στον κτήτορα της Μονής Όσιο Διονύσιο. Σήμερα βρίσκεται στο παρακλήσιο του ακαθίστου και καθημερινά διαβάζονται οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου. Στη Μονή του Κουτλουμουσίου, στην οποία και εμείς ταπεινά ανήκουμε, υπάρχουν οι θαυματουργές εικόνες της φοβεράς προστασίας που λιτανεύεται την τρίτη ημέρα του Πάσχα, της Βηματάρισσας, της Τηλαρινής και της Ελεούσης. Στη βραχώδη Μονή του Παντοκράτορος βρίσκεται η Παναγία η Γερόντισσα. Στο γέροντα ηγούμενο φανέρωσε τον επικείμενο θάνατο και στο λειτουργό η ιερέα διέταξε να συντομεύσει τη λειτουργία για να προλάβει να κοινωνήσει τον αποθνίσκοντα ηγούμενο. Στις δεήσεις άλλου ηγουμένου γέμισε τα πεθάρια με λάδι, γι' αυτό και στο πουκάμισό της είναι σχεδιασμένο και ένα πιθάρι. Στη Μονή του Ζωγράφου υπάρχει η εικόνα του ακαθίστου. Πλησίον της Μονής ζούσε ένας γέρον ασκητής, όπου πολλές φορές της ημέρας έλεγε τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου. Μία ημέρα στα χαίρε που έλεγε, άκουσε φωνή από την εικόνα που έλεγε «Χαίρε και εσύ γέρον του Θεού». Στην συνέχεια του μήνυσε να πάει στη Μονή να ειδοποιήσει τους πατέρες ότι κινδυνεύουν από επιδρομή αιρετικών. Πράγματι, με τη στεναρή αντίσταση και στους λατυρόφρονας πλήρωσαν με μαρτυρικό τέλος 26 ζωγραφίτες πατέρες οι οποίοι εκάησαν. Στην ίδια Μονή υπάρχει και η εικόνα της επακούουσας. Μπροστά σε αυτήν την εικόνα προσευχόταν ο Άγιος Κοσμάς ο ζωγραφίτης παρακλητικά. «Υπεραγία Θεοτόκε, εύξε μου προς το σώνιον και Θεόν ή να οδηγήσει καμέ εν οδός σωτηρίας». Και αμέσως άκουσε φωνή εκ της εικόνος να λέγει «Ιέ και Θεέ μου, δίδαξον τον δούλον σου πώς να σωθεί». Στη συνέχεια η ίδια φωνή του έλεγε «Εξελθέτω της Μονής και αγωνισάστο κατά μόνας». Στην ωραία και παρά την θάλασσα Μονή του Δοχειαρίου υπάρχει η γνωστή εικόνα για τα πολλά της θαύματα, η Παναγία η Γοργοϋπήκος. Ο συχνά διερχόμενος τραπεζάρης μοναχός Νίλος με το αναμένο δαδί μαύριζε την τοικογραφία της και η Θεοτόκος προς πραγματισμό της ασεβίας του του έδωσε ασθένεια. Στις οικετήριες όμως δεήσεις του η Παναγία που πάντα είναι συμπονετική κάμφθηκε λέγοντας «Εγώ είμαι της Μονής η Δέσποινα Θεοτόκος η Γοργοϋπήκος και γοργός υπακούων των επικαλουμένων το όνομά μου». Απόδειξη τα πολλά τάματα, οι συνεχείς παρακλήσεις, οι αμέτρητες κανδύλες της και οι λαμπάδες στη χάρη της από λαϊκούς και μοναχούς. Στη Μονή Φιλοθέου υπάρχει η πρωτότυπη και λαμπρής βυζαντινής τέχνης εικόνα της Γλυκοφιλούσης, η οποία διεσώθη κατά θαυμαστό τρόπο από τους οικονομάχους και έφτασε στον αρσανά της Μονής. Στο καστρομονάστηρο του Αγίου Παύλου υπάρχουν οι εικόνες της Μυροβλήτισσας και οι λεγόμενοι καθρέπτης, κτήμα της Βασίλισσας Θεοδόρας, την οποία έκρυβε από τον οικονομάχο σύσυχό της Θεόφιλο πίσω από τον καθρέφτη της και η οποία ρίχθηκε στη φωτιά και έμεινε αυλαβής. Στη Μονή Ξενοφόντος υπάρχει η εικόνα της οδηγήτριας η οποία πριν ήταν στη Μονή Βατοπεδίου και κατά θαυμαστό τρόπο ήλθε στη Μονή του Ξενοφόντος. Οι βατοπεδινοί πατέρες ήλθαν και την πήραν, μα πάλι η εικόνα αναχώρησε κατά θαυμαστό τρόπο. Έτσι καταλάβανε ότι ήταν θέλημα της Παναγίας να παραμείνει στη Μονή Ξενοφόντος. Στο καθολικό της Μονής Εσφυγμένου φυλάγεται η εικόνα της Παναγίας Ελεούσας. Στη ρωσική Μονή του Αγίου Παντελεήμονος η επικαλουμένη Ιεροσολυμίτισσα και στη Μονή Κωνσταμονή του η Οδηγήτρια και η Αντιφωνήτρια. Εκτός όμως των μονών έχουμε και στις σκήτες θαυματουργές εικόνες της εφόρου και κυρίας του τόπου. Στη ρουμανική σκήτη του Τιμίου Προδρόμου υπάρχει εχειροποίητη εικόνα της Θεομήτωρος. Στο Άγιο Βήμα του Κυριακού, τη σκήτεως του Αγίου Παντελεήμονος στην οποία διαμένουμε, υπάρχει η εικόνα των χαιρετισμών. Στην παντοκαρτορινή σκήτη του προφήτου Ηλιού υπάρχει η εικόνα η γαλακτοτροφούσα. Στη ρωσική σκήτη της Θηβαΐδος της Σιάη Παρθένου Ευσπλάχνους με πλούσια αφιερώματα και στη σκήτη Βογορώδησα της Γλυκοφιλούσας. Τέλος, αφήσαμε την πιο σπουδαία ίσως εικόνα του Αγίου Όρος, του Άξιον Εστί, η οποία τρεις φορές έχει έρθει στην Αθήνα, στην πάλε ποτέ διαλάμψασα σκήτη των Καρεών. Εκεί φυλάσσεται η πολυθαύμαστη, πολυήμνητη, πολυάκουστη και αρχαία θαυματουργή εικόνα στην οποία πρωτοψάλθηκε από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ ο θεομητορικός ύμνος «Άξιον Εστί» και παραδόθηκε στον Αγρυπτούντα μοναχό Όσιο Γαβριήλ. Οι θαυματουργές εικόνες, οι ιερές σχέσεις Αγίων, μοναχών και λαϊκών με αυτές και με την ίδια τη Θεοτόκο μιλούν δυνατά για το μέγεθος της θεοτοκοφιλίας των ταπεινών νικητόρων και ευλαβών προσκυνητών του Θεομητροβαδίστου Αγίου Όρους. Όμως, τι να συμπεράνουμε και τι να διδάξουμε εμείς οι έσχατοι. Ας αρκεστούμε στην Ιερά Παράδοση και την υπέροχη ιστορία που μας παρεδόθη ως θερμό αναμνηστικό, Άγιο Ενθύμιο και Φυλακτό Αιώνιο. Το Άγιον Όρος με τις χίλιες Άγιες Τράπεζες έχει τους πιο πολλού ναούς αφιερωμένους στο πάνσεπτο όνομα της Κυρίας Θεοτόκου. Η έντονη παρουσία της Θεοτόκου στον Άθωνα τον ουρανοποίησε. Τους κατοίκους του περιβολιού τους η Παναγία τους θέλει αληθινούς Υιούς του Θεού. Αυτούς που στη ζωή τους θέλεσαν να την κάνουν ζωή τους, τους αναζωογονεί πνευματικά. Τους άγνους και στήρους πνευματικά, τους κουρασμένους και αποκαμωμένους δεν τους απογοητεύει, αλλά σαν μητέρα στοργική τους καλλιεργεί να δεχθούν και να αυξήσουν τον Ευαγγελικό σπόρο. Το Ιερό Κομποσκήνι είναι το περιδέριο, το πολύτιμο και πανάκριβο της Θεοτόκου που το βγάζει από το λαιμό της και το δίνει στους μοναχούς της αλλά και στους λαϊκούς οι οποίοι το χρησιμοποιούν ως θηλιά του δαίμονος, ως κλίμακα προσωπική αναβάσεως και σωτηρίας, ως συνεχή δοξολογία του Θεού και κατά ένα θαυματουργικό τρόπο αποβαίνει δρόσος αναψυχής και παραμυθίας δια τους έχοντας ανάγκη, εν κόσμο βιούντες αδελφούς. Η Παναγία μεταφέρει από διάφορους τρόπους, με διάφορους τρόπους, ανθρώπους για να τους βάλει στα Άγια των Αγίων, στα σπλάχνα του πανσέβαστου όρους για μια μόνιμη και αγγελοδίαιτη βιωτή, μέσα σε σπήλαια, σε οπές, σε όρη, σε καλύβες και κελιά, αναμένοντας καρτερικά νέους ευαγγελισμούς και μυστικές του Πνεύματος για θείους του και τους μεταμορφώσεως και αναστάσεις. Η τιμιωτέρα των Χερουβίμ, η ενδοξωτέρα συγκρίτων στο Σεραφείμ, η παντάναστα, η ηλιοστάλακτος θρόνος του Βασιλέως, η δωδεκάτυχε πόλης, η πλατιτέρα των ουρανών, καταδέχτηκε να τρώει τις ώρες της μαζί μας. Προσέξτε το, ως διακόνησα στο βατοπέδι, ως ελαιοβρύτησα του Παντοκράτορος, ως πυλωρός την Ιβύρων, ως οικονόμησα της Λαύρας. Ναι, αδελφοί μου, αυτή είναι η Γοργοϋπήκος, η παραμυθία, η υπακούουσα, η γλυκοφελούσα, η φοβερά προστασία, η αντιφωνήτρια που μας παίρνει από το χέρι, αρκεί να της το δώσουμε, και γίνεται ξανά και ξανά νεφέλη, γέφυρα, κλίμακα, μεσήτρια, εγγυητής, προστάτης και οδηγός μας. Η γερόντισσα Αθωνίτισσα Θεοτόκος δεν κουράζεται, αδελφοί μου, να τρέχει και να τους προφθάνει όλους, αρκεί με πίστη να τις το ζητήσουμε. Είναι γνωστή όλων και των Ελλήνων η εμπιστοσύνη, η αγάπη και ο σεβασμός προς το πάντιμο πρόσωπο της Θεοτόκου. Ποιος από εμάς δεν έχει να διηγηθεί κάτι αν ερωτηθεί για την προστατευτική της φροντίδα? Την είδαν οι στρατιώτες στους απελευθερωτικούς αγώνες της πατρίδας μας, εκεί στα ψηλά βουνά της Πίνδου, που σε λίγες ημέρες μαζί με τον Άγιο Δημήτριο, τον προστάτη της Ενορίας, θα εορτάσουμε και αυτήν την μεγάλη εθνική εορτή. Την είδαν οι πιστοί σε ναούς, οι ασθενείς και πονεμένοι στα νοσοκομεία να τους παρηγορεί, η ταπεινή μοναχή να τους ενθαρρύνει στους ασκητικούς τους αγώνες. Η ίδια και μία Θεοτόκος των Αγιορητών, των Ελλήνων, εμφανίζεται και θα εμφανιστεί ξανά και ξανά για να προστρέξει και να προφθάσει σε αυτούς που καταφεύγουν στην χάρη της. Αυτή είναι η αγαθή πάντων προστασία, των πολεμουμένων η ειρήνη, των χυμαζομένων η γαλήνη, η μόνη προστασία των χριστιανών, η αντίληψη και η βοηθός. Όπως ήλθε θα έλθει, είναι το έργο της αυτό. Δεν ξεκουράζεται, αδελφοί μου, αναπαύεται να κοπιάζει για τα αγαπημένα της τέκνα, γι' αυτό και πάντοτε δεν χαμηλώνει τα δεόμενα πανάχραντε χέρια της. Αν κάποτε, αδελφοί μου αγαπητοί, γέμιζε άδεια πιθάρια, αν μιλούσε, αν γινόταν θυρωρός και φρουρός μονόν κάποτε, δεν θα γίνει και σήμερα, στις δύσκολες μέρες που περνάει η πατρίδα μας και όλος ο κόσμος, τροφός της παινίας μας, απάντηση των ερωτημάτων της μοναξιάς μας, φύλακας και προστάτης μας, οδηγός και συνοδοιπόρος μας, ως ευσπλαχνική μητέρα, ως μεγάλη μας αδελφή, ως επιστήθεια φίλη μας. Η Παναγία στην ορθόδοξη πνευματικότητα δεν είναι το πρόσωπο εκείνο που έπαιξε κάποιο ρόλο στην ιστορία, το σημαντικό έστω έργο και τελείωσε. Η Παναγία και η Άγιή μας είναι ζωντανή και παρόντες σε κάθε θεία λειτουργία και σε κάθε ταπεινή και θερμή επίκλησή μας. Η Παναγία έρχεται συχνά μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, κυρίως ως μητέρα. Και σαν μητέρα που είναι, ξέρει να πονά και να αγαπά. Ο ταλαιπωρημένος και χωρίς αδιέξοδα σημερινός κόσμος μας είναι ορφανός και γι' αυτό πολύ πονεμένος, απογοητευμένος, αγχωμένος, κουρασμένος και μόνος. Δυστυχώς δεν υπάρχουν ωραία ιδανικά και αισθήματα και γι' αυτό πάσχει τόσο πικρά και δύσκολα. Το μήνυμα της Αθωνίτισσας Θεοτόκου προς τον σύγχρονο κόσμο είναι ένα κέριο και σημαντικό. Σιωπηλά, με την Αγία Σοπή της, ευαγγελίζεται η ίδια η Θεοτόκος, λέγοντας προσωπικά και εμπιστευτικά στον καθένα μας: «Μη φοβάσαι, παιδί μου, τον πόνο, τη δυσκολία, μη δηλιάζεις, μη αποκάμεις, μη κάμπτεσαι, μη άγχεσαι και μη αγωνιάς. Αποδέξου τον Άγιο Πόνο, παραδέξου τον, συμφιλιώσου μαζί του με συνέπεια, με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, με προσευχή. Όχι γιατί δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο διαφορετικό, αλλά να έχεις την ελπίδα ότι αυτός ο πόνος, αυτή η δυσκολία είναι αναιρετικά των αμαρτιών μας, οφειλή λαθών, κλειδί της βασιλείας των ουρανών. Η σημερινή αποτυχία, ασθένεια, δυσκολία, ταραχή και περιφρόνηση είναι μία παραχώρηση Θεού που μας δίνεται για μια επανεξέταση της πορείας μας, για μια πνευματική ανασυγκρότηση και για εναποθέτηση του βίου μας. Η Παναγία μας που είναι η ίαση του πόνου μας, γιατί η ίδια πολύ πόνεσε, αδελφοί μου, και έγινε ευαίσθητη και λεπτή, ξέρει να συμπονά και να μας νιώθει. Συνήθως ο πονεμένος άνθρωπος ξέρει να συμπονά τον άλλον που βρίσκεται σε δυσκολία. Το βίωμα της Παναγίας μας είναι ένας δρυμής και συνεχής πόνος. Η πονεμένη και κουρασμένη εποχή μας δεν χρειάζεται να ψάξει να βρει την ίασή της, παρά ταπεινά και οικετευτικά να προσπέσει στην εικόνα της, ζητώντας τη βοήθειά της. Η επώδυνη κραυγάζουσα εποχή μας αναζητά νόημα βίου και λύτρωση. Αυτό κατανοώντας, οι Αθωνίτες πατέρες συνεχίζουν τον εκούσιο πόνο της ασκήσεως, μη αφήνοντας το κανδύλι της Παναγίας να σβήσει και να μείνει το Άγιο πρόσωπό της άφωνο και να χαθεί η ελπίδα μας. Οι εκούσια αγρυπνούντες μοναχοί μπροστά στα εικονίσματα της Θεοτόκου δέοντα για τους ακούσια υπνούντες, τους ηθελημένα ή αθέλητα πονεμένους, για αυτούς που βρίσκονται σε μοίριες ανάγκες, για την νεολαία μας, με τη βεβαία ελπίδα πως ο φωτοδόχος, πως η φωτοδόχος, η φωτοφόρος και φωτοτόκος Θεοτόκος θα μας σκεπάσει στοργικά με το μαφόρι της, τη σεπτή σκέπη της, και θα σκεπάσει όλον τον ορθόδοξο κόσμο που ευλαβώς την επικαλείται. Και εμείς όλοι προσευχόμενοι και τευτικά, μετά φόβου, πίστεως και ελπίδος, είμαστε σίγουροι ως μητέρα μας θα μας ακούσει και θα μας βοηθήσει στη μικρότητά μας και την αδυναμία μας, και αφού μας δώσει ταπεινό φρόνημα θα γίνουμε αίτητοι στις δαιμονικές πλεκτάνες και οι δοκιμαζίες μας θα καθίστανται βαθμίδες ανόδου, ωριμότητος και αυτογνωσίας. Ας παρακαλέσουμε, αδελφοί μου, σήμερα περισσότερο την Παναγία μας, τη μητέρα μας, την προστάτηδά μας, να μας καθαρίσει τα μάτια της ψυχής και του σώματος, να βλέπουμε τους αδελφούς μας απονήρευτα, να κοιτάμε ψηλά, να κοιτάμε μέσα μας, να κοιτάμε καθαρά ταπεινά, αγαθά. Η σεμνότητα της Παναγίας την είχε αδιάπτωτα ταπεινή, μόνιμα καθαρή, σιωπηλή, σοβαρή, αρχοντική και στοργική. Η ταπεινή κόρη της Γενισαρέτ, πόσα δεν έχει να διδάξει στον σημερινό υπερφύελο, επιρμένο, εγωιστή, υπερήφανο, ατομιστή, ιδιωτελή, καλοπερασάκια, αφιλόξενο, αφιλάδερφο, αφιλάνθρωπο, αφιλότεκνο και αφιλόνικο κόσμο. Αν παραδειγματιστούμε από την Αγία ταπείνωσή της, θα έχουμε άνεση, χαρά, ελευθερία, χάρη, αγιασμό, λύτρωση, πρόγευση παραδείσου, και τότε θα είμαστε αληθινά χαριτωμένοι και χαρούμενοι. Δεν θέλω όμως να κουράσω πιότερο την αγάπη σας. Νομίζω ότι είναι αρκετά για όσους θέλουν να ακούσουν. Η πανάρετη Παναγία είναι πάντοτε πανέτοιμη να μας εμπνεύσει την αρετή, να μας πάρει από το χέρι και να μας οδηγήσει στο Χριστό, να ενισχύσει τους αγώνες μας για την κατάκτηση της αρετής, να σφουγγίσει τα δάκρυα, να γιατρεύσει τους πόνους, να μεσητεύσει στον Υιό της, να μη μας ελέγξει τας πράξεις ενώπιον των αγγέλων, να μας συνδράμει τάχιστα, να μας βάλει στην αγκαλιά της όπως τον Χριστό. Η Παναγία, η βαστάσασα εν κόλπης θεολόγων σαρκοθέντα, μας δείχνει τον Χριστό, αλλά και μας ενώνει με τον Χριστό. Αγαπώντας και τιμώντας την Παναγία, αγαπάμε και τιμάμε τον ίδιο τον Χριστό. Η στάση, ο βαθμός σεβασμού, ευγνωμοσύνης, ευχαριστίας και αγάπης προς την Θεομήτωρα Μαρία δίνουν το μέτρο της ορθόδοξης πνευματικότητός μας. Όσο αισθανόμαστε μικροί, αδύναμοι, ανήμποροι, ανίκανοι και φτωχοί να την υμνήσουμε για τις πολλές τις δωρεές, πόσο μάλλον είμαστε, τόσο μάλλον είμαστε πιο κοντά στην αλήθεια. Την ευχαριστούμε λοιπόν ολόθερμα, ολόψυχα και ολόκαρδα την πανίμνητο Θεοτόκο, που στην πανένδοξη κοιμησή της των κόσμων ου κατέλειπε, δεν μας εγκατέλειψε ποτέ παρά τα πολλά μας λάθη, αλλά τα παραβλέπει ως φιλόστοργη μητέρα, συμπαθής και συμπονετική, και με τη μετάστασή της παρεδρέδει του δεσποτικού θρόνου, πρεσβεύουσα διαλείπτος υπερπάντων ημών, νέων, γέρων, φτωχών, πλουσίων, ασθενών, αδύναμων, ολιγοπίστων, παρασυρμένων, ξεγελασμένων, απογοητευμένων και φοβισμένων. Η Μάνα Παναγία μας δεν διακρίνει, δεν θυμάται ότι πολλές φορές την λησμονούμε και αν θέλετε κάποιοι την υβρίζουν. Η αγκάλι της όμως είναι μεγάλη, έχει χώρο για όλους, έχει πλούσια, μεγάλη και πολύτιμη αρετή που μας παρακινεί να τη μιμηθούμε. Η αρετή της και το γλυκύτατο πρόσωπό της θα φωτίζουν τον κόσμο, θα διώξουν το σκοτάδι και θα δώσουν γλυκασμό και λύτρωση. Η Παναγία μας είναι η μόνη μετά Θεόν ελπίδα μας. Την ευχαριστούμε ολόθερμα και την ευγνωμονούμε εγκάρδια. Βάλτε την Παναγία στην καρδιά σας και αυτή θα σας προσφέρετε μέχρι την τελευταία ημέρα της επιγείου ζωής σας. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, να είστε βέβαιοι ότι σας έχουμε στην καρδιά μας και στις προσευχές μας. Ο πολιός γέροντας της Μονής του Αγίου Παύλου κάποτε μας είπε: «Πατέρες και αδελφοί, κρεμαστείτε από το φουστανάκι της Παναγίας και μη φοβάστε. Ταπεινά και εγκάρδια, και εγώ, ο ελάχιστος ιερομόναχος που σήμερα είναι εδώ μαζί σας, σας εύχομαι κι εγώ να κρεμαστείτε από το φουστανάκι της Παναγίας από το φουστανάκι της Παναγίας της Παραμυθίας, που έχετε την ευλογία να την έχετε εδώ στο ναό σας, να σας παρηγορεί, να σας καθοδηγεί, να σας ενδυναμώνει στον αγώνα σας και στη ζωή σας. Και πάλι θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πατέρα Ματθαίο για την πολύ του αγάπη, ώστε να καλέσει και την ταπεινότητά μου να έρθω σήμερα εδώ, και εύχομαι να μην σας απογοήτευσα, διότι όλες αυτές τις μέρες, όλο αυτό το μήνα, από ό,τι βλέπουμε και παρακολουθούμε, έχετε εκλεκτούς ομιλητές οι οποίοι σας απευθύνουν λόγο Χριστού, λόγο αληθείας, λόγο παρηγορίας. Σας ευχαριστούμε και ευχόμεθα καλό χειμώνα και η Παναγία να είναι πάντοτε μαζί σας, να σας προστατεύει και να σας ενδυναμώνει. Αμήν.
1: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο είπα.
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
5: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
6: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Στην προηγούμενη συνάντησή μας αναφερθήκαμε στην θεολογία και το περιεχόμενο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, από το οποίο οι πατέρες αντλούν την Ευαγγελική περικοπή, την οποία και ενέταξαν στην ακολουθία του μυστηρίου του γάμου. Και ήδη κάναμε μία μικρή εισαγωγική αναφορά και σε αυτήν, η οποία είναι η γνωστή Ευαγγελική περικοπή όπου ο Ιωάννης περιγράφει το γνωστό θαύμα της Κανά. Όπως κάνουμε σε κάθε μας αποστολική και Ευαγγελική περικοπή όταν ερχόμαστε να προσεγγίσουμε και να ψηλαφίσουμε ερμηνευτικά, ας διαβάσουμε το βιβλικό κείμενο και την ερμηνευτική του απόδοση, ώστε όταν στη συνέχεια κληθούμε να σχολιάσουμε το κείμενο, να έχουμε ακόμα στα αυτιά μας το κείμενο αυτό το βιβλικό. Διαβάζουμε λοιπόν από το δεύτερο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. «Και τη ημέρα τη τρίτη γάμος εγένετο εν Κανά της Γαλιλαίας, και ειν η μήτηρ του Ιησού εκεί. Εκλήθη δε και ο Ιησούς και οι μαθηταί αυτού εις τον γάμο. Και υστερήσαντος ίνου λέγει η μήτηρ του Ιησού προς αυτόν, ίνον ουκ έχουσι. Λέγει αυτή ο Ιησούς, τι εμί και σι γίνε, ούπο οίκη η ώρα μου. Λέγει η μήτηρ αυτού της διακόνης, ότι αν λέγει μην ποιήσατε. Ήσαν δε εκεί ιδρύ ελήθινε, εξ κείμενε, κατά τον

δορ ίνων γεγεννημένων, και ουκ ήδη πόθεν εστί, οι δε διάκονοι είδησαν οι ινλικόντες το είδωρ, φωνή των νυμφίων ο αρχιτρίκλινος, και λέγει αυτό. Πας άνθρωπος πρώτον τον καλόν ίνων τίθησε, και όταν με θυσθώσει, τότε τον ελάσω. Συ τετήρικας το καλόν ίνων έως άρτη. Ταύτην επίησε την αρχή των σημείων ο Ιησούς εν Κανάν της Γαλιλαίας και εφανέρωσε την δόξαν αυτού και επίστευσαν εις αυτόν οι μαθητές αυτού. Την τρίτη λοιπόν ημέρα, μας λέει το κείμενο, μετά την αναχώρησή τους από την έρημο του Ιορδάνη, έγινε ένας γάμος στην Κανά της Γαλιλαίας και ήταν εκεί η μητέρα του Ιησού. Προσκάλεσαν μάλιστα και τον Ιησού και τους μαθητές του στον γάμο. Και επειδή στο μεταξύ τελείωσε το κρασί, η μητέρα του Ιησού του λέει «Δεν έχουν κρασί». Της λέει ο Ιησούς «Τι κοινό υπάρχει γυναίκα ανάμεσα σε μένα που ως Μεσσίας και Υιός του Θεού ενεργώ τώρα με τη θεϊκή μου δύναμη και σε σένα που με γέννησες ως άνθρωπο. Δεν ήλθε ακόμη η ώρα να κάνω θαύματα και να αποκαλύψω δημοσίως ότι είμαι ο Μεσσίας». Τα λόγια αυτά όμως τα είπε ο Ιησούς με τέτοιο τόνο ώστε η Παναγία κατάλαβε ότι ο Ιησούς θα εκπλήρωνε το αίτημά της. Λέει λοιπόν στους υπηρέτες «Υπακούστε στις οδηγίες του και κάντε ό,τι σας πει». Εκεί λοιπόν υπήρχαν 6 πέτρινες στάμνες, οι οποίες ήταν τοποθετημένες εκεί σύμφωνα με τη συνήθεια που είχαν οι Ιουδαίοι να πλένονται και να καθαρίζονται προτού φάνε. Η κάθε μία από αυτές χωρούσε 2 ή 3 μετρητές, δηλαδή περίπου 100 κιλά. Τότε ο Ιησούς λέει στους υπηρέτες «Γεμίστε τις στάμνες με νερό». Και εκείνοι τις γέμισαν μέχρι επάνω, ώστε να μην μείνει σε αυτές χώρος για να προστεθεί στο νερό τίποτε άλλο. Ύστερα τους λέει ο Ιησούς «Βγάλτε τώρα από τις στάμνες και φέρτε στον υπεύθυνο του τραπεζιού που φροντίζει για το συμπόσιο». Και εκείνοι αμέσως το έφεραν. Μόλις λοιπόν ο υπεύθυνος του τραπεζιού γεύτηκε το νερό που είχε γίνει κρασί και δεν γνώριζε από πού είναι και ποιος το έφερε αυτό, οι υπηρέτες όμως που είχαν βγάλει το νερό και γέμισαν με αυτό τις στάμνες το γνώριζαν, φωνάζει ο υπεύθυνος του τραπεζιού τον γαμπρό και του λέει «Κάθε άνθρωπος που καλεί σε τραπέζι προσφέρει στους καλεσμένους πρώτα το καλό κρασί και όταν αυτοί έλθουν σε ευθυμία, τότε παρουσιάζει το κατώτερο, διότι τότε αυτοί ζητούν κυρίως ποσότητα κρασιού και όχι ποιότητα. Εσύ όμως φύλαξες το καλό και εκλεκτό κρασί μέχρι αυτή τη στιγμή». Αυτό το θαύμα που έκανε ο Ιησούς στην Κανά της Γαλιλαίας ήταν η έναρξη των αποδεικτικών θαυμάτων του. Έτσι φανέρωσε τη δόξα και το μεγαλείο της θεϊκής δυνάμεως και εξουσίας του και με αυτό στηρίχθηκαν οι μαθητές του στην πίστη τους προς Αυτόν. Η Ευαγγελική λοιπόν περικοπή από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο οποίο καταγράφεται το θαυμαστό σημείο της μετατροπής του νερού σε ίνου από τον Κύριο στον γάμο της Κανά, αποτελεί λοιπόν και το κείμενο το οποίο οι πατέρες ενέταξαν στην ακολουθία, στην ιερολογία του μυστηρίου του γάμου. Και απορεί ίσως κάποιος γιατί άραγε οι πατέρες διάλεξαν αυτήν την περικοπή τη στιγμή που τα Ευαγγέλια διασώζουν διάφορες συζητήσεις του Ιησού για τον γάμο και ακριβέστερα για το αδιάλυτο του γάμου, όπως είναι παραδείγματος χάριν η συζήτηση με τους Φαρισαίους στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, όπου έχουμε άλλωστε και την αναφορά στο βιβλίο της Γενέσεως «Εν εκείν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα αυτού και προσκοληθήσεται προς την γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο εισάρκαν μία», καθώς επίσης και τη φράση του Ιησού αμέσως κατόπιν στην ίδια συζήτηση «Οστε ουκέτι εσύ δύο, αλλά σάρξ μία. Ουν ο Θεός συνέζευσε, άνθρωπος μη χωρισέ το». Έχουμε την αίσθηση ότι οι τα πάντα καλώς διαταξάμενοι θείοι πατέρες απέφυγαν να συνδέσουν με το ιερό μυστήριο του γάμου περικοπές που αναφέρουν και περιέχουν λόγους του Ιησού

0: ανησυχίας και γενικά περί διαταράξεως του γάμου και προτίμησαν το συγκεκριμένο ευαγγελικό ανάγνωσμα, όπου γίνεται λόγος για χαρά και ευφροσύνη και παρουσία του Χριστού και των μαθητών του στο γάμο στην Κανά, στο οποίο βρίσκεται και η μητέρα του. Προφανώς η επιλογή αυτή σημειολογικά κάτι θέλει να υποδηλώσει. Οι πατέρες επισημαίνουν κατά την ερμηνεία του Ιωάννη 2:1-11 ότι ο Χριστός όχι μόνο παρευρίσκεται στον γάμο μαζί με τους μαθητές του και μετέχει σε αυτό, αλλά κάνει και ένα δώρο, θα λέγαμε κατά το έθος, στο ανδρόγυνο. Και το δώρο αυτό είναι το καλό κρασί. Αυτό είναι και το ουσιαστικό θεολογικό στοιχείο της περικοπής. Οι θεολογικές προσεγγίσεις της περικοπής από τους πατέρες είναι πολύ ενδιαφέρουσες, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Θα λέγαμε ότι η παρουσία του Χριστού στον γάμο ανανεώνει χωρίς να εκμηδενίζει το παλαιό. Το θαύμα γίνεται από προϋπάρχουσα ύλη, το νερό. Με άλλα λόγια, ο παλαιός, ο προγαμιαίος άνθρωπος ανανεώνεται σε μία καινούρια σχέση με την ή τον σύζυγο, την αγάπη που ήδη προϋπάρχει κατά φυσικό λόγο στους νυμφευομένους. Η Εκκλησία την εξαγιάζει και την επαυξάνει. Εύχεται υπέρ του καταπεμφθήνε αυτής αγάπην τελείαν. Ο γάλανος λοιπόν τρέφεται, συντηρείται και αυξάνει όχι με την τήρηση τύπων θρησκευτικών όπως η καθαρμή των Ιουδαίων, αλλά με ουσιαστική συμμετοχή στο σώμα του Χριστού δια της Θείας Ευχαριστίας. Η διατήρηση και τήρηση ορισμένων παραδοσιακών θρησκευτικών εθήμων από το ζευγάρι έχει νόημα μόνο αν εντάσσεται σε μία ενεργό συμμετοχή στη ζωή της Εκκλησίας. Η μεταβολή του νερού σε κρασί, παρατηρεί ο Ριγένης στη διήγηση του Ιωάννη, δεν είναι μόνο μεταβολή της ποιότητας του υγρού, αλλά και της φύσεώς του. Έτσι και στο γάμο δεν μεταβάλλεται μόνο η ποιότητα ζωής των πρώην αγάμων, αλλά συντελείται και μία ουσιαστικότερη μεταβολή των δύο εισάρκαν μία. Στην Ευαγγελική περικοπή, η παρουσία του Χριστού στο γάμο δηλώνει την έναρξη μιας νέας εποχής για την ανθρωπότητα, που είναι εποχή ευφροσύνης και αγαλιάσεως. Η φύση ανθρώπινη καταφάσκεται. Το νερό της τυπικής θρησκείας μεταβάλλεται σε κρασί ουσιαστικής ελπίδας για το μέλλον αλλά και για τον ίν. Και οι ευχές της ακολουθίας του γάμου δεν ξεχνούν την υλική φύση του ανθρώπου. Γι' αυτό και ζητούν από τον Θεό: «Δώσ' αυτής από τις δρόσου του ουρανού άνωθεν και από τις ποιότητος της γης. Δώσ' αυτής καρπών κοιλίας, καλλιτεχνίαν, ομόνιαν ψυχών και σωμάτων». Στην ακολουθία λοιπόν του μυστήριου του γάμου διαβάζεται από το Ιερό Ευαγγέλιο το θαύμα του Χριστού στο γάμο της Κανά, κατά το οποίο, όπως είδαμε, έγινε μυστηριωδώς η μεταβολή του νερού σε κρασί. Σε κρασί μάλιστα εκλεκτής ποιότητος. Αν δεν βρισκόταν ο Χριστός στο γάμο της Κανά, δεν θα υπήρχε η δυνατότητα της απρόσκοπτης τελέσεως της γαμηλίου χαράς και διασκεδάσεως. Το ζευγάρι θα άρχιζε τη ζωή του με ένα ατυχές συμβάν, το οποίο θα μείωνε την χαρά και την ικανοποίηση από το γαμήλιο γεγονός και το οποίο θα θεωρεί το κακός ιονός για τη μετέπειτα πορεία του γάμου. Η επιλογή αυτή του αγιογραφικού κειμένου για την ακολουθία του γάμου δεν είναι τυχαία, αλλά έχει άμεση σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό της τελέσεως του μυστηρίου. Όπως δηλαδή κατά τον γάμο στην Κανά ο Χριστός μετέβαλε μυστηριωδώς το νερό σε κρασί, έτσι και στον παρόντα γάμο ο Χριστός μεταβάλλει κατά τρόπο ακατάληπτο τη φυσική σχέση ανδρός και γυναικός σε υπερφυσική σχέση αγάπης. Διότι η φυσική σχέση ενός άνδρα και μίας γυναίκας, για να γίνει αγάπη πραγματική, αληθινή και ποιοτικά ανώτερη, αγάπη που ουζητείται εαυτής, αγάπη που πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει, πρέπει να πραγματοποιηθεί ένα θαύμα. Και αυτό το θαύμα μόνο ο Χριστός μπορεί να τον τελέσει. Από τη στιγμή που θα τελεστεί το μυστήριο του γάμου, ιδιαίτερα μέσα στην ζωή της Εκκλησίας για τον άνθρωπο, υποτίθεται ότι πάβει το εγώ, το τόσο ισχυρό σε κάθε άνθρωπο, και αρχίζει το εμείς. Πάβει το ατομικό και όλα είναι κοινά. Πάβει το ιδιόρυθμο και αρχίζει το κοινόβιο. Αυτά είναι πολύ δύσκολο να τα κατορθώσει κανείς μόνος του. Δεν αρκεί η ανθρώπινη δύναμη. Χρειάζεται και η συνδρομή της Θείας Χάριτος. Και η Θεία Χάρις έρχεται μυστικά και αθόρυβα μέσα από το μυστήριο του γάμου για να ενισχύσει τους νεονύμφους στο δύσκολο δρόμο της συμβιώσεως, της συνοικήσεως και της συμπορεύσεως στη ζωή. Αν σήμερα τα διαζύγια αυξάνονται ολοένα και περισσότερο, είναι γιατί ο γάμος κατήντει σε μια εντελώς ανθρωποκεντρική και ενστικτόδη σχέση, μέσα στην οποία ο Θεός δεν υπάρχει καθόλου. Θεμέλιο του γάμου είναι η παρουσία της πνευματικότητας, είναι η παρουσία της σχέσης, της αγαπητικής σχέσης του ενός με τον άλλον και της αγαπητικής και κοινωνικής σχέσης με τον Θεό. Για να μπορέσει ο γάμος να στηριχθεί, πρέπει να δει ο ένας στα μάτια του άλλου τον Κύριό του και Θεό του. Κατά την παλαιά ρίση του γεροντικού, είδες τον αδελφόν σου, είδες Κύριον τον Θεό σου. Το καθαρά ανθρωποκεντρικό οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην κόλαση, στην απομόνωση, στην μοναξιά, στο σκοτάδι. Το θεανθρώπινο οδηγεί στο παράδεισο, οδηγεί στο φως, οδηγεί στην κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό. Ωστόσο, το θαύμα που τελεί ο Χριστός μέσα στο μυστήριο του γάμου, για να διατηρηθεί και να ολοκληρωθεί, απαιτεί και την προσωπική ενιαία συμβολή. Το νερό που μεταβάλλε ο Χριστός στον γάμο της Κανά ήταν φυσικό και μη έλογο, άρα μη ελεύθερο. Δεν είχε τη δυνατότητα το νερό να αρνηθεί τη μεταβολή του σε κρασί. Ο άνθρωπος όμως, για να διατηρηθεί και να ολοκληρωθεί το θαύμα και το μυστήριο της αγάπης, πρέπει να συνενέσει και να αγωνιστεί. Με τη συνένεση αυτή και με τον αγώνα αυτό πετυχαίνει να καταστεί Άγιος, γιατί σε τελευταία ανάλυση ο βασικός και τελικός σκοπός του γάμου είναι να γίνουμε Άγιοι. Το εγώ συναντά το εσύ. Ο κάποτε διαχωριστής άνθρωπος με την δημιουργία της Εύας από τα πλευρά του Αδάμ τώρα συναντάται και ενώνεται πάλι και γίνεται ένα. Βέβαια, ο αγώνας αυτός χρειάζεται να γίνει και από τους δύο. Ο γάμος είναι ένα ομαδικό αγώνισμα και χρειάζεται η συμβολή και των δύο συζύγων. Αλλά κι αν ο ένας δεν αγωνίζεται θετικά, οφείλει ο άλλος να τον βοηθήσει να συνέλθει κι αυτός. Ας μην ξεχνάμε τον αποστολικό λόγο. Οφείλομεν δε ημείς οι δυνατοί τα ασθενήματα των άλλων βαστάζει. Δυνατός άνθρωπος κατά τη λογική του κόσμου είναι το πρόσωπο που είναι σκληρό και άκαμπτο, το πρόσωπο που επιβάλλεται και επικρατεί με τη δύναμή του. Δυνατός είναι αυτός που κάνει ό,τι θέλει και χρησιμοποιεί τους άλλους όπως θέλει. Κατά τον Απόστολο Παύλο όμως, δυνατός είναι ο πιστός που τηρεί τις εντολές του Χριστού. Έτσι δυνατός είναι αυτός που βαστάζει τα ασθενήματα των άλλων, όπως ο Χριστός βάσταξε και υπέμεινε τις αδυναμίες του ανθρώπου. Δηλαδή, αυτός που υπομένει ανέχεται, συγχωρεί και συγκαταβαίνει στις αδυναμίες των άλλων, στις ιδιορυθμίες, στις παράλογες απαιτήσεις, στα εν γένει ελαττώματα. Όχι βέβαια για να τους αφήσει σε αυτά, αλλά με την κατάλληλη, με την προσεκτική και συνετή συμπεριφορά να τους οδηγήσει στην υπέρβαση αυτών των ελαττωμάτων. Αυτόν τον πιστό ο Παύλος το συγκατατάσσει με τον εαυτό του. Οφείλομεν ημείς οι δυνατοί. Έγινες δυνατός, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, δώσε την ευχαριστία και την ευγνωμοσύνη στον Θεό ανεχόμενος και υπομένων τον αδελφό σου, με απότερο σκοπό να τον διορθώσεις. Θυμήσου τον Παύλο που έλεγε «Ελεύθερος γάρ, ον εκ πάντων πάσιν εμ' αυτόν εδούλωσα, ή να τους πλοίω να σκερδίσω. Της πάση γέγουνα τα πάντα, ή να πάντως την ασώσω». Και τη συμβουλή που μας δίνει, Αλλήλουν τα βάρη βαστάζεται. Κάνουμε, αγαπητοί φίλες και φίλοι του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραιακής Εκκλησίας, κάποιες σύντομες εισαγωγικές αναφορές με αφορμή την ευαγγελική περικοπή του μυστηρίου του γάμου, στην θεολογία του γάμου και ιδιαίτερα στη σχέση το ανδρογίνου, για να έλθουμε στην συνέχεια και να προσεγγίσουμε ερμηνευτικά αυτό καθεαυτό το κείμενο και τις όποιες θεολογικές αναφορές θα έχουμε να κάνουμε σε αυτό. Η συζυγία προ Χριστού ήταν ατελής και ελλιπής. Η έλευση του Χριστού υπήρξε ευλογία και για τους συζύγους. Στο γάμο πια, μέσα στην Εκκλησία, δεν είναι μόνο οι δύο σύζυγοι, αλλά προστίθενται η ευλογία της αόρατης μεν, αλλά πραγματικής προσωπικής παρουσίας του Χριστού, με την οποία υπερβαίνονται οι αναπόφευτες δυσκολίες του γάμου. Ο γάμος δεν είναι πια σχέση δύο μόνων προσώπων, ενός άνδρα και μίας γυναίκας, αλλά μία θεανθρώπινη κοινωνία τριών προσώπων. Η σχέση και η ένωση των συζύγων βασίζεται στο φυσικό βιολογικό γενετήσιο στοιχείο, το οποίο μάλιστα στην σημερινή μεταπτωτική ανθρώπινη φύση του άνδρα και της γυναίκας είναι αλλοτριωμένο και άστατο, όπως το νερό. Ο Χριστός με τη μυστηριακή πραγματική παρουσία του στον γάμο, όπως αυτός βιώνεται μέσα από την ιερολογία του μυστηρίου, μέσα δηλαδή από την λειτουργική του έκφραση, θεραπεύει το αλλοτριωμένο βιολογικό γενετήσιο στοιχείο και το μεταβάλλει σε ευχάριστο και γευστικό οικογενειακό βίο σαν το κρασί. Ακόμη ο Χριστός τα λήθινα αγγεία της γήινης ανθρώπινης φύσης του άνδρα και της γυναίκας τα μεταβάλλει σε κενά δοχεία, τα οποία αξιώνονται να γεμίσουν με το καινούριο κρασί της μυστηριακής θεϊκής χάριτος. Η έξω του μυστηριακού γάμου σχέση, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από την προγαμιαία και εξωσυζυγική κατάσταση, καταδικάζεται ακριβώς γιατί ο αλλοτριωμένος και άστατος χαρακτήρας της βιολογικής λειτουργίας, χωρίς τη μυστηριακή χάρη του Χριστού, προβλήματα μάλλον προκαλεί παρά ενώνει τον άνδρα και τη γυναίκα. Αντίθετα, με τη μυστηριακή θεϊκή χάρη της παρουσίας του Χριστού μέσα στο γάμο, το νερό της βιολογικής λειτουργίας μεταβάλλεται σε κρασί, δηλαδή συμβάλλει στη σταθερή και μόνιμη κοινωνία προσώπων. Η ορθόδοξη ερμηνευτική παράδοση τονίζει το συμβολικό χαρακτήρα του γάμου της Κανά. Το γεγονός δηλαδή ότι ο άνθρωπος της Καινής Διαθήκης την τρίτη ημέρα, όπως θα δούμε, καλείται να συνάψει πνευματικό γάμο, ένωση της ύπαρξής του με τον νυμφίο Χριστό. Η πίστη και η μυστηριακή σχέση του ανθρώπου με τον Χριστό μεταβάλλει την ψυχρή, χαλαρή και άστατη ύπαρξή του σε καινή ύπαρξη, σε νύμφη Χριστού που και τον εαυτό της εφραίνει και τους άλλους. Κάπου εδώ ο χρόνος μας τελειώνει και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά, όπου θα μπούμε μέσα πλέον στο βιβλικό κείμενο και θα αφήσουμε τον Ιωάννη και τους πατέρες της Εκκλησίας να μας ερμηνεύσουν το γεγονός της παρουσίας του Θεού στην χαρά του ανθρώπου μέσα από την παρουσία του στο γάμο της Κανά, αλλά και τη μεταβολή του νερού σε ύδατος, που συμβολίζει το γεγονός ότι ο Χριστός είναι η χαρά του ανθρώπου, είναι εκείνος ο οποίος φέρει την χαρά, είναι εκείνος ο οποίος πληρώνει τον άνθρωπο με την παρουσία του και τον γεμίζει από την χάρη του, αλλά και είναι εκείνος που δίδει το αίμα του και γίνεται θυσία υπέρ του ανθρώπου. Είναι εκείνος που μεταβάλλει το νερό σε κρασί. Είναι εκείνος που δίνει το αίμα του. Είναι εκείνος που αγιάζει τον ίνο και τον άρτο για να γίνει το σώμα του και το αίμα του, με την κοινωνία του οποίου ο άνθρωπος ενώνεται με Αυτόν. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, σας χαιρετώ πάντοτε με τον βιβλικό χαιρετισμό. Ειρήνη σε εσάς. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. www.pemptousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemptousia.tv.
3: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
4: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
5: Έβδομον. Όταν πρόκειται να κλείνουμε τον αυχένα μας τον Κύριο και να εμπιστευτούμε τον εαυτό μας σε άλλον, με λογισμό ταπεινοφροσύνης και με κύριο σκοπό να εξασφαλίσουμε τη σωτηρία μας, πριν από την είσοδό μας στη ζωή της υπακοής, αν τυχόν διαθέτουμε κάποια πονηρία και σύνεση, ας εξετάσουμε ερευνητικά και ας το πω έτσι, ας δοκιμάσουμε τον κυβερνήτη, για να μην πέσουμε σε ναύτη αντί σε κυβερνήτη, σε ασθενή αντί σε γιατρό, σε εμπαθή αντί σε απαθή, σε πέλαγος αντί σε λιμάνι, και έτσι προξενήσουμε στον εαυτό μας βέβαιο ναυάγιο. Με την είσοδό μας όμως στο στάδιο της ευσέβειας και της υποταγής, ποτέ πλέον και σε τίποτε απολύτως ας μην εξετάσουμε τον καλό αγωνοθέτη μας, έστω και αν παρατηρήσουμε σε αυτόν, σαν σε άνθρωπο, μερικά μικρά ίσως σφάλματα. Διότι διαφορετικά, τίποτε δεν ωφελούμεθα από την υποταγή, αν τον εξετάζουμε και τον κρίνουμε το γέροντά μας. 8. Όσοι θέλουν να τρέφουν πάντοτε αδίστακτη εμπιστοσύνη στους γέροντες, στους πνευματικούς πατέρες, επιβάλλεται να διατηρούν αλυσμόνητα και ανεξάλειπτα στην καρδιά τους τα πνευματικά τους κατορθώματα, ώστε όταν οι δαίμονες προσπαθούν να ενισπύρουν μέσα τους αμφιβολία για το γέροντά τους, να τα ενθυμούνται και να τους αποστομώνουν. Όσο δε η εμπιστοσύνη μας στο γέροντα θάλει μέσα στην καρδιά, τόσο το σώμα προθυμοποιείται σε κάθε διακονία. Ενώ όταν σκοντάψει στην απιστία θα πέσει, διότι παν ο ουκ εκ πίστεως αμαρτία εστίν. Ρωμαίους 14 κεφάλαιο στίχος 23. Ένατον, από το λογισμό που σου υποβάλλει να εξετάσεις ή να κατακρίνεις τον ηγούμενο, την άξου μακριά, σαν από πορνεία. Μη δώσεις καθόλου άδεια στον όφι αυτόν, ούτε τόπο, ούτε είσοδο, ούτε αρχή. Και απάντησε έτσι στο δράκοντα: «Ω απατεώνα, δεν ανέλαβα εγώ να κρίνω τον ηγούμενο, αλλά εκείνος να κρίνει εμένα. Δεν διορίστηκα εγώ κριτής του, αλλά αυτός κριτής δικός μου.

Δέκατον. Οι πατέρες ονόμασαν την ψαλμωδία όπλο, την προσευχή τείχος, τα καθαρά δάκρυα λουτρό, ενώ τη μακάρια υπακοή την χαρακτήρισαν ως μαρτύριο. Χωρίς αυτήν, κανείς από τους εμπαθείς δεν θα κατορθώσει να δει τον Κύριο. Ενδέκατον. Ο υποτακτικός καταδικάζει ο ίδιος τον εαυτό του. Κι αν μεν για την αγάπη του Κυρίου υπακούει τελείως, έστω κι αν αυτό δεν φαίνεται τελείως, τότε έχει απαλλαγή από κάθε καταδίκη. Εάν όμως ικανοποιεί σε μερικά πράγματα το θέλημά του, έστω κι αν φαίνεται εξωτερικά ότι υπακούει, τότε σηκώνει ο ίδιος το φορτίο του. Στην περίπτωση αυτή, αν ο γέροντας δεν πάβει να τον ελέγχει, έχει καλός. Αν όμως σε σιώπησε, τότε δεν ξέρω τι να πω. Δωδέκατον. Όσοι υποτάσσονται εν Κυρίω με απλότητα, αυτοί τελειώνουν καλά το δρόμο τους, διότι αποφεύγοντες την λεπτολόγο εξέταση του γέροντος, δεν προσελκύουν κατ' επάνω τους την πανουργία των δαιμόνων. Δέκατον τρίτον. Αφού έλθουμε στο κοινόβιο, πριν απ' όλα, ας εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας στον καλό μας δικαστή, τον πνευματικό μας, το γέροντα, και μόνο σε αυτόν. Αν όμως μας προστάξει και ενώπιον των άλλων, διότι οι πληγές που φανερώνονται δεν χειροτερεύουν, αλλά θεραπεύονται. Δέκατον τέταρτον. Φτάνοντας κάποτε σε ένα κοινόβιο, παρακολούθησα μία φοβερή και εκπληκτική κρίση ενός καλού κριτού και ποιμένος ηγουμένου. Ενώ εγώ βρισκόμουν εκεί, έτυχε να έλθει για μοναχός κάποιος που ήταν προηγουμένος ληστής. Αυτόν λοιπόν ο άριστος εκείνος γιατρός και ποιμήν διέταξε να απολαύσει επί 7 ημέρες κάθε ανάπαυση και μόνη απασχόληση να έχει το να παρατηρεί τη ζωή και την τάξη της μονής. Μετά την 7η ημέρα τον κάλεσε ιδιαιτέρως ο ποιμήν ο Σόφρον και τον ρώτησε αν του άρεσε του πρώην ληστή να συγκατοικήσει μαζί του στο μοναστήρι. Όταν δε είδε αυτός να συγκατατίθεται με όλη του την ειλικρίνεια, τον ερώτησε πάλι τι αμαρτήματα διέπραξε στον κόσμο. Αφού λοιπόν τον είδε να τα εξομολογείται την ίδια στιγμή και με προθυμία όλα όσα είχε κάνει, για να τον δοκιμάσει, του είπε πάλι «Θέλω όλα αυτά που λες να τα φανερώσεις μπροστά σε όλη την αδελφότητα». Και εκείνος, έχοντας μισήσει όλος διόλου την αμαρτία του και περιφρονώντας κάθε ντροπή, του το υποσχέθηκε αδίστακτα. «Και αν θέλεις ακόμη», του λέγει, «τα εξομολογούμε και στο κέντρο της Αλεξάνδρειας». Ύστερα από αυτό, ο ποιμήν, ο ηγούμενος, συναθρίζει στο Κυριακό όλα τα λογικά του πρόβατα, 230 των αριθμών. Και ενώ ετελεί το η Θεία Λειτουργία, διότι ήταν η μέρα Κυριακή, μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου, δίνει εντολή και οδηγείται προς τον ναό ο αθώος πλένον εκείνος κατάδικος. Τον έσυραν μερικοί αδελφοί χτυπώντας τον ελαφρά, με τα χέρια δεμένα πίσω, φορώντας τρίχινον σάκο και έχοντας ρηγμένη στάχτη στο κεφάλι του προς ένδειξη μετανοίας. Και μόνο η θέα του δυστυχισμένου αυτού δημιούργησε κατάπληξη σε όλους, ώστε αμέσως να ξεσπάσουν σε δάκρυα και ολολιγμούς, εφόσον κανείς δεν γνώριζε τι ακριβώς συνέβαινε.
Έπειτα, μόλις πλησίασε στην πύλη της εκκλησίας η ιερά εκείνη κεφαλή, ο φιλάνθρωπος Κρητής του φώναξε με δυνατή φωνή: «Στάσου, είσαι ανάξιος να εισέλθεις εδώ μέσα». Εκείνος τότε ταράχτηκε από τη φωνή του ποιμένος που τον άκουσε από το ιερό. Όπως αργότερα μας βεβαίωνε με όρκους, του φάνηκε ότι άκουσε βροντί και όχι φωνή ανθρώπου. Πέφτει αμέσως έντρομος με το πρόσωπο στη γη, συγκλονισμένος ολόκληρος από το φόβο του. Ενώ δε εκείτετο κάτω και έβρεφε το χώμα με τα δάκρυά του, εκείνος ο θαυμάσιος γιατρός, ο οποίος μεταχειριζόταν τα πάντα για τη σωτηρία του και συγχρόνως έδινε σε όλους ένα υπόδειγμα σωτηρίας και αληθινής ταπεινώσεως, τον μπροστάζει να πει μπρος σε όλους όλα τα αμαρτήματά του, ένα-ένα ξεχωριστά. Τότε αυτός άρχισε να εξομολογείται με τρόμο όλα του τα αμαρτήματα ένα-ένα, λέγοντας πράγματα που ξένιζαν κάθε ανθρώπινη ακοή. Όχι μόνο σαρκικά αμαρτήματα παραφύσιν, καταφύσιν με ανθρώπους, με ζώα, αλλά ακόμα και μαγείες και φόνους και άλλα τα οποία δεν έπρεπε ούτε να ακούει ούτε να γράφει κανείς. Έπειτα από την εξομολόγηση αυτή, προστάζει ο ποιμήν να καρεί αμέσως μοναχός και να συγκαταρρυθμηθεί στους αδελφούς. Εγώ τότε θαύμασα τη σοφία του οσίου εκείνου και τον ρώτησα ιδιαιτέρως για ποιο λόγο προέβη στην παράδοξη αυτή ενέργεια. Εκείνος δε, που ήταν πράγματι ιατρός ψυχών, μου απήντησε ότι το έκανε αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, χάριν αυτού του ιδίου, ώστε με την εντροπή της παρούσης εξομολογήσεως να τον απαλλάξει από τη μέλουσα ντροπή, πράγμα που ασφαλώς έγινε. Διότι, αδελφέ μου Ιωάννη, δεν σηκώθηκε από το έδαφος, με χρυσότου πέτυχε την άφεση όλων των αμαρτιών του. Και αν αμφιβάλλεις γι' αυτό, μην αμφιβάλλεις, διότι κάποιος από τους αδελφούς που παρευρίσκονταν εκεί πήρε θάρρος και μου είπε: «Έβλεπα την ώρα εκείνη της εξομολογήσεως κάποιο φοβερό και επιβλητικό άντρα που κρατούσε στα χέρια του ένα χαρτί γραμμένο και ένα κοντήλι από καλάμι. Και κάθε φορά που ορυγμένος στο έδαφος εξομολογεί το μία αμαρτία, εκείνος με το κοντήλι την διέγραφε. Αυτό είναι πολύ φυσικό, σύμφωνα με τα λόγια του Δαβίδ. Είπα, εξαυγορεύσω με τεμού την ανομίαν μου το Κυρίο και εσύ αφήκας την ασέβεια της καρδιάς μου». Ψαλμός λάμδα αλφα 5. Δεύτερον, αδερφέ μου Ιωάννη, το έκανα αυτό επειδή έχω μερικούς άλλους αδερφούς με ανεξομολόγητες αμαρτίες. Και με το παράδειγμα αυτό τους παρακινώ και εκείνους στην εξομολόγηση, χωρίς την οποία κανείς δεν θα πετύχει την άφεση των αμαρτιών του.

16. Είδα και άλλα πολλά αξιοθαύμαστα και αξιομνημόνευτα πράγματα κοντά στον αείμνηστο εκείνο ποιμένα και το ποιμνιό του, από τα οποία τα περισσότερα θα προσπαθήσω να σας τα παρουσιάσω. Γιατί έμεινα κοντά τους αρκετό καιρό εξετάζοντας τη ζωή τους, η οποία μου προξενούσε υπερβολικό θαυμασμό, καθώς έβλεπα πως οι επίγειοι εκείνοι άγγελοι εμιμήντο τους ουρανίους. Συνδεόταν μεταξύ τους με αδιάρρηκτο δεσμό αγάπης, χωρίς η μεγάλη αυτή αγάπη, πράγμα πολύ θαυμαστό, να έχει δημιουργήσει μεταξύ τους παρησία ή αργολογία. Έμενε δηλαδή πάντοτε ένας σεβασμός, παρόλη την οικειότητα. Έτσι, πριν από όλα φρόντιζα να μην τραυματίσουν σε τίποτα τη συνείδηση του αδελφού. Αν τυχόν βρισκόταν κανένας με μίσος προς τους άλλους, ο ποιμένας αυτός ο άξιος τον εξόριζε ως κατάδικο στο ιδιαίτερο και απομονωμένο μοναστήρι. Όταν κάποτε ένας αδελφός μιλούσε στον ποιμένα ευριστικά εις βάρος άλλου αδερφού, την ίδια στιγμή διέταξε ο σιώτατος ποιμήν να εκδιωχθεί. «Δεν ανέχομαι», είπε, «να υπάρχει στη μονή και ορατός και αόρατος διάβολος». Στους οσίους αυτούς μοναχούς είδα ομολογουμένως ωφέλιμα και αξιοθαύμαστα πράγματα. Είδα μία αδελφότητα εν κυρίω συναθροισμένη και ενωμένη που κατέκτησε με θαυμαστό βαθμό τόσο την πρακτική εργασία των εντολών όσο και τη θεωρία.

0: Ασκούσαν και γύμναζαν τον εαυτόν τους τόσο πολύ στα πνευματικά οι γέροντες της Μονής, ώστε να περιτεύει και η υπόμνηση του γέροντος. Ο καθένας αυτοπροαίρετα ξυπνούσε και παρακινούσε τον άλλο στην πνευματική επαγρύπνηση. Υπήρχαν μάλιστα στο πρόγραμμα της ζωής τους ορισμένα ιερά γυμνάσματα, καλομελετημένα και παγιωμένα. Έτσι, αν συνέβαινε κάποτε στην απουσία του γέροντος να παρασυρθεί κάποιος στην κακολογία ή την κατάκριση ή την αργολογία, τότε ένας αδελφός, κάνοντάς το ένα σχεδόν ανεπαίσθητο νεύμα, του υπενθύμιζε την αρετή και τον συνέφερε. Αν τυχόν δεν έδειχνε συνέστηση, ο αδελφός που του έκανε την μνηπόμνηση έβαζε μετάνοια και έφευγε. Ως προς το θέμα των συνομιλιών, αν χρειαζόταν να πούν κάτι, είχαν μια μοναδική και παντοτινή συζήτηση. Πιαν την ανάμνηση του θανάτου και τη σκέψη της αιωνίου κολάσεως.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
5: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
4: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο
6: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον ορθόδοξο κόσμο.
7: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
8: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.

0: παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιον δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις

Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρινεστέσαι. Ιδού γάρον ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια γαλλία συγκέφρωσίνη να γαλλιάσουν δε ωστία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία έδω κάνω, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συνετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

0: Της μου εισή, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπιμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησεν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδούν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως, παράτινον το ελαιός σου της γνώσκους είσαι. Κταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επίσε. Ευλογητός η, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζωπιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ογκε βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε,

0: και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Ραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Ραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκο το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενών σε Θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν διάφτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του βεσόντος αδάμια ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το γαβρί θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γασιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών, πόσε τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφησαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρετο πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψη διαπυρογά μου. Και την εύκορπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η παρθένος την μήτρα να ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρκού ακυραντού χτήμα. Χαίρε Γεωργών Γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα, εφορία νυχτυρμών. Χαίρε τράπεζα βαστάζουσα, ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ πετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα, ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα. Και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νόμντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέστασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε κύριον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξεσα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Κύριοι και θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου τον χρησμό και κηρύξαντε σου τον Χριστόν άπασιν, αφέντε στον Ηρώδη ω λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψα εν τη Αιγύπτια φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρι με εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, ή τούτον δεριστέντε σεβόν προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντηση στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα, του διψώντα στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών του εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραίοι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγησου την άρετον σοφίαν κράζων, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανή σε ζωχτή τη ημίνη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περίν άφθορον. Ή να το θαύμα βλέποντε, ημνήσωμεν αυτήν βόντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, οι φουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιωτής όπισης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ. Χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού ασυλίας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε πισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγιντο πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. χαίρε ολκάσον θελόντον σωθήνε, χαίρε λιμήντον του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Άρα νύμφη ανύφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασεν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Ύμνος άπαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάτη ψάμωδάς, αν προσφερομέση βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη συμβόσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρεται της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρεται της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκ πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστοθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόφθητον τείχος. Χαίρε διείς εγγυροντετρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Ω πανύμνητε μήτερητε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ ητε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ ητε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσεις λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζωση. Χαίρε νύμφοι ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και εντοξιωτέραν ασυγκρίτωσαν σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.

Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον τουλάσσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήν και ενδοξιωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν.

0: Αμήν και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επ' εμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψιμε προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξιμε. Και πάρε σώμια ήως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίους κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπνων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αείχε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ένα τίθμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένη ναέ και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξής Θεός σαρκώθη και πεδίων γέγον εν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρούν ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέφλυψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση επηρεία του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβήν και ενδοξωτέρα να συγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Άξιον εστίνος.
2: Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Άρτος ζωής αιών ιζούσης, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Βεβηλωθείς έργης ατόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Η θέλησας διημάς αρκωθείς πολυέλε τη θήνος πρόβατων διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλέωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρρηπον τον σώνει και την και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνωνος υπέσχου ιδούγαρ το σώμα τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστίκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Δόξα σοι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ο Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδης με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ρισθή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών τα νήματα ευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκ δυσοπός είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
3: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
4: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζουσι φόβου, ένε μη μήνων σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου ο εσπλαχνίας Θεού, πως Θείου σώματος και αίματος οπειλώς μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζετε αγιάζοντος μετέχοντας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
3: Δόξα πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
4: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόντε τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν μου επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσή καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθτε πύλεόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθτε πύλεόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, και ονόματι Κύριο επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνη, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
5: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχά των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλάση σταρίσεν υπό τη αμαρτία φύση ημών. Αυτό αθάνατε βασιλέ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν. Και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου. Ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου. Κι ούκ ημι άξω ετενήσει σου ύψη δόξη σου. Παρόρβησα χάρη σου την αγαθότητα και δασάσαι εντολά παραβά. Και μη πακούσε τη σύ προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπα σου λάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθεία ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την συνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογενώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνη, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντες και φορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάγων, ο μη ερθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνή μη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως τόνων ταλαμβάνειν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καγώσιν πάσης εκλεκτής σου, μέτοχος γένα με τον ακυράν τους αγαθών, Όνει τι μας αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις στους αιώνες. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έσυ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Λαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσου με τα Άγια τα αυτά εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίων και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργείας διαβολικής, κατά διάνοια της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την εύ του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ο δε ικανός είναι από την στέγην εις τέλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσε σε αυτόν, συμμετρίασον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάνη της τα λόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και όσου καπηξίωσης ελθύν και συδειπνείς αμαρτωλής εν τη οικία σήμερα σου λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξω ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξω ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πας διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλος θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και η να μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ισχύει το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίσον τον φώσεν της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνος σε δημιούργησας και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχη φωτίσαν εσκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω στο το ποιήσεις, ουχαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, Ήταν γνώση και αγνία, ήταν λόγης ή έργης ή ενθυμίμαση ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση και πάσματα σε στήσεση και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου της μόνης ακατεσχήντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου καταξίωσον με κατακρήτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εσους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσαν εκαρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σους δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσει και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους, το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, τον αχράντο σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσου τρόγων σε κεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος, και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπία άκραν.
4: Αλελαίου συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλής αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης, ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
6: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
4: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίηγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και Ειρήνη και Δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύη τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεις εσύ εν εφέλες τον ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιός σας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10. Πεμπτουσία.

0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας. Γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο του Οσίου Μακαριστού Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, έκδοσης Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Τέκνο μου αγαπητών, τα θεία μου σπλάχνα και ιερά, εύχομαι να είσαι πάντα καλά. Τούτο όπου βούλομαι, να σου γράψω να το φυλάξεις, να το έχεις ενθύμιο, να το μελετάς και πιστεύω να σου γίνει ωφέλεια. Ο Θεός, παιδί μου, έπλασε τον άνθρωπον από χώμα, αφού δηλαδή δημιούργησε όλα τα χτίσματα ωσάν ένα περιβόλι, έκαμε τους φωστήρας και εστόλισε το στερέωμα. Τη σελήνη να άρχει όλων των αστέρων της νυχτός, ωσάν ένας πολυέλαιος με φώτα πολλά, μικρά και μεγάλα, στολίζων και οραίζων των ουρανών. Τη δε γην με πλήθη δενδρίλια μικρά και μεγάλα, τα θηρία και ερπετά, τα πουλάκια παντός μεγέθους, πετώντα υποκάτω του ουρανού. Τα οικιακά ζώα και πτηνάδια την χρήση του ανθρώπου, την θάλασσα με όλα των ιχθύων τα νένη. Όλα δια να εστεί και να θαυμάζει ο άνθρωπος. Και πάνω εις όλα αυτά έκαμε τον μέγα φωστήρα να άρχεται της ημέρας, να θερμαίνει και να περιθάλπει τα πάντα με τη θερμότητα όπου έχει και με το φως του να οραίζει και καλοπίζει τα πάντα. Ο δε άνθρωπος επιτέλους επλάστιος βασιλεύς επί πάσιν, ως θεατής κληθείς εν θεάτρο. Ω μεγαλείον, ό,τι μη εις τον άνθρωπον, όλα τα πάντα εμνολογούν το Θεόν έμψυχα και άψυχα, άλλα με την φωνή τους, άλλα με την κίνηση των φίλων τους. Το καθένα έχει και ιδίαν φωνή και ένα μικρόν χορταράκι, εάν το θλίψεις φωνάζει, η μυρωδιά όπου βγάζει είναι η αιδική του φωνή. Όλα αυτά λοιπόν που αναφέρει η Αγία Γραφή, όλα έγιναν δια των άνθρωπων. Δι' αυτό και έσχατον πάντων των ανθρώπων έπλασε, δια να τα ειδεί όλα λίαν καλά και να τέρπεται αγαλόμενος εις την θεωρίαν τους. Πώς δε η πλάση εις του ανθρώπου, έλαβεν χώμα όπου είναι ταπεινωτέρα ύλη, δια να είναι πάντοτε ταπεινός, ουδέν του χώματος ταπεινότερον. Εσχεδίασε το κεραμιδένιο σπιτάκι και εμφυσίς σε αυτό εδημιουργήθη η ψυχή του ανθρώπου. Λοιπόν, ως αν εις τέσσερα τείχη, από πυλών έβαλε τον θείον εφήσιμα ο Θεός, έβαλε την πνοή του. Ο μεγαλείον ουράνιον, ο δόξα και τιμή του ανθρώπου, είναι πυλός ταπεινός, μα είναι και πνοή θεϊκή. Θα έλθει στιγμή όπου θα αλλοιωθεί γη και εις γη να πελεύσει. Θα πληρωθεί του δημιουργού μας ο λόγος, αλλά το θείον εφήσιμα, η θεία πνοή, τι θα γίνει? Όπως το χώμα θα πάει στο χώμα, έτσι και η ψυχή, όπου είναι το εμφύσιμα του Θεού, θα επιστρέψει στον Θεόν. Ναι, αλλά πώς? Όταν βγήκε από τον Θεόν ή τον ευώδης θεία πνοή, αλλά τώρα είναι αυτή? Όχι, δεν είναι. Λοιπόν, τι θα γίνει? Χρία καθαρισμού. Το δάκρυ, το πένθος, ο πόνος, διότι ελείπησε στον τόσον καλόν και ευεργέ την Πατέρα Θεόν, όπου σε δόξασε τόσον εσέ των πυλών, σου εχάρισε τη θεϊκή του πνοή. Αυτά της μετανοίας τα έργα με την χάρη του θα σε εξαγνήσουν. Λοιπόν, κλάψον και πένθησον να σε φέρει και πάλι εις την πρώτην κατάσταση. Και όταν εσύ κλαίεις με πόνο δρυμήν της ψυχής, διότι η μάρτικας, διότι ελείπησες τον Θεόν, μετά τον κλαθμό σε επισκιάζει παράκλησης και παρηγορία, και τότε ανοίγεται θύρα της προσευχής. Είδα εγώ άνθρωπον κλαίονταν όπου η θέλησε να κρατήσει τα δάκρυα, επειδή κάποιος έτυχε να περάσει και δεν εδυνήθη να τα κρατήσει, διότι τρέχουν με τόση ορμή, ωσάν να τον έχει πληγώσει κανείς θανασίμως. Η ευχή με τα πόνου γεννάει το πένθος, το πένθος φέρει τα δάκρυα, τα δάκρυα πάλι γεννούν καθαρότερα ευχή, διότι το δάκρυο σαν μύρον ευώδες αποπλύνει το ρήπον και καθαρίζεται η πνοή του Θεού.
όπου ο σίδος περιστεράς είναι κλεισμένη στα τέσσερα τείχη ως εκ των τεσσάρων στοιχείων. Και τότε, μόλις διαλυθούν και πέσουν τα τείχη, ευθύς πέτατε η περιστερά εις τον Πατέρα, όθεν εξήλθεν.

Λοιπόν, είπαμε ότι είμεθα η πνοή του Θεού. Επειδή λοιπόν έχουμε τη συγγένεια μετά του Θεού και ο Θεός είναι πανταχού παρών, είμεθα πάντοτε κοντά εις τον Θεόν, είμεθα τέκνα Του και βλέποντες το αξίωμα που μας χάρισε να είμεθα η πνοή Του, πρέπει να προσέχομαι να μην τον λυπήσουμε. Προωρώμην τον Κύριό μου εκ δεξιών μου ή να μην σαλευθώ. Και επειδή εμολύναμε το νου μας και την καρδία μας και το σώμα μας με λόγων, με έργων, κατά διάνοιαν, τώρα δεν έχουμε παρησία, δεν έχουμε ένδυμα γάμου. Δι' αυτό πρέπει να καθαριστόμεν με εξομολόγηση, με δάκρυα, με πόνον ψυχής και το πάντον ανώτερον προσευχήν, όπου καθαρίζει και τελειοποιεί τον άνθρωπον. Το ένδυμα όπου ψάλλουμε τη Μεγάλην Εβδομάδα, τον Ιφώνα σου βλέπω σωτήρ μου και κοσμημένον, και ένδυμα ούκαι έχω ή να εισέλθω εν αυτό, η χάρις του Θεού είναι όπου επιτυγχάνεται δια της εμπόνου καθαράς προσευχής. Πρώτον ο άνθρωπος προσευχόμενος, με την απλότητα όπου καταρχάς έχει, με χύση πολλών δακρύων, τα οποία όλα αυτά είναι χάρις Θεού, όπου ονομάζεται χάρις καθαρτική και η οποία ως άγκιστρον σαγηνεύει τον άνθρωπον και τον οδηγεί εις μετάνοιαν. Καθότι ο καλός μας εμπάσει και επιπάσει Θεός, εκείνος μας βρίσκει, εκείνος μας βλέπει, εκείνος μας προσκαλεί, εκείνος πρώτον γνωρίζεται εις ημάς, κατόπιν ημείς το γνωρίζουμε, αφού μας μοιρώσει με το Θείον του έλεος. Δι' αυτό και η μετάνοια και το πένθος και τα δάκρυα και όλα όπου γίνονται εις τον μετανοούντα, όλα είναι της Θείας Χάριτος. Είναι αυτή η χάρις η καθαρτική, όπου καθαρίζει τον άνθρωπον. Δεν είναι καλόν όπου γίνεται μειών εκ Θεού, μήτε κακόν μειών εκ του διαβόλου. Λοιπόν, μη βάλεις κατά νου σου ποτέ ότι έκαμες κάτι καλόν χωρίς τον Θεόν, διότι μόλις θα το σκεφτείς, αμέσως θα υποχωρήσει η χάρις και θα το χάσεις, για να μάθεις την ασθενή σου κατάσταση, να μάθεις το γνώθεις αυτόν. Για να μάθει κανείς την ασθένεια της φύσεως, πρέπει να συναντήσει πολλούς πειρασμούς και μεγάλους, και τότε δια πολλών δοκιμασιών ταπεινώνεται και μαθάνει την όντως ταπείνωση, αλλά απαιτείται καιρός. Η ταπείνωση δεν είναι λόγια απλά όπου λέγομαι «Είμαι αμαρτωλός» κλπ. Η ταπείνωση είναι η αλήθεια, να μάθει κανείς ότι είναι μηδέν. Το μηδέν είναι εκείνο που προτού δημιουργήσει το παν, ο Θεός ή το μηδέν. Λοιπόν, αυτό το μηδέν είμεθα. Η ρίζα σου, η ύπαρξή σου αρχίζει από μηδέν και η μητέρα σου είναι ο πυλός. Ο δε δημιουργός σου είναι ο Θεός. Τι έχεις όπερου και έλαβες, η δε και έλαβες, τι καυχάσεως μη λαβών. Μέγα δώρον Θεού το να γνωρίσει ο άνθρωπος την αλήθεια, και αυτή η αλήθεια είπε ο Κύριος ελευθερώνει ημάς εκ της αμαρτίας. Η γνώση περί Θεού είναι όραση του Θεού, καθότι η πνευματική γνώση, όχι η φυσική, γνωρίζει τον Θεό. Διότι η φυσική γνώση είναι η διάκριση όπου γνωρίζει το καλό από το κακό και το έχουν όλοι οι άνθρωποι. Η δε πνευματική γνώση γίνεται εκ της πνευματικής εργασίας μετά του γνώθης αυτών. Όλα αυτά μας γίνονται εκ της χάριτος του Θεού διαμέσου της προσευχής. Η χάρις του Θεού βλέπεται νοερός και γνωρίζεται εν αισθήσει νοός μόνον εν ώρα της προσευχής. Είναι πολλοί οι τρόποι της προσευχής και όλοι είναι καλοί, εάν δεν εξεύρει ο άνθρωπος και προσεύχεται με απλότητα. Εάν όμως άλλος τον οδηγήσει και παρακούσει, τότε στρέφεται και γίνεται πλάνη. Εκτός της κυκλικής νοεράς προσευχής, όλες οι άλλες προσευχές ενδέχεται να μετατραπούν συν το χρόνο, όπου χάνεται η απλότης και άρχεται να ψηφίζει τον εαυτό του άνθρωπος. Η δε νοερά προσευχή, η μονολόγιστος επίκλησης του ονόματος του Θεού, δεν χωρεί αφιβολία, μήτε πλάνη ακολουθεί. Καθότι εντός της καρδίας επικαλείται αρεμβάστος το όνομα του Χριστού και αυτός καθαρίζει μας εκ του σκότους και οδηγεί εις το φως.

Η νοερά προσευχή όπου αναφέραμε νάνωθεν είναι το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Αυτήν την ευχή λέγειν ως ακολούθως. Δια της πνοής κατεβάζεις το νου μέσα εις την καρδία, όπως λέγουν όλοι οι νηπτικοί, και κρατάς την πνοή όσον το δυνατόν περισσότερον, προσέχον μόνον εις τα λόγια της ευχής. Εις την αρχήν είναι κόπος πολλής, διότι δεν έχει συνηθίσει ο νους να μοιρεύεται, αλλά συν το χρόνο μανθάνει να στέκεται. Είδον εγώ αδελφών όπου 6 ώρες εκρατούσε μέσα εις την καρδία το νου, χωρίς να γίνεται ρεβασμός μέχρι 1 ώρα και άλλοτε περισσότερον. Γίνεται μετά κόπου η προσευχή, αλλά ύστερα λέγεται με χωρίς κόπον και θαυμαστήν αγαλίασιν. Διότι επειδή έχουμε τη συγγένεια μετά του Θεού, όχι ουσιαστικός, αλλά όπως είπαμε, είμεθα το εμφύσιμα του Θεού, όταν καθαρεύσομεν εκ της αμαρτίας, διανυστίας, αγρυπνίας και προσευχής αυτής όπου λέγομεν, διαβιαίας εργασίας και νύψεως και δίκην κλεισούρας ο νους εγκαρτερό μέσα εις την καρδία, μη συγχωρούμενος να εξέλθει. Επιβλέπει ο αγαθός ημάς Θεός και εξαποστέλει τη δροσοβόλων του χάρη. Όπου καθάπερν εφέλη διαβιεστάτη καταφωτίζει και τη λαυγός θεωρεί τον έσωθεν άνθρωπον, ο εν σκότη ευρισκόμενος πριν από λίγον. Και παραμένει μαζί του η χάρις καθώς ον θελήσει ο Κύριος. Αυτό γίνεται συνεχώς και ο άνθρωπος καθαρίζεται διαρκώς και τελειούται χάρη τη Θεία. Καθότι όταν η χάρις επισκιάζει και η πνοή του Θεού φλεγωμένη από αγάπη νυψώνεται, όπου είναι η ψυχή μας ως είπομεν, τότε γίνεται Θεία Ένωσης και τόσο να αφομοιούται με τον Θεόν, όπου δεν γνωρίζεται μήτε χωρίζεται το ένα από το άλλο, όπως ο ήλιος με το φως του ή το πυρ με το σίδηρον όταν ενωθούν. Διότι το εμφύσιμα και οι χάρις πηγάζουν εκ της ιδίας πηγής, όπου είναι ο γλυκής μας Θεός. Ω πόσον καλός είναι ο αγαθός μας Θεός, πόσον έσπλαχνος, δεν έχει κανένα συμφέρον ούτε είχε ποτέ ανάγκη από τον άνθρωπον, ως υπερτέλειος όπου είναι, αλλά θέλω να μεταδώσει από πολλήν του αγάπην τα υπερτέλεια του χαρίσματα, εδημιούργησεν όλα τα χτίσματα και πλάσα στον άνθρωπον τον έκαμε βασιλέα και όλα του τα εχάρισεν. Ένα μόνο ζητεί ο Θεός, να τον τιμάς, να τον αγαπάς και να φυλάτεις τα συντολάς του, αναγνωρίζουν ότι ο πλαστουργός σου είναι Αυτός. Δεν θέλει να μοιράζεις τη δόξα του και να λατρεύεις, αλλά αντί άλλων. Δεν θέλει να αγαπήσεις κανένα πράγμα περισσότερο από Αυτόν. Δι' αυτό και δίδοντας εντολάς του εις τον Θεόγραφο νόμων του Μωυσή, το λέγει, άκουε Ισραήλ, αγαπήσεις Κύριον το Θεό σου, εξ όλης ψυχής σου, εξ όλης καρδίας, εξ όλης ισχύος, εξ όλης της διανοίας. Λοιπόν, εκατάλαβες αγαπητό μου παιδί, δεν σου άφησε τίποτε να κλείνει αλλού η αγάπη σου, αλλά όλος διόλου, πάσα η έφεση της ψυχής σου να αγαπήσει τον Κύριον. Έτσι θα επισκυνώσει χάρις του, δεν δέχεται μερισμούς η καρδία, και ο Θεός σου μόνο θα προσκυνείς και αυτό θα λατρεύεις. Α τότε θα έλθει μέσα σου ο Χριστός, όπου είναι ο Λόγος συν το Πατρί και το Πνεύματι, και μονή υπεσχέθη και έσυ ναός. Τότε η ευχή θα κυριαρχήσει και θα υποτάξει το νουν, ο χαρά, ο χαρά, εις των δυστυχήν των πυλών, πόσα αγαθά μας χαρίσει ο Κύριος. Είδον εγώ έναν αδελφόν, όπου έχουν τη αυτήν αγάπην ήρθεν εις έκσταση, και είδε 3 ομοίους πέδα στην ηλικία μέσα εις άπλετον φως, και τον ευλόγουν φωνούντες, όσοις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε αλληλούια, τούτο πολλάκις ευλογούντες το ύπον, και θαύμας από όσην αγάπην είχε προς τον Θεόν, ούτως ο αδελφός. Λοιπόν, μη ζητείς άλλων τρόπων να πλησιάσεις προς τον Θεόν, μόνον εξ όλης ψυχής σου να αγαπήσεις Αυτόν. Τότε δεν ψηφίζεις το σώμα σου, αλλά το τυραννάς για να νικήσεις τα πάθη, την οποία αντίναμη πάλι σου χαρίζει Αυτός, και όσον εσύ καθαρίζεις από τα πάθη, τόσον ερμηνεύεις και σοφρονείς και εννοείς τον Θεόν. Λοιπόν τέκνο μου αγαπητόν, μικρό μου παιδάκι,
άρχισα να σου γράφω. Εσύ να τα αντιγράφεις και να μου στέλνεις πίσω να παίρνω συνέχεια. Διανακάμισε ένα βιβλιαράκι, να το έχεις ενθύμιον. Θα σου γράψω πολύ ωραία πράγματα, όπου δεν τα ήκουσες άλλοτε. Έμπνευσης η δική μου, πράξεις και θεωρία. Είμαι κοντά εις τον θάνατον, επρίστηκα όλος, αλλά δεν πάβω. Θέλω να κάνω κάτι καλό, έστω και της ψυχής με εξερχομένης, να βγει με αγώνα. Τα χρήματα όπου στέλνετε, παίρνουν γιατροί, παίρνουν ενέσεις, παίρνουν φτωχοί, πεντάρα δεν περισσεύει. Τώρα θέλουν αλεύρι και με μαλώνουν, αλλά εγώ κοιτάζω τα κυπαρίσια που θα ανοίξουν τον τάφο.

Ευγενεστάτη κυρία μου, από ημέρας ήθελα να σας γράψω και να παρηγορήσω την τεθλιμμένη ψυχή σας δια το δυστύχημα όπου σας εγένετο, αλλά περίμενα μήπως λάβουμε καμία απάντηση όπως γράφεται εις τον παπά μου. Και βλέπον ότι αργήσατε, αισθανόμενος της ψυχής σας το άλγος, οικετεύω όπως ακούσετε της ταπεινής μου φωνής και αποβάλλετε από την ψυχή σας τη λύπη, διότι οι πολλοί θλίψεις γεννά και άλλα κακά. Τα σβουλάς του Θεού, όπως εργάζεται δια να μας σώσει, δεν τας γνωρίζει κανείς. Πάντως όμως, με όποιον τρόπον κι αν γίνονται είναι ωφέλιμες, αδιάφορον ότι εμείς λυπούμεθα και μας φαίνεται ότι εγκατελείφθημεν από του Θεού. Δεν έπεται ότι ημάρτωμεν ή επτέσαμεν και μας έγινε το κακόν, αλλά έπεται ότι διαμέσου της λύπης συγχωρούνται τα από μικράς ηλικίας μας πτέσματα. Τυχόν έχουμε ολίκην υπερηφάνεια και δια της λήψεως μας γεννάται μεγάλη ταπείνωσης. Ημπορεί θέλει ο Κύριος να μας δοκιμάσει, εάν είμεθα και μετά το δυστύχημα πιστή σε Αυτόν. Ζητεί να ειδεί την υπομονή που έχουμε και την αγάπη μας σε Αυτόν. Μπορεί αυτός να ήταν κακός, αλλά οι γονείς του καλοί, και αυτοί μεν οι γονείς σε βοηθήθησαν από εσάς με αυτό, και εσείς ζημιώθητε υλικώς, αλλά ωφελήθητε ψυχικώς. Καθότι θα ελπίστε, ίσως να κάνετε αλέως ένα τόσο μεγάλον καλόν, διότι ο Θεός ίσως να ήθελε να δώσουμε περισσότερον έλεος. Ίσως πάλι είναι τον καλός και τον έκοψε ο Θεός να το σώσει δια του πόνου. Ή μπορούσε ο Θεός να γίνει από άλλον το δυστύχημα και όχι σε εσάς. Αλλά διαμέσων ημών γίνονται τα τόσα καλά όπου περιεγράψαμε. Καθότι η ταπείνωση σε αυτή όπου σας έγινε να κλαίτε, ως εγκατελειμμένη δεν είναι τον τρόπος να την αποκτήσετε άλλος, έστω κι αν ασκητεύατε χρόνια πολλά. Ο άνθρωπος από μικρός αμαρτάνει, με λόγον, με βλέμμα, με την διάνοια, με συγκατάθεση, με την πράξη και δι' ενός φόβου εξαφνικού, ενός δυστυχήματος, μιας μεγάλης ζημίας, συγχωρούνται όλα εκείνα και γίνεται διαμάντι από γυαλί όπου ήταν το πρώτερον. Εκτός όλων τούτων γίνεται και από μίσος του διαβόλου. Βλέπον ημάς ότι θέλουμε να σωθούμε, μας γίνεται πρόσκομα και πέτρα σκανδάλου για να εμποδίσει την προθυμία μας, να μας φέρει απελπισίαν, απιστίαν, αθυμίαν, ασθένειαν από την θλίψη και πόνον πολλήν, να μαραθώμεν όπως τα άνθη όταν επέλθει εξέφνης βορράς. Δι' όλα αυτά λοιπόν όπου είπομεν, όταν κάμνομεν υπομονή κερδίζουμεν πολύ των μισθών. Και να μην λυπήστε, διότι άμετρος λείπει και να καμία φορά την παραφροσύνη. Ο Άγιος Πρόδρομος δεν σας εγκαταλείπει. Δεν αλυσμονεί το καλόν σας, αλλά να λάβετε των μισθών πολλαπλάσιων. Η εκκλησία που εκτίσαμε ο πρόδρομος είναι. Λοιπόν, πολύ σας παρακαλώ να αποβάλλετε τη θλίψη, να ανακτήσετε πάλι την ευθυμία όπου έχετε πρώτερον, να έχετε αγάπη και όλα θα σας είναι συγχωρημένα, καθότι είναι ακούσιον και υπό της προνοίας του Κυρίου γινόμενον, καθώς είδε μόνος αυτός όπου οικονομεί το συμφέρον μας και τη σωτηρία μας. Περιμένω δε εξάπαντος και δύο λόγια σας να μου γράψετε ότι θα κάνετε όπως σας γράφουμε και ότι ύβρατε τη γαλήνη. Ελυπήθημεν δι' όλα και δι' αυτό να μας γράψετε να ησυχάσουμε. Σας ευχόμεθα όλη συνοδεία και λειτουργίας ποιούμεν υπερηγίας και ειρήνης ψυχών και σωμάτων σας και μνημόσυνον καθεκάστην επίσης ποιούμε υπεραναπαύσεως της ψυχής του δυστυχούς διοθανόντος.

Καλή μου Κυρία, μετά του καλού και αγαθού σας συζύγου, ευχόμεθα πάντως ο Κύριος να χαρίσει ειρήνη, υγείαν και μακροημέρευσιν εις όλων των οίκων σας και συγγένειαν. Έλαβον την επιστολή σας, Κυρία μου, και είδον τα εν αυτής, συνεπώνεσα εις τους πειρασμούς και συναλγώ εις των πόνων σας, καθώς και συγχαίρω εις την χαρά σας. Η ζωή του άνθρωπου, Κυρία μου, είναι με τα θλίψεις και τα βάσανα ζυμωμένη. Όταν βλέπεις ολίγη χαρά στην ψυχή σου, γνώριζε ότι είναι ένα τηλεφώνημα να υπομένει στην θλίψη όπου θα έλθει. Ο πλησιέστερος του ανθρώπου είναι ο Θεός. Κανείς άλλος δεν είναι πιο πλησιέστερος από τον Θεό. Εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα, εις την αγκάλιν του διαρκώς ευρισκόμεθα. Δυνάμεθα λοιπόν εις κάθε πνοή να τον βάνομεν και μίαν ενδόμηχον φωνή. Θεέ μου, πού είσαι, αντιλαβού, πρόφθασον, βοήθημη, σκέπασόν με, Ιησού μου ελέησόν με. Η Παναγία μας είναι μήτυρ του ελέους, πηγή αγαθότητος, η δε χάρις της προλαμβάνει παντού, όπου μόλις ανοίξεις το στόμα να την φωνάξεις, προφθάνει αμέσως ως μήτυρ αληθινή. Μη διστάζεις λοιπόν εις κάθε στιγμή αυτή, να επικαλείσαι και βρίσκεις άμυστον βοηθόν και ιατρών εις τα θλίψη σου. Ο Θεός τέκνο μου είναι πανταχού και ο φθαλμός του κατοπτεύει τα πάντα και παραβλέπει διότι αναμένει μετάνοια. Οπότε αν εμείς σφάλωμεν είτε ολίγον είτε πολύ εκείνος το βλέπει, διότι είναι παρόν, αλλά εμείς δεν το βλέπουμε, διότι είμαι θανήπια εις τη γνώση. Όταν πάλι μας τιμωρεί, διαναστρέφομεν το βλέμμα μας προς Αυτόν, εμείς νομίζομεν ότι πάσχομεν άδικα. Κι όμως, όταν ταπεινωθώμεν, τότε ανοίγονται οι οφθαλμοί της ψυχής μας και γνωρίζομεν ότι όσα κάμνει ο Κύριος είναι λίαν καλά. Τότε τον βλέπουμε Πατέρα μας πολυέλεον και πλήρη αγάπη και αγαθότητα γέμοντα. Δεν γνωρίζω, Κυρία μου, εάν έχετε κάμει γενική και καθάν εξομολόγηση από παιδικής ηλικίας 7 ετών και εντεύθεν. Κάμετε καθαράν ανασκόπηση όλου του παρελθόντος και γράφτε τα εις ένα χαρτί και θα έβρετε μεγάλη ωφέλεια στη ψυχή σας, ο μοίος και ο σύζυγος. Διότι όχι μόνον το είδος αυτό που εγγράψατε, αλλά πάσης φύσεως πτέσματα, όπου δεν τα νομίζει κανείς διαμαρτήματα, κι όμως όταν εξομολογείται κανείς καθαρίζεται ψυχή του και γίνεται ως αδάμαντας φωτεινός. Θα αρχίσετε από παιδιόθεν, ποια αμαρτήματα γίνονται από 8 έως 10 ετών, ποια από 10 έως 20 και πέκινα, θυμικού μέρους και επιθυμητικού. Επίσης και ο σύζυγός σας, φυσικά παραφύση της εργασίας, αδικήματα, παράνομα, όλα καθαρά, χωρίς εντροπή, εάν πάλι μας οδήγησαν κανείς σε πνευματικό και κάνατε εξομολόγηση, τότε δεν χρειάζεται. Εάν ποτέ, Κυρία μου, θέλετε να δώσετε ελεημοσύνη, να το δίδετε εις αυτήν την γυναίκα όπου έχασε τον υιόν της, εάν θέλετε να κάμετε έλεος εις αυτόν, τον βιοθανόντα, μη λησμονήσετε να τον κάνετε ένα σαρανταλίτουργον, διότι ίσως είχε και αμαρτήματα ως νέος και τον βγάλει από την κόλαση και γίνεται αφορμή εσείς να σωθεί και να πάει στον παράδεισον, διότι οι λειτουργίες σώζουν και από αυτόν τον άδειν βγάζουν ψυχάς. Και επομένως, αντί όπου εσείς νομίζετε ότι εκάματε κακόν, έγινε ένα μεγάλο καλόν, διότι διαμέσου ημών εσωθεί μία ψυχή και εσείς εγίνατε με τη μετάνοια πλησιέστερη του Θεού. Δια την ευρική σας κατάσταση των θυμών όπου λέγεται, να λέγετε συνεχώς την ευχή, όπου καταπραΐνει χάρη στα νεύρα και μη στενοχωρήστε. Όλος ο κόσμος πάσχει από τα τιάφτα. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη την ίδια

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
2: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα.
3: Ο δρόμος τώρα αρχίζει. Μελέτιος Καλαμαράς, Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Αν αξιώθηκες να πας να εξομολογηθείς και με τη χάρη του Θεού να ξεπληθείς από τον ρήπο των αμαρτιών σου, μην νομίσεις ότι όλα πια τελείωσαν, ότι μέχρι εδώ ήταν. Όχι, μην το βάλεις αυτό στο μυαλό σου. Με την εξομολόγηση δεν τελείωσαν όλα. Αντίθετα, από εκεί και πέρα αρχίζει ο μεγάλος Άγιος Αγώνας για ευαρέσθηση του Κυρίου. Με την εξομολόγησή σου έκαμες μία δήλωση στο Θεό, ότι αποτάσσεσαι το σατανά και τα έργα του. Το δήλωσες δυνατά και δυναμικά. Και το υποσχέθηκες ότι τώρα πια θα ζεις με αρχηγό σου τον Χριστό. Θυμήσου ότι όταν ένας άνθρωπος ζει περιορισμένος και δεμένος στο σπίτι του και στη δουλειά του, κανέναν δεν ενοχλεί και κανένας δεν τον φοβάται. Μα αν τύχει και μπει σε επαναστατική ομάδα, όλοι αρχίζουν και τον τρέμουν. Το ίδιο παθαίνει ο διάβολος όταν ένας άνθρωπος επαναστατώντας εναντίον του γίνεται πρόκληση και για άλλους πολλούς να τον μιμηθούν. Ο επαναστατημένος τέος δούλος του διαβόλου του χαλάει τώρα τη δουλειά. Και γι' αυτό σκάει και γίνεται θηρίο εναντίον του. Και κινητοποιούνται όλες οι δυνάμεις του σκότους, του κόσμου και του υποκόσμου εναντίον του. Να τον ξαναγυρίσουν στην όμορφη ζωή του. Και αρχίζει μια παράξενη ψυχική πίεση. Να θυμηθεί τι χάνει. Και ότι θα χαλάει τα όμορφα χρόνια της ζωής του, αν είναι νέος. Και ότι στο κάτω-κάτω έχει περιθώριο χρόνο και προθεσμία να αλλάξει λίγο αργότερα. Και του θυμίζει, η ψυχή θέλει ψύχαλα. Εδώ είναι ο παράδεισος, εδώ είναι και η κόλαση. Μη γίνεσαι τόσο ρηχός να παίρνεις τον σατανά οδηγό σου και δασκαλό σου. Στάσου γενναίος, ο άνθρωπος είναι ένα θέλω. Το ζώο έχει ένστικτα. Ο άνθρωπος έχει νόμο μέσα του, πνευματικό, και ελευθερία. Μπορεί να είπε ναι, μπορεί να είπε και όχι. Με την τοποθέτηση η απόφασή του δείχνει τι άνθρωπος είναι και πόσο ζυγίζει πνευματικά. Δείξε ότι κάτι αξίζεις με τη σταθερή σου τοποθέτηση. Είναι η πιο άγια και θαυμαστή. Χαρά γίνεται στον ουρανό όταν ένας άνθρωπος μετανοεί. Και όταν μένει σταθερός, πολλαπλασιάζεται η χαρά στον ουρανό. Χαίρουν οι άγγελοι και ο Κύριος των Αγγέλων ο Χριστός και η Κυρία των Αγγέλων η Παναγία Μητέρα μας.
4: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

Η παιδεία κατά τους Άγιο Κοσμά και Άγιο Νικόδημο. Ευδοξία Αυγουστίνου, φιλόλογος θεολόγος. Άγιος Κοσμάς. Ο Άγιος Κοσμάς εγκατέλειψε το όρος και βγήκε να κηρύξει στους υπόδουλους Έλληνες, τότε που οι Τούρκοι τους εξανάγκαζαν ακόμη και ομαδικά να εξισλαμιστούν, οι μισιονάριοι οργίαζαν και οι Εβραίοι βυσοδομούσαν. Πρωταρχικό μέλημά του υπήρξε η παιδεία του γένους. «Ανοίξατε σχολεία», δίδασκε. «Να σπουδάζετε κι εσείς, αδελφοί μου. Να μανθάνετε γράμματα όσο μπορείτε. Καλύτερον, αδελφέ μου, να έχεις ελληνικών σχολείων εις την χώρα σου, παρά να έχεις βρύσες και ποτάμια». Για τον λόγο αυτό ρωτούσε τους μεγάλους κάθε χωριού.

πράγματα, να γνωρίζουν το καλόν και το κακόν. Πρώτος απ' όλους, πριν από τη Γαλλική Επανάσταση, εμπνεύστηκε και επέβαλε τη γενική και τη δωρεάν παιδεία, επιστρατεύοντας ως δασκάλους τους ιερείς και ύστερα όσους γνώριζαν γράμματα. Δεν έπρεπε να τα κρατήσουν μόνο για τον εαυτό τους. Ο Άγιος Κοσμάς οραματίστηκε μια παιδεία ανθρωποπλαστική, της οποίας σκοπός θα ήταν η αληθινή μόρφωση και η πνευματική καλλιέργεια. Δεν βλέπετε ότι αγρίεψε το γένος μας από την αμάθεια και εγίναμε ως ανθυρία? Δεν ήθελε μια παιδεία άνυδρη και ανούσια, αναμεταδότρια στήρων γνώσεων, αλλά παιδεία χριστοκεντρική, ορθοδοξοκεντρική, ξένη προς τα άθεα γράμματα της Εσπερίας και σχολεία που θα λειτουργούν ως θερμοκήπια αρετής και χριστιανικής ζωής. Την αγάπην, λέγει, επειδή δεν εξεύρεται, πρέπει, παιδιά μου, να στερεώνετε σχολεία, διότι πάντα εις τα σχολεία γυμνάζονται οι άνθρωποι και εξεύρουν και μανθάνουν το τι έστειν Θεός, το τι είναι οι Άγιοι Άγγελοι, τι είναι οι καταραμένοι δαίμονες και το τι είναι η αρετή των δικαίων. Το σχολείο φωτίζει τους ανθρώπους. Είναι γνωστό ότι με τα αφυπνιστικά κηρύγματά του ιδρύθηκαν 1100 σχολεία, κατώτερα κοινά και 210 ανώτερα ελληνικά. Ονομάστηκαν έτσι επειδή διδασκόταν σε αυτά κυρίως η αρχαία ελληνική γλώσσα. Αγωνίστηκε να καθιερώσει την ελληνική παιδεία, όχι βέβαια για λόγους σοβινιστικούς, αλλά διότι με παρησία δίδασκε ότι η εκκλησία μας είναι στην ελληνική. Και αν δεν σπουδάσεις τα ελληνικά, δεν μπορείς να καταλάβεις εκείνα που ομολογεί η Εκκλησία μας. Ήθελε σχολεία που θα συντελούσαν εις την διαφύλαξη της πίστεως και ελευθερία της πατρίδος. Πράγματι, η φωτεινή του δράση έσχισε τα ερευόδη σκότη. Υπήρξε προάγγελος της λευτεριάς, αληθινός επαναστάτης και ουσιαστικός ανανεωτής. Εύστοχα χαρακτηρίστηκε ο μεγαλύτερος μετά την άλωση Έλληνας. Άγιος Νικόδημος. Ο Άγιος Νικόδημος, ο κορυφαίος των Κολυβάδων, απολογητής και ομολογητής, έμαθε τα πρώτα γράμματα στην Άξο, από τον Χρύσανθο Εξοχωρίτη, τον κατασάρκα αδελφό του Πατροκοσμά. Πρικισμένος με μοναδική χαρισματική μνήμη, κράτησε στους ώμους του το γένος μας συνεχίζοντας το έργο του Αγίου Κοσμά. Στην εποχή του ο Κουραής, επηρεασμένος βαθύτατα από το πνεύμα του διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστασης, ήθελε με την μετακένωση της προγονικής σοφίας να συνδέσει τους συγχρόνους του Έλληνες με το αρχαίο παρελθόν, αδιαφορώντας για το ενδιάμεσο Βυζάντιο-Ρωμανία. Ο Άγιος Νικόδημος, έχοντας ανδρωθεί μέσα στην ελληνορθόδοξη παράδοση, βαθύς γνώστης της σοφίας των πατέρων, δεν αντιτάχθηκε στο αίτημα του καιρού του για αναγέννηση. Φρονούσε όμως ότι έπρεπε αυτή να ακολουθήσει άλλο δρόμο και να επιτευχθεί με πνευματικά μέσα. Ως παιδαγωγός εντόπισε το φοβερό έλλειμμα γνώσεων του λαού σχετικά με θεολογικά θέματα. Δεν αγνοούσε την θύραθεν σοφία, την επίγεια. Εξάλλου διέθετε μοναδική αρχαιογνωσία και αξιοζήλευτη γλωσσομάθεια. Προτιμούσε όμως την κατά των θεών σοφία, την άνωθεν κατερχόμενη και τοποθετούσε τον θείο λόγο επάνω από τον ορθό των διαφωτιστών. Δεν ήθελε μια παιδεία άθεη και λογοκρατούμενη, αλλά παιδεία που θα μετέδιδε ολόκληρη την παράδοση του γένους και όχι αποσπάσματά της. Ο εδικός σας πλούτος είναι ο Ιησούς Χριστός. Η εδική σας δόξα είναι ο Ιησούς. Η εδική σας ειδονή είναι ο Ιησούς. Όλη σας η ζωή είναι ο Ιησούς, προέτρεπε. Δεν απέρριπτε την επιστήμη. Διακήρυτε όμως την ανάγκη της σωστής χρήσης της, ώστε να αποφευχθεί η καθολική υποταγή σε αυτήν. Έτσι φρόντισε για την εκλαήκευση της εκκλησιαστικής διδασκαλίας και την αναγωγή της στην πατερική παράδοση, αφού προηγουμένως την απάλλαξε από τις προλήψεις, τις δυσιδαιμονίες και την τυπολατρία. Τόνωσε τη λειτουργική και πνευματική ζωή και ανατροχιοδρόμησε την ορθόδοξη ζωή στα ίχνη της παράδοσης σύμφωνα με τα πατερικά κείμενα της Ορθοδοξίας. «Φυλαχθείτε να μην αρνηθείτε την ορθόδοξον πίστην σας», τόνιζε. Η ηγετική θέση του Οσίου στο κολυβαδικό κίνημα,

0: το ογκοδέστατο συγγραφικό του έργο, η σοφία και η αρετή του τον ανέδειξαν πράγματι μεγάλο διδάσκαλο του γένους και φάρο φωτεινό. Χωρίς την προσφορά του Αγίου Νικοδήμου και γενικότερα των Κολυβάδων, ο διαφωτισμός θα είχε βαθύτερα επηρεάσει το δούλο γένος και τη μητέρα μας Εκκλησία. Συνετέλεσε πράγματι στην πνευματική αφύπνιση του υπόδουλου έθνους, το οποίο στη συνέχεια θα αναζητούσε την εθνική του λευτεριά. Τα αιαρινά και μυρίπνοα άνθη και ρόδα του Παραδείσου είναι ο μάρτυρες των οποίων τις θυσίες εξυμνής των νέων μαρτυρολόγιων υπήρξαν μέσα εις το ψηλαφυτόν σκότος φώτα λαμπρότατα, εν το καιρό της εχμαλωσίας, ελευθερία, παιδευτικά πρότυπα για τους δοκιμαζόμενους συμπατριώτες τους. Με τη λεβέντικη ομολογία τους «Χριστιανός είμαι, δεν τουρκεύω», τη στεναρή τους αντίσταση στο μωαμετισμόν και το μαρτυρικό τους αίμα χειραγώγησαν το γένος απλανός προς την παλιγενεσία. Μόλις όμως απελευθερωθήκαμε, λησμονήσαμε τα μηνύματα των μεγάλων μας ευεργετών και οικοδομήσαμε το νεοελληνικό μας κράτος κατά τις επιταγές των φώτων της Εσπερίας, δουλικά εξαρτημένο από τη Δύση σε όλους τους τομείς και κυρίως στον χώρο της παιδείας. Σήμερα που αποστασιοποιημένοι από τη διδασκαλία του Πατροκοσμά και του Αγίου Νικοδήμου βλέπουμε τα σχολεία μας ευκαίρως ακαίρως κλειστά λόγω καταλήψεων, είναι καιρός να αξιολογήσουμε τους καρπούς της αφροσύνης μας. Πού είσαι Άγιε Κοσμά και εσύ Άγιε Νικόδημε να δεις πώς τις μέρες μας οι γρεκύλοι καντιλοσβίστες αποκόπτουν την παιδεία μας από τις ρίζες της. Πώς τα άθια γράμματα υφαίνουν το σάβανο του γένους.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Ο έγκλειστος Άγιος Νεόφυτος ο Κύπριος, Φώτης Κόντογλου. Αυτός ο Άγιος ήταν ευλάστημα της μοσκοβολημένης Κύπρου. Γεννήθηκε στα 1134 στο χωριό Λεύκαρα, που τώρα το λένε Κατοδρή, κοντά στη Λάρνακα. Η Κατοδρή χτίστηκε ύστερα από την κοίμηση του Αγίου. Η γενιά του λεγότανε Καταμούτιδες και βρίσκεται ακόμα. Από μικρός ήταν διαλεγμένος από το Θεό να γίνει Άγιος, γιατί δεν συνήθιζε σαν τ' άλλα τα παιδιά που παίζουνε και διασκεδάζουνε, παρά μοναχός πόθος του ήτανε να αφοσιωθεί στο Χριστό και τη θρησκεία του. Σαν γίνει και 18 χρονών, οι γονείς του τον αραβωνιάσανε. Μα ο Νεόφυτος έφυγε από το πατρικό του σπίτι και πήγε στο μοναστήρι του Χρυσοστόμου, στο βουνό Κουτσουβέντι. Ύστερα από 2 μήνες τον βρήκαν οι δικοί του και γύρισε στο σπίτι τους, μα δεν έστερξε να παντρευτεί, παρά ήθελε να καλογερέψει. Βλέποντας οι γονείς του αυτή τη στερεή απόφασή του, τον αφήσαν ελεύθερον. Βγαίνει λοιπόν πάλι από το σπίτι τους και πηγαίνει για δεύτερη φορά στο μοναστήρι του Κουτσουβέντι και έπεσε στα πόδια του ηγούμενου παρακαλώντας να τον κάνει δόκιμο. Και εκείνος τον έκανε. Επί 5 χρόνια φύλαγε τα μπέλια του μοναστηριού και μάθαινε να λέγει απ' έξω το ψαλτήρι και τα άλλα τα γράμματα. Αλλά δεν τον ευχαριστούσε η ασκητική ζωή σε αυτό το μοναστήρι, γιατί ήθελε πιο αυστηρή καλογερική, και μίσεψε από εκεί και πήγε στο Μελισσόβουνο και ασκήτεψε 1 χρόνο μέσα σε ένα σπήλαιο. Ύστερα μπαρκάρισε και πήγε στον Άγιο Τάφο και απόμεινε 6 μήνες εκεί πέρα. Μετά γύρισε πάλι στην Κύπρο και πήγε στην Πάφο και τον πιάσανε οι στρατιώτες που φυλάγανε το κάστρο και τον βάλανε φυλακή 1 μερόνυχτο. Σαν το λευτερώσανε, τράβηξε παραμέσα στο νησί για να βρει μέρος ήσυχο να ασκητέψει. Περπάτησε όπως τον φώτισε ο Θεός και έφταξε σε ένα μέρος απογκρεμνό και έψαχνε από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβρη. Τέλος βρήκε ένα σπήλαιο που φωλιάζανε μέσα όρνια και φίδια και έπιασε και το βάθαινε. 1 χρόνο δούλεψε σκληρά και αποτέλειωσε το ασκησταρί. Ένα χρόνο δούλεψε σκληρά και αποτέλειωσε το ασκηταριό του τη μέρα του Τιμίου Σταυρού. Αυτό το σπήλαιο το ονόμασε ο Άγιος Εγκλίστρα και ο ίδιος είναι γραμμένος στο συναξάρι του με το όνομα ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος. Η αγιοσύνη του ξακούστηκε σε όλη την Κύπρο και προστρέξανε πολλοί να μονάσουνε κοντά του. Τότε έπιασε και έχτισε μοναστήρι μεγάλο, τιμημένο εις μνήμην του Τιμίου Σταυρού. Όλα βρίσκονται ως τα σήμερα απείραχτα. Η σπηλιά της Εγκλίστρας είναι καταζωγραφισμένη από τον καιρό του Αγίου Νεοφύτου, με υποθέσεις από το Ευαγγέλιο και με οσίου σε σχήμα ήσυχο και απλό. Σαν ακελής καμένος στα παραμέσα μέρος του βράχου, βρίσκεται ο τάφος του Αγίου. Μέσα σε αυτό το σπήλαιο απόμεινε κατακλειδωμένος με νηστεία και με προσευχή επί πολλά χρόνια. Μονάχα κάθε Κυριακή κατέβαινε με μια σκάλα στην παρακάτω σπηλιά και δίδασκε τους μαθητές του. Σε αυτή τη διαγωγή έζησε 55 χρόνια και μελετούσε την Αγία Γραφή μέρα και νύχτα. Και με όλο που ήταν λιγογράμματος ο Μακάριος, έγραψε πολλά αγιασμένα γραψίματα, γεμάτα από την ευωδία του Αγίου Πνεύματος, σε 16 βιβλία συναθροισμένα. Προείδε τη μέρα της κοίμησής του και μάζεψε γύρω του τους μαθητές του και τους ορμήνεψε να ζούνε με αγάπη και ομόνοια, σύμφωνα με τον κανόνα που τους άφησε γραμμένον. Παράδωσε το πνεύμα του στον Κύριο στις 12 Απριλίου κατά τα 1215 απάνω κάτω. Αυτός ο Άγιος είναι από εκείνες τις απλέψεις. Αυτός ο Άγιος είναι από εκείνες τις απλές ψυχές που δεχτήκανε το Χριστό σαν φυσική θροφή της ψυχής τους, δίχως να μάθουνε γράμματα πονηρά. Το πρώτο βιβλίο που έμαθε να το λέγει απ' έξω και που τ' αγάπησε πολύ ήταν το ψαλτήρι του προφητάνακτα Δαβίδ. Ύστερα αποστήθησε διάφορες ευχές και τροπάρια και λόγια των πατέρων της Εκκλησίας. Κανένας ζωντανός άνθρωπος δεν τον δίδαξε. Γι' αυτό μπορεί να πει κανένας πως ο Άγιος Νεόφυτος είναι διδακτός Θεού. Ό,τι έγραψε είναι γραμμένο με το δικό του τον τρόπο, ευωδιασμένο από ευλάβεια και από φόβο Θεού. Έγραψε ερμηνείαν εις την εξαήμερον, ήγουν για τη δημιουργία του κόσμου, λόγους εις την αρχήν του Ινδίκτου, εις τον Αρχάγγελον Γαβρίλ, εις τον Άγιον Μάρτυρα Μάμαντα, εις το Γενέσιον της Θεοτόκου, εις το Τίμιον και Ζωοποιών Σταυρών, εις τον Οσιομάρτυρα Πολυχρόνιον και πολλούς άλλους. Έγραψε ακόμη περί της Αποκαλύψεως του Αγίου Ιωάννου, περί σεισμών διαφόρων, ερμηνείαν των ψαλμών και άλλα. Απ' αυτά σταχυολογήσαμε λιγοστά και τα βάζουμε παρακάτω. Στην ερμηνεία της Εξαημέρου γράφει πως αποφάσισε να γράψει για αυτή τη μεγάλη υπόθεση. Μου φαίνεται καλό να πω από ποια αιτία έφτασα στην απόφαση να συντάξω τούτο το βιβλίο. Τον καιρό λοιπόν που με φώτισε κάποια θεϊκή ανατολή άνωθεν και με έστρεψε μακριά από τις ματαιότητες της ζωής και οδήγησε τα πόδια μου σε ίσιους δρόμους και σε οδόν ειρήνης ώστε να ακολουθήσω το μοναχικό βίο, ξέφυγα κρυφά από τους γονιούς μου και από τα 7 τα αδέρφια μου, αρσενικά και θηλυκά, και έφτασα σε κάποιο άγιο μοναστήρι. Εκεί πέρα έτυχε να ακούσω την προφητεία που λέγει «Εν αρχήν επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην» και τ' άλλα λόγια που έρχονται κατόπι. Και πολύ θαύμασα σαν τ' άκουσα, γιατί δεν είχα ακούσει ποτέ τέτοιον λόγο, επειδή ήμουνα αγράμματος και δεν ήξερα ούτε το α και ήμουνα παιδί ως 18 χρονών στην ηλικία. Και τόσο θαύμασα από τα λόγια αυτά που άκουσα και τόσο πολύ τ' αγάπησε η ψυχή μου, που μακάρι έλεγα να διαβάζανε τέτοια αναγνώσματα και να τ' άκουγα, μόλο που δεν καταλάβαινα το νόημα που είχανε. Εκτός το «εν αρχή επίησεν ο Θεός» και «ότι είδεον ο Θεός» «εκτός το εν αρχή επίησεν ο Θεός» και «ότι είδεν ο Θεός ότι καλά λίαν» και τίποτα περισσότερο από αυτά δεν ένιωθα. Αλλά δεν ήθελα να ρωτήσω και κανέναν να μου τα εξηγήσει. Και μονάχα μέσα στις καρδιάς μου τον κρυφόν τόπο φύλαγα αυτό το θαύμα. Και σαν με βάλανε οι γέροντές μου να κλαδεύω τα μπέλια, έπιασα να μαθαίνω κάποια γράμματα με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές που λέγανε οι μοναχοί τη νύχτα και τη μέρα. Μα η Θεία Χάρη μου χάρισε περισσότερο και από αυτά, ώστε να μάθω να λέγω απ' έξω ολόκληρο το ιερό ψαλτήρι. Και σαν μου ήρθε πάλι κάποια φώτιση να φύγω από το θόρυβο του κοινοβίου και να πάγω να ησυχάσω, τότε ήβρα καιρό ησυχίας. Και επειδή είχα στη θύμησή μου αυτά τα θεϊκά λόγια που είπα, έψαχνα να βρω περισσότερο από κάθε άλλο βιβλίο εκείνο το προφητικό. Έψαχνα να βρω περισσότερο από κάθε άλλο βιβλίο εκείνο το προφητικό. Και σαν το βρήκα, το έμαθα απ' έξω με τη βοήθεια του Θεού, από τον πόθο που είχα για όσα έλεγε. Και έμαθα όχι μονάχα την εξαήμερη κοσμοκτησία, αλλά και όσα λέγει για τον Παράδεισο και για την Παράβαση, για τον Κατακλυσμό και για την Πυργοποιία, έως τον Φίλο του Θεού τον Αβραάμ. Και είχα πολύ θαυμασμό για τα θεϊκά λόγια αυτής της γραφής. Για τις συμφορές της Κύπρου γράφει «Περί των κατά την χώραν Κύπρων σκεών» και αρχίζει με τούτα τα λόγια. «Το σύννεφο σκεπάζει τον ήλιο και η αντάρα τα όρη και τα βουνά και εμποδίζανε τη ζέστη και τη φωτεινή αχτίνα του ήλιου για λίγον καιρό. Και μας μας έχει σκεπασμένους 12 χρόνια τώρα σύννεφο και αντάρα από βάσανα απανοδιαστήματος Και μας μας έχει σκεπασμένους 12 χρόνια τώρα, σύννεφο και αντάρα, από βάσανα απανοδιαστά, που πέσανε απάνω στη χώρα μας. Γιατί σαν πήρε την Ιερουσαλήμ ο Άθεος Αλαχαντής και την Κύπρο ο Ισαάκιος ο Κομνηνός, σκεπάσανε τον τόπο χειρότερα από αντάρες και φουρτούνες, πόλεμοι και ταραχές και καταστασίες, κουρσέματα και ματοχυσίες. Γιατί να, ο ζωηφόρος τάφος του Κυρίου και τ' άλλα τ' Άγια δοθήκανε στους σκύλους μουσουλμάνους, για τις αμαρτίες μας και δακρύζει για τούτη τη συμφορά κάθε ψυχή που αγαπά το Θεό. Σαν να τα είδανε αυτά, ταραθήκανε... Σαν τα είδανε αυτά, ταραχθήκανε τα έθνη και τα βασίλεια, κατά το γραμμένο. Ο Αλαμάνος λέγω και ο Εγκλινίας και σχεδόν κάθε έθνος κίνησε για να σώσει την Ιερουσαλήμ. Και δεν μπορέσανε να κάνουνε τίποτα. Και να, 12 χρόνια και τα κύματα αγριεύουνε και ψηλώνουνε χειρότερα. Και αυτά συγχωρηθήκανε να γίνουνε για τις αμαρτίες μας τις μεγάλες, με δίκαια απόφαση του Θεού, για να ταπεινωθούμε κι ίσως συγχωρεθούμε. Είναι μια χώρα Εγκλιτέρα, πιο μακριά από τη Ρωμανία κατά το βοριά, και από δάφτη σύννεφο Εγκλίνων μαζί με τον άρχοντά τους μπήκανε σε κάτι καράβια μεγάλα που τα λένε Νάκες και ταξιδέψανε για τα Ιεροσόλυμα. Τότε τράβηξε για τα Ιεροσόλυμα και ο βασιλιάς των Αλαμάνων, με 900.000. Μα αυτός, περπατώντας κατά τα ανατολικά μέρη του Ικονίου, έχασε τα στρατεύματά του από το περπάτημα και από την πείνα και από τη δίψα και ο ίδιος ο βασιλιάς πνίγηκε μέσα σε έναν ποταμό καβάλα στα λογό του. Και ο Ίγκλιτερ ήρθε στην Κύπρο και τη βρήκε σαν χαροκαμένη μάνα. Η χώρα μας είναι σαν τη θάλασσα που είναι αγριεμένη από πολύ ανεμοζάλι. Και μάλιστα η συμφορά μας είναι χειρότερη και από την άγρια τη θάλασσα. Γιατί η θάλασσα, σαν περάσει η αγριάδα της, έρχεται η γαλήνη. Ενώ σε μας η φουρτούνα χειροτερεύει κάθε μέρα και η μανία της δεν έχει τέλος. Στο Λεβιτικό βιβλίο είναι γραμμένα όσα βρήκανε τη χώρα μας. Πόλεμοι, σπάρσιμο χωρίς απολαβή, φάγωμα των κόπων μας από τους οχτρούς μας. Κι η δύναμή μας γίνει και ένα τίποτα, και απομείναμε λιγοστοί. «Πορευθήκατε σε μένα πλάγια», μας λέγει ο Θεός, «και εγώ θα πορευθώ σε σας με θυμό πλάγιον». Και αληθινά έτσι είναι. Γιατί αν δεν κουτσαθεί κανένας, τότε και ο γιατρός τον κόβει με τον υστέρι. Κι ούτε του καίει το πονεμένο μέρος. Λοιπόν, είναι φανερό πως και εμείς, αν δεν πικραίναμε κάποτε τον Πανάγαθο γιατρό μας και δεν πηγαίναμε σε αυτόν πλάγια, και εκείνος δεν θα φερνότανε σε μας πλάγια και δεν θα μας πίκραινε για να σωθούμε.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η Ευσπλαχνία. Μελέτιος Καλαμαράς. Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Έχουμε χρέος να είμαστε ευσπλαχνοί στους φτωχούς, στους πονεμένους, στους ξένους. Αυτό οι Άγιοι Πατέρες μας, οι μεγάλοι φωστήρες της Εκκλησίας, το είχαν κάνει πρόγραμμα της ζωής τους. Για να φτάσουμε και εμείς στην αρετή αυτή, πρέπει να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις. Να κάνουμε έργο τα λόγια του Χριστού. Γίνεσθε ουν οι κτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών ο ουράνιος οι κτήρμονέστη. Τα λόγια αυτά του Σωτήρος μας, οι συνετοί και μυαλωμένοι τα προσέχουν πολύ. Αντίθετα, οι ασύνετοι και άμυαλοι δεν τα προσέχουν. Και ακριβώς γι' αυτό χάνουν το μισθό τους. Το λέει και η Γραφή. «Ο Σπύρον φιδωμένος, φιδωμένος και θερίσει. Και ο Σπύρον επευλογίες, επευλογίες και θερίσει». Ήταν ένας άνθρωπος, Πέτρος το όνομά του, πολύ σκληρόκαρδος. Δεν έδινε σε φτωχό τίποτε. Μια ημέρα πήγε στο σπίτι του ένας φτωχός και του ζητούσε φορτικά ελεημοσύνη. Και εκείνος, οργισμένος, έψαξε να βρει κάτι να του το κοπανίσει στο κεφάλι. Και μη βρίσκοντας, του κοπάνισε στο κεφάλι ένα κομμάτι ψωμί. Το άρπαξε ο φτωχός και τόσο ήταν φτωχός που εξαφανίστηκε γεμάτος χαρά που θα είχε κάτι να φάει. Το ίδιο βράδυ είδε ο πλούσιος σε όραμα την ψυχή του να κρίνεται. Τα δαιμόνια να ζητούν να την πάρουν για την κόλαση και τους αγγέλους να κλαίνε για την απώλειά της. Και ενώ έτρεμε περιμένοντας την καταδίκη του, είδε έναν άγγελο να παρουσιάζει το ψωμί που είχε πετάξει στο κεφάλι του φτωχού και είδε τα δαιμόνια να εξαφανίζονται στη θέα της ελεημοσύνης. Ξύπνησε και είπε «Αν αυτό το καρβέλι και όπως το έδωκα και με τον τρόπο που το έδωκα ο πολυεύσπλαχνος Θεός το δέχεται σαν ελεημοσύνη μου, ο Θεέ μου τι απέραντη αξία έχει η ελεημοσύνη. Τι ανόητος, τι τρελός που είναι ο άνθρωπος όταν φαντάζεται ότι γίνεται πλούσιος μαζεύοντας». Από τότε ο Πέτρος άλλαξε, σε τέτοιο βαθμό ώστε αγωνίστηκε με όλη του την καρδιά να νικήσει τις αδυναμίες του. Και τόσο το επέτυχε, ώστε η Εκκλησία μας τώρα τον τιμά σαν Άγιο. Η μνήμη του γιορτάζεται στις 20 Ιανουαρίου. Το παράδειγμα του δούλου του Θεού Πέτρου θα πρέπει να μας πρόξει να γίνουμε και εμείς πλαχνικοί στον πλησίον μας, αφού ακόμη και η ελάχιστη ελεημοσύνη πολύ συμβάλλει στο να αποκτήσουμε την ουράνια βασιλεία.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Τα όνειρα. Άγιος Ιγνάτιος Μπριατσάνινοβ. Οι δαίμονες χρησιμοποιούν τα όνειρα για να ενοχλήσουν και να πληγώσουν τις ανθρώπινες ψυχές. Με παρόμοιο τρόπο, οι άπειροι στο πνευματικό αγώνα χριστιανοί, που δίνουν σημασία στα όνειρα, κάνουν κακό στον εαυτό τους. Είναι έτσι σημαντικό να διακρίνουμε την ακριβή σημασία των ονείρων σε κάποιο πρόσωπο που η φύση του δεν έχει ανανεωθεί με το Άγιο Πνεύμα. Κατά τη διάρκεια του ύπνου, η κατάσταση ενός κοιμωμένου προσώπου είναι τέτοια ώστε ολόκληρος ο άνθρωπος χάνει την αυτοσυνειδησία της υπάρξεώς του και είναι σε μια κατάσταση λήθης. Κατά τη διάρκεια του ύπνου, όλες οι εκούσιες δραστηριότητες και εργασίες σταματούν. Συνεχίζει μόνο η δραστηριότητα που είναι αναγκαία για την ύπαρξη και δεν μπορεί να σταματήσει. Στο σώμα, το αίμα συνεχίζει την κυκλοφορία του. Το στομάχι χωνεύει την τροφή. Οι πνεύμονες διατηρούν την αναπνοή. Το δέρμα εφιδρώνει. Στην ψυχή, οι σκέψεις, οι φαντασίες και οι αισθήσεις συνεχίζουν να παράγονται, χωρίς όμως την εξάρτηση της θελήσεως και της λογικής, αλλά με τη δράση της υποσυνείδητης φύσεώς μας. Ένα όνειρο αποτελείται από τέτοιες φαντασίες συνοδευόμενες από παράξενες σκέψεις και αισθήματα. Συχνά φαίνεται παράξενο ότι όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τις θεληματικές και εν επιγνώση σκέψεις του ανθρώπου. Αντίθετα, παρουσιάζονται ξαφνικά και παράδοξα σύμφωνα με τους νόμους και απαιτήσεις της φύσεως. Συχνά, ένα όνειρο έχει μία χωρίς συνοχή εντύπωση των εκουσίων σκέψεων και επιθυμιών, ενώ άλλες είναι αποτέλεσμα μιας ιδιαίτερα ηθικής καταστάσεως του λογικού. Έτσι, ένα όνειρο δεν μπορεί και δεν πρέπει καθ' αυτό να έχει οποιαδήποτε σημασία. Η επιθυμία μερικών ανθρώπων να δουν στα παραλυρήματα των ονείρων τους πρόβλεψη για το μέλλον τους ή το μέλλον άλλων ανθρώπων ή κάποιο άλλο νόημα είναι ανόητη και παράλογη. Πώς μπορεί αυτό να είναι έτσι, αυτό που δεν έχει αιτία υπάρξεως? Οι δαίμονες που έχουν πρόσβαση στις ψυχές μας κατά τη διάρκεια των ωρών που είμαστε ξύπνοι έχουν επίσης πρόσβαση σε αυτές κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, κατά τη διάρκεια του ύπνου, μας πειράζουν στο να αμαρτήσουμε με το να αναμειγνύουν τη δική τους φαντασία με τη δική μας. Ακόμη, όταν δουν μέσα μας ένα ενδιαφέρον για όνειρα, προσπαθούν να αυξήσουν το ενδιαφέρον μας για τα όνειρά μας. Σιγά-σιγά μάλιστα μας πείθουν να τα εμπιστευόμαστε. Μια τέτοια εμπιστοσύνη συνοδεύεται πάντα από πλάνη και η πλάνη κάνει τις διανοητικές μας απόψεις για τον εαυτό μας να λανθάνονται. Οπότε όλη μας η ενεργητικότητα γίνεται σαθρή. Αυτό ακριβώς θέλουν και οι δαίμονες. Σε αυτούς που είναι προχωρημένοι σε αυτή την εγωιστική αυτοθεώρηση, οι δαίμονες αρχίζουν να παρουσιάζονται σαν άγγελοι φωτός, στη μορφή μαρτύρων και αγίων ακόμη και αυτής της μητέρας του Θεού και του ίδιου του Χριστού. Χαίρονται με τον τρόπο που ζουν αυτοί οι πλανεμένοι, τους υπόσχονται ουράνια στέματα και με αυτόν τον τρόπο τους οδηγούν σε μεγάλο ύψος αυτοεκτιμήσεως και υπερηφάνειας. Αυτό το ύψος είναι ταυτόχρονα και η άβυσσος του ολέθρου τους. Πρέπει να ξέρουμε ότι η αναμφίβολα στην παρούσα μας κατάσταση, που ακόμα δεν έχει ανανεωθεί με τη χάρη, δεν είμαστε έτοιμοι να δούμε άλλα όνειρα εκτός από αυτά που ύπουλα ετοιμάζουν για μας οι δαίμονες. Όπως κατά τη διάρκεια που είμαστε ξύπνοι, ξεσηκώνονται μέσα από την πεπτοκυία φύση μας ή προκαλούνται από δαίμονες σκέψεις και επιθυμίες, έτσι συμβαίνει και όταν κοιμόμαστε. Όπως και όταν είμαστε ξύπνοι, νιώθουμε θεία παρηγοριά που πηγάζει από κατάνοιξη, λόγω της αντιλήψεως της αμαρτωλότητάς μας, της μνήμης θανάτου και της τελικής κρίσεως. Μόνο αυτές οι σκέψεις εμφανίζονται μέσα από τη χάρη του Θεού που φυτεύτηκε μέσα μας με το Άγιο Βάπτισμα και μας μεταφέρονται μέσα μας σε αναλογία με τη μετάνοιά μας. Έτσι, με παρόμοιο τρόπο, πολύ σπάνια και σε εξαιρετική ανάγκη, οι άγγελοι του Θεού μας απεικονίζουν ή μας παρουσιάζουν το τέλος μας ή τα βάσανα της κολάσεως ή την τελική κρίση του Θεού πέραν του τάφου. Από τέτοια όνειρα ερχόμαστε σε συναίσθηση και φόβο Θεού, σε κατάνοιξη, σε μετάνοια. Αλλά τέτοια όνειρα δίδονται πολύ σπάνια, σε εξαιρετική ανάγκη, σε αγιασμένες ψυχές, αλλά και σε πολύ αμαρτωλούς, σύμφωνα με την ανεξιχνίαστη και ειδική πρόνοια του Θεού. δίδονται εξαιρετικά σπάνια, όχι λόγω της τσιγκουνιάς της Θείας Χάρης, όχι, αλλά διότι ό,τι γίνεται σε μας έξω από τη ρουτίνα μας, μας οδηγεί σε υπερηφάνεια και αυτοεκτίμηση και υποσκάπτει την ταπείνωσή μας, που είναι τόσο σημαντική για τη σωτηρία μας. Το θέλημα του Θεού, η εκπλήρωση του οποίου οδηγεί στη σωτηρία του ανθρώπου, έχει εκφραστεί στην Αγία Γραφή τόσο καθαρά, τόσο δυναμικά και με τόση λεπτομέρεια, ούτως ώστε είναι εντελώς περιττό το να βοηθείται η σωτηρία του ανθρώπου με το να διασπάται η συνηθισμένη οδός των πραγμάτων. Σε αυτόν που ζητούσε την ανάσταση ενός νεκρού ανθρώπου που θα μπορούσε να αποσταλεί και να προειδοποιήσει τους αδελφούς του, υπόθηκε: «Έχουσι Μωυσέα και τους προφήτας, ακουσάτωσαν αυτόν. Ο δε είπεν ουχή πάτερ Αβραάμ, αλλά εάν της από νεκρών πορευθεί, προς αυτούς μετανοήσουσιν. Είπε δε αυτό, ή Μωυσέως και των προφητών ουκ ακούουσιν, ουδέ εάν της εκ νεκρών αναστή πισθήσονται». Η πείρα έχει δείξει ότι πολλοί που τους παραχωρήθηκε να δουν στον ύπνο τους οράματα βασάνων, συγκλονίστηκαν από το όραμα για λίγο και μετά όμως ξεχάστηκαν και μαζί ξέχασαν ό,τι είδαν και ζούσαν μια απρόσεκτη πνευματικά ζωή. Από την άλλη, αυτοί που δεν είχαν οποιαδήποτε οράματα, αλλά προσεκτικά μελετούσαν το Θείο Νόμο, σταδιακά οδηγήθηκαν στο φόβο Θεού. Απέκτησαν πνευματική δύναμη και νίκη και με χαρά που γεννιέται από την οικειοποίηση της σωτηρίας, πέρασαν από το επίγειο πέπλο των θλίψεων στην ευλογημένη αιωνιότητα. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος συζητά το ρόλο που παίζεται από τους δαίμονες στα όνειρα με τον ακόλουθο τρόπο. «Αφού εγκαταλείψουμε για τον Κύριο τα σπίτια μας και τους οικείους μας και με την ξενιτία για την αγάπη του Χριστού πωλήσουμε τον εαυτόν μας, τότε οι δαίμονες επιχειρούν να μας ταράζουν με όνειρα. Παρουσιάζουν δε σε αυτά τους ειδικούς μας ότι θρηνούν, πεθαίνουν, καταστεναχωρούνται και βασανίζονται εξαιτίας μας. Εκείνος λοιπόν που πιστεύει στα όνειρα ομοιάζει με αυτόν που κυνηγά τη σκιά του και προσπαθεί να την πιάσει. Οι δαίμονες της καινοδοξίας εμφανίζονται στον ύπνο μας σαν προφήτες. Συμπεραίνουν, σαν πανούργοι που είναι, μερικά από τα μέλλοντα να συμβούν και να μας τα προαναγγείλουν. Και όταν αυτά πραγματοποιηθούν, εμείς μένουμε έκθαμβοι και υπαρηφανεύεται ο λογισμός μας με την ιδέα ότι πλησιάσαμε στο προορατικό χάρισμα. Ο Άγιος Κασιανός διηγείται για έναν μοναχό στη Μεσοποταμία που ζούσε μια πάρα πολύ ερημική και ασκητική ζωή, αλλά απόλυσε την ψυχή του διότι πλανήθηκε από διαβολικά όνειρα. Παρατήρησε ότι ο μοναχός δεν πολύ πρόσεχε την πνευματική του πρόοδο, αλλά ενδιαφερόταν μόνο για τους σωματικούς κόπους για τους οποίους και αισθανόταν περήφανος. Ο διάβολος τότε λοιπόν άρχισε να του παρουσιάζει όνειρα που με τη διαβολική πονηρία του άρχισαν να επαληθεύονται. Όταν η εμπιστοσύνη του μοναχού στα όνειρα και στον εαυτό του ενισχύθηκε, ο διάβολος του παρουσίασε μπροστά του ένα θαυμάσιο όνειρο. Εβραίους να απολαμβάνουν τις ομορφιές του παραδείσου, ενώ οι χριστιανοί να τυραννιούνται με τα βάσανα της κολάσεως. Τότε ο διάβολος, ντυμένος σαν άγγελος φωτός, συμβούλεψε το μοναχό να αποδεχθεί τον Ιουδαϊσμό, έτσι ώστε να είναι ικανός να έχει ένα μερίδιο από την ευτυχία των Ιουδαίων. Αυτό το έκανε ο μοναχός χωρίς τον παραμικρό δισταγμό. Συνεπώς, αρκετά έχουν υποθεί για να εξηγήσουν στους αγαπητούς μας αδελφούς χριστιανούς πόσο ανόητο είναι να δίνουν σημασία στα όνειρα και ακόμη περισσότερο να τα πιστεύουν και να τα εμπιστεύονται. Από την προσοχή στα όνειρα, οπωσδήποτε θα μπει μέσα στην ψυχή μας η εμπιστοσύνη σε αυτά. Συνεπώς, απαγορεύεται αυστηρά ακόμη και το να προσέχουμε στα όνειρα. Η ανθρώπινη φύση ανανεωμένη με το Άγιο Πνεύμα κυβερνάται από εντελώς διαφορετικούς νόμους από την πεπτοκυία φύση του ανθρώπου που επιμένει στην αμαρτωλή κατάσταση. Ο κυβερνήτης του αναγεννημένου ανθρώπου είναι το Άγιον Πνεύμα. «Η χάρη του Θείου Πνεύματος τους φωτίζει», λέει ο Μέγας Μακάριος, «και κατακάθεται στα βάθη του νου τους. Και έτσι, είτε ξύπνοι είναι, ή κοιμούνται, η ψυχή τους παραμένει με τον Κύριο χωρίς αμαρτία, χωρίς γήινες ή σαρκικές απολαύσεις και φαντασίες. οι σκέψεις και οι φαντασίες που κατά τη διάρκεια του ύπνου είναι εκτός του ελέγχου της ανθρώπινης λογικής και θελήσεως και που ενεργούν υποσυνείδητα στις απαιτήσεις της φύσεως, δρούν μέσα τους κάτω από τον έλεγχο του Αγίου Πνεύματος. Και τα όνειρα τέτοιων ανθρώπων έχουν πνευματική σπουδαιότητα. Έτσι, ο δίκαιος Ιωσήφ έμαθε από ένα όνειρο το μυστήριο της ενσαρκώσεως του Θείου Λόγου. Με ένα όνειρο διατάχθηκε να φύγει στην Αίγυπτο και σ' άλλο να επιστρέψει στο Ισραήλ. Τα όνειρα που εστάλησαν από το Θεό φέρνουν μαζί τους μία αναμφισβήτητη πειθό ή βεβαιότητα. Αυτή η βεβαιότητα μπορεί να κατανοηθεί από τους Αγίους του Θεού, αλλά όχι από αυτούς που ακόμη αγωνίζονται κατά των παθών τους.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της

Θεός χωρίς να σκολόγος, Κύριε, και κελεύσα την κύπαντοδαφή και εξυπνή καρμούς, σαν όλα τη συγκεντροφή με τέρα, ότι σπέρμασε τους τρεις πέδας και δαμήν, πανεμπαβιλόνια προδιέτων λαμπροτεύουσα να δείξα, αυτούς παράγοντες των βασιλεύων, και τα σπέρματα τάφραση της διαφόρης καρδής ευλόγησης και της εξαρτώτητα λαμβάνοντας αγία σου, ότι η δόξα σου και η στιγμή της γραγίας της στιγμής μόνος εδώ, ίσουν που γίνει η κατάφραση της κυρίας δόξης και εορτάζουμε τα αυτά προεγέθησα παρά τον Σοντούρο και εις μνημόσυνα αυτών ευσεβήτητης και τελειοντέρ παράσκονοι αγαπητέ, είστε ευτρεπές της ασυτάφτα και της του μήνυμη μετελούσι, πάντα τα προσωτηρία δεχτήματα και των αιωνίων σου αγαπητών την απόλαυση. Πρεσβείες των αφοράτων της κοινής μόνος του εδώ και έπαρξε Μαρία στην κατάθεση του μια ζωή που σε φτάζουμε και πάντα τον Αγία. Ότι εσύ, ο Ευλογόν και Αγιά, τα σήματα είστε ο θεσμό και εσύ την δόξα να παίρνουμε σήμερα τους πατρίδικους μοναγκοί και έγραψε τους οποίους πνεύματι ή για ήδη στους αιώνας